0: 2000 FM.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2000 FM.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ κι εγώ.

0: 2000 FM.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
13: Περίμενε, μπάστα.
14: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, ήρθαμε, ξημερώνει Πέμπτη, 15 του Οκτώβρη. Το φάγαμε και τον μισό Οκτώβρη. Κοίτα να δεις πως περνάει ο καιρός, Έφυγε ο κακός καιρός. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, έτσι ακραία φαινόμενα, για να ηρεμήσουν λίγο οι άνθρωποι που έχουν δεχθεί τέτοιο χτύπημα από την κακοκαιρία. Σήμερα θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Το ελπίζουμε, το ευχόμαστε, το περιμένουμε, διότι έχει ρίξει πάρα πολύ νερό. Δηλαδή, στην στενή Ευβοίας, μέσα σε δύο μέρες, έχει ρίξει 295 χιλιοστά. Δηλαδή, μιλάμε για νερό τώρα που ρίχνει σε παραπάνω από ένα μήνα σε κάποιες περιοχές. Στη Ρόδο, 280 χιλιοστά. Στη Σιμονόπετρα, 271. Στα μακρικάτα Ευβοίας, 267. Στη Σκόπελο, 259. Στη Σκιάθο, 237. Στη γλώσσα Σκοπέλου, 212. Πολύ νερό, μιλάμε για τόνους νερού σε μια πολύ μικρή περιοχή. Και δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε τα σωστά αντιπλημμυρικά, είναι ότι έχουμε χτίσει και όπως να είναι και όπου να είναι, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι το νερό όταν θα έρθει δεν θα ξεχάσει την διαδρομή που έκανε και πριν, και χωρίς να πάρουμε τα μέτρα και χωρίς να αποτρέψουμε αυτούς που θέλουν να χτίσουν εκεί που δεν πρέπει, με αποτέλεσμα να βλέπουμε κάθε φορά απλά το ίδιο σκηνικό, αλλάζει περιοχή. Δεν είναι ότι γίνεται κάτι συγκλονιστικό, πηγαίνει από εδώ εκεί και από εκεί εδώ. Το είδαμε στην Κρήτη το προηγούμενο διάστημα, τώρα το είδαμε στη Ρόδο για παράδειγμα, όπου εκεί δυστυχώς είχαμε και το θάνατο ενός 62χρονου, ο οποίος πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του από εκεί που ήταν παρκαρισμένο, γιατί φοβήθηκε ότι θα του το πάρει η βροχή, και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Και μάλιστα το έκανε σύμφωνα με πληροφορίες λίγα λεπτά μετά, αφού είχε έρθει 112 για το να αποφευθούν οι άσκοπες μετακινήσεις. Είναι αυτό η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας, ότι βλέπουμε το χύμαρο, αλλά λέμε εντάξει, δεν είναι τίποτα, εγώ θα τα καταφέρω να πάω να πάρω το αυτοκίνητο για να μην μου κάνει ζημιά. Και τελικά δεν ξέρω αν το αυτοκίνητο έπαθε καμιά ζημιά ή όχι. Ξέρω ότι ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του τόσο άδικα.

0: όχι μόνο Ρόδος και Εύβοια και άλλες περιοχές και Κρήτη, όπου η Κρήτη έχει ακόμα τα απομεινάρια της προηγούμενης, όπως καταλαβαίνετε, κακοκαιρίας. Και δεν είναι εύκολο τώρα όταν έχεις φάει τόσο νερό, όταν έχεις πάθει τέτοιες ζημιές, όταν έχουν χτυπηθεί οι υποδομές σου και προφανώς ακόμα δεν έχει γίνει κάτι για να βελτιωθεί η κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι δέχομαι δεύτερη κακοκαιρία σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Δεύτερο ακραίο φαινόμενο για την ακρίβεια, όχι και απλά κακοκαιρία. Ο καιρός σήμερα αναμένεται να είναι καλύτερος. Δεν προβλέπουν οι ειδικοί ακραία φαινόμενα, τουλάχιστον προς ώρας. Θα παραμείνουν χαμηλές θερμοκρασίες γιατί έχουμε βοριάδες και ανέμους στα πελάγη έως και 8 μποφόρ και τοπικά ακόμα υψηλότεροι. Αλλά δεν θα έχει βροχές πολύ έντονες τουλάχιστον. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν θα βρέξει, αλλά και όπου βρέξει δεν θα δούμε κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο. Έρχεται όμως και άλλο φαινόμενο. Μπαίνει ο χειμώνας σιγά σιγά. Η κακοκαιρία που θα έρθει από Παρασκευή μάλλον θα είναι 24 έως και 48 ώρες, ακόμα είναι νωρίς για να οριστικοποιήσουν ακριβώς πότε και πώς, αλλά από Παρασκευή μέχρι και Σάββατο μοιάζει ότι θα έρθει ένα ακόμα κύμα. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι που και εδώ δεν κάνουμε και τίποτα για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Δηλαδή εκεί που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι ποτάμια ή εκεί που θα έπρεπε να είναι κατασκευές για να φεύγει το νερό, εμείς το κάνουμε σκουπιδότοπο και πετάμε τα σκουπίδια μας για να ξεμπερδεύουμε. Σου λέει που να τα πάω εγώ τώρα να πληρώνω, να κάνω ας τα πετάξω στην κήτη του ποταμού και φυσός, ας πούμε. Πόσες φορές έχουμε δει να είναι γεμάτος από σκουπίδια ή να κατεβάζει σκουπίδια τώρα που είχε πάρα πολύ νερό. Χθες φούσκωσε πολύ ο κυφισός, κυκλοφορούσαν βίντεο από ανθρώπους που περνούσαν το ποτάμι, όχι από μέσα, απ' έξω, που είχαν σταματήσει και τραβούσαν βίντεο το κυφισό, φουσκοθαλασσιά κανονική, στα όρια δηλαδή του συναγερμού ήταν χθες το νερό. Κι αλλού, δηλαδή και σε ρέματα μικρότερα, στο Χαλάνδρη, στην Πικροδάφνη, λόγια τώρα για την Αττική, έτσι, που θεωρητικά δεν είσαι και στην άκρη του Θεού και δεν σε βλέπει κανένας. Πετάνε σκουπίδια όπου να είναι. Και μετά, αυτοί που έχουν πετάξει σκουπίδια βγαίνουν στα κανάλια και λένε πού το κράτος και γιατί δεν έκανε τίποτα και μας άφησε απροστάτευτος και τέτοια. Δυστυχώς κάθε κακοκαιρία αφήνει πίσω και νεκρούς. Έχουμε ήδη 4 νεκρούς από κακοκαιρίες φέτος και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί ξαναλέω, οι πόλεις μας είναι ανοχήρωτες στα ακραία φαινόμενα. Το συζητούσαμε προχθές. Δεν είναι εύκολο να φτιάξεις διαφορετικά τις πόλεις όταν είναι φτιαγμένες είτε χωρίς καμία πρόληψη είτε με πρόληψη για άλλου είδους φαινόμενα, άλλης έντασης φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σπεύσουμε, διότι είναι ήδη αργά, δηλαδή είναι στο και πέντε, δεν είμαστε στο παραπέντε και ο χρόνος περνάει και όσο περνάει ο χρόνος τόσο επιβαρύνει την κατάσταση. Η αλίδηση Guilfoyle που μας άφησε και άφησε ένα τεράστιο κενό πίσω που δύσκολα θα το καλύψει κάποιος, όχι σε επίπεδο διπλωματίας, σε επίπεδο προσωπικότητας, ρε παιδί μου, ήταν έτσι. Όχι, δεν θα ήθελα να το πω. Το πληθωρική είναι πολύ ευγενικό, Παναγιώτη μου. Δηλαδή το πληθωρική το σκέφτηκα και εγώ. Νομίζω ότι την υποτιμούμε αν την πούμε απλά πληθωρική την κυρία Guilfoyle. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Δεν θα ήθελα να τα πω γιατί κάποια μπορεί να είναι και ποινικά άμα ακούσουν από το στόμα μου. Εντάξει, τώρα έχει πολύ πλάκα γιατί κανένας δεν θυμάται ποια ήταν η Guilfoyle. Άμα τους ρωτήσεις ειδικά στην κυβέρνηση και μετά, ποια είναι η Guilfoyle. Guilfoyle. Βοήθησε με λίγο, ποια είναι η Guilfoyle. Ναι. Που επένουσε από το πρωί μέχρι το βράδυ για την Guilfoyle και αυτά και τι καλή που είναι και έτσι και αλλιώς. Και στριμωχνόντουσαν να βγουν μια φωτογραφία με την Guilfoyle όπου την πετυχαίνανε. Μια selfie, μια φωτογραφία, μια από εδώ, μια από εκεί. Τίποτα τώρα. Κάθονται και σκίζουν φωτογραφίες με κλάματα. Έφυγες και μας άφησες πίσω μόνους μας. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όποιος πέφτει από τα σύννεφα μάλλον δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει κυβέρνηση Τραμπ, τι σημαίνει προεδρία Τραμπ, τι σημαίνουν οι άνθρωποι που έχει επιλέξει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε ολόκληρο τον κόσμο, που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Σε ολόκληρο τον κόσμο οι πρεσβευτές, οι διπλωμάτες, οι wannabe διπλωμάτες, δηλαδή που τους έχει βαφτίσει γιατί δεν είναι διπλωμάτες, είναι αντίστοιχης κατάστασης, που κάνουν business, που βλέπουν την κατάσταση εντελώς διαφορετικά. Τη διπλωματία τη βλέπουν σαν μια λογική εκβιασμών και το ζήτημα είναι να κάνουν business. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι κάνουν business και σε βάρος του Προέδρου. Δηλαδή το έχουν τερματίσει κιόλας. Κάνουν τα δικά τους παιχνίδια εκεί που πήγαν, γιατί έτσι είναι αυτής της μορφής οι επιχειρηματίες. Δεν υπάρχει κοινό καλό, υπάρχει μόνο το δικό τους καλό, ακόμα και αν θεωρητικά εκεί είναι διορισμένοι για το κοινό καλό. Άντε πες, όχι για το κοινό καλό, για το καλό το, του Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς και οι επιχειρηματικές κινήσεις που είχαν γίνει και αφορούν τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ δεν έχουν να κάνουν μόνο με την Guilfoyle, έχουν να κάνουν με προσπάθειες που γινόντουσαν και πριν από τον Τραμπ και κατά τη διάρκεια του Τραμπ, και πιστέψτε με, θα συνεχίσουν να γίνονται και μετά την αποχώρηση του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. Δοξασμένη η ώρα που θα έρθει αυτή η ώρα της αποχώρησης. Να μου πεις τώρα ποιος θα έρθει μετά. Σωστό και αυτό. Δεν είναι ότι θα φύγει ο Τραμπ και θα έρθει κάτι καλύτερο. Αυτό είναι μια συζήτηση που κανείς δεν μπορεί να την πει με σιγουριά. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι για το τι ήταν η Guilfoyle. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ό,τι ακούμπησε η Guilfoyle είναι βρώμικο. Αλλά φαίνεται ότι η ίδια είχε μια τάση έτσι να μπλέκει τα πράγματα. Διάβαζα στη Wall Street Journal ότι η ίδια έλεγε, προσπάθησε να πείσει τον Λευκό Οίκο ότι τα μηνύματα που έχουν κυκλοφορήσει είναι AI. Είναι αυτό που λένε, δεν είναι αυτό που νομίζετε, ή αυτό που λένε, εδώ οι δικοί μας πολιτικοί διαστρεβλώσαν τις απόψεις μας, κοπτοραπτικοί και τέτοια. Αυτά. Εν τω μεταξύ, δοξασμένο το όνομα της Guilfoyle, γνωρίσαμε και την Katie Zakaria, διότι μπορεί να αργούσαμε λίγο να την γνωρίσουμε, τη νέα εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου. Δηλαδή πραγματικά, πού τα βρίσκει αυτά τα φιντάνια ο Ντόναλντ Τραμπ? Τρεις ερωτήσεις απάντησε και αυτές ο Θεός να τις κάνει απαντήσεις, αυτό που απάντησε. Η τύψα δηλαδή ούτε που ακούμπησε, πέρασε απ' έξω και ούτε που ακούμπησε. Δεν έχει καμία επαφή, ήταν αδιάβαστη, ήταν κακή. Ήδη έχουν πέσει τα στοιχήματα πόσο θα αντέξει. Είναι και προεκλογική περίοδος στην μεταξύ, δηλαδή είναι οι ενδιάμεσες εκλογές σε 15-20 μέρες στις ΗΠΑ. Οπότε θα κληθεί να απαντήσει σε πολύ σοβαρά θέματα. Δεν τη βλέπω εγώ την κυρία να μπορεί να απαντήσει. Εδώ μπέρδεψε τον άντρα της με τον Ντόναλντ Τραμπ, να μου πεις και άλλες το κάνουν αυτό. Αλλά ας μην το συζητήσουμε. Αλλά είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα, γελάσαμε πολύ. Απλά ξέρεις, αυτά τα ωραία αστεία με τις προσωπικότητες που επιλέγει ο Ντόναλντ Τραμπ στοιχίζουν στην ανθρωπότητα. Αυτό είναι. Αν ήταν απλά σε θίασο, θα κόβαμε και στήρια. Τώρα δεν είναι έτσι. Εδώ συζητάμε για το επίδομα θέρμανσης και, και πώς θα τη βγάλουμε το χειμώνα. Τώρα το καινούριο κόλπο είναι είμαστε πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει σκάστε και κολυμπάτε. Δηλαδή να είστε και ευχαριστημένοι που κάνει 1,55 μετά την μείωση. 1,55 στην Αττική, γιατί στην περιφέρεια όσο απομακρύνεσαι από το κέντρο θα τη δεις 1,67, 1,72, 1,85, 1,90 το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα επειδή Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα που έλεγε και το παλιό σύνθημα, να ξέρετε ότι δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα για τους ανθρώπους στην περιφέρεια για να βάλουν πετρέλαιο, αυτοί που το έχουν και περισσότερο ανάγκη. Γιατί πες εδώ ρε παιδί μου, στα Πετράλωνα, στη Νίκαια, στην Καλυθέα, στο Ρέντι, στη Νέα Σμύρνη, τη βγάζεις και χωρίς πετρέλαιο θέρμανση. Δηλαδή ξέρω εγώ, λίγο air-condition, λίγο έτσι, λίγο κουβέρτες, λίγο αγκαλιές, λίγο δεν ξέρω, θα τρέχεις γύρω-γύρω στο σαλόνι. Θα ζεσταθείς. Τώρα, στον Ευρωκόπη, στη Φλόρινα, στα ορεινά του Ολύμπου και ξέρω εγώ, στην Κιώνα και στον Παρνασσό, δεν ξέρω πώς μπορείς να τη βγάλεις χωρίς θέρμανση. Να μου πεις, θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, έχουν προβλέψει, θα έχουν ξύλα, θα έχουν τέτοια πράγματα. Όπως και να έχει όμως. Δεν γίνεται να λες ότι θα βάλουν πετρέλαιο με 1,95 που θα είναι και μειωμένη τιμή. Το 1,90 ξέρω και το 1,95 στην περιφέρεια. Διότι αν δεν κάνεις και πολύ μεγάλη παραγγελία, αυξάνεται και το κόστος. Γιατί τους λέει τώρα εγώ να κάνω 30 χιλιόμετρα για να σου φέρω το πετρέλαιο στα Καρπενήσι πάνω εκεί ψηλά. Δεν θα το πάρεις με την κανονική τιμή, θα το πάρεις με λιγότερη τιμή αν δεν παραγγείλεις κάτι πάρα πολύ. Να, είδες. Εγώ προσπαθώ να μειώσω τις τιμές και δεν με αφήνουν. Είπα λιγότερη τιμή, μεγαλύτερη, λέει ο Παναγιώτης. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Τι άνθρωποι είστε, πόσα να δώσει κι αυτός με τις ατάκεις, δηλαδή. Πόσα να δώσει. 40 λεπτά είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά δίνει η κυβέρνηση, 20 λεπτά δίνουν τα δηληστήρια, άρα υπολογίζεται ότι θα είναι κάπου μεταξύ 1,90 με 2 ευρώ η πορεία της τιμής, άρα θα είμαστε γύρω στο 1,50 με 1,60 με 1,55 ξεκινάει η διάθεση, 1,53, 1,54. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που λένε ότι για μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, παραγγελία, μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου θα στο δώσει και με 1,49, 1,48, αλλά αυτό σημαίνει για μεγάλη ποσότητα, δηλαδή για πολυκατοικίες που θα βάλουν πολύ πετρέλαιο και τέτοιες περιπτώσεις. Κατά τα λοιπά, το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30%. Ό,τι ξέρετε από πέρυσι, δηλαδή δεν αλλάζουν τα περιουσιακά κριτήρια, δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν αλλάζουν τα υπόλοιπα κριτήρια. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι όποιος έπαιρνε 100 θα πάρει 130 και πάει λέγοντας, ανάλογα με το τι χρήματα δικαιούστε. Παραμένει η πρόβλεψη ότι για να βάλεις, για να πάρεις το επίδομα, πρέπει να βάλεις το διπλάσιο πετρέλαιο εσύ. Δηλαδή, άμα πάρεις 100, πρέπει να βάλεις 200. Δεν στο πληρώνει όλο το κράτος. Όπως επίσης παραμένει το χρονοδιάγραμμα όπως το ξέραμε και πέρυσι, δηλαδή από 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, όπου μπαίνεις μέσα και σου λέει κιόλας αν είσαι δικαιούχος ή όχι. Γύρω στα, εκεί στα Χριστούγεννα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, θα δοθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης, αυξημένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή θα δοθεί το 78% του ποσού. Αλλά αυτό είναι άπαξ. Άμα θες να ξαναβάλεις μετά πετρέλαιο, θα πρέπει να βρεις τα λεφτά. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις για να ξαναγεμίσεις και δεν είναι εύκολο, διότι γέμιζες πέρυσι ένα τόνο με 1130 και τώρα το γεμίζεις με 1550, ξαναλέω, στην Αττική. Άρα σημαίνει ότι σου λείπουν, μάλλον πρέπει να βρεις επιπλέον 400 ευρώ για να γεμίσεις τη δεξαμενή του πετρελαίου με ένα τόνο πετρέλαιο. Αμετάβλητες επιδοτήσεις στο ντίζελ κίνηση και στην αμόλυβδη. 20 λεπτά η συνολική επιδότηση, 15 λεπτά το κράτος, 5 λεπτά τα δηληστήρια. 10 λεπτά η επιδότηση στην αμόλυβδη, 10 λεπτά που τα δίνει το κράτος πλέον και όχι το δηληστήριο. Διότι τα 10 λεπτά της βενζίνης, της αμόλυβδης, πήγαν στο πετρέλαιο κίνησης. Θυμίζω ότι τα εισοδηματικά κριτήρια, το πραγματικό και τεκματό, αν έρχεται σε έως 16.000 ευρώ για άγαμο, υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χειρίας ή ενδιαστάση, και 24.000 ευρώ για έγκαμο, υπόχρεο ή τους έγκαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, δηλαδή σημαίνει ότι είναι 33.000 ευρώ μια οικογένεια με δύο παιδιά. Δεν είναι και πολύ ψηλό το εισόδημα. Σημαίνει ότι πολλοί κόσμος μένει εκτός αυτού του επιδόματος εξαιτίας των εισοδηματικών κριτηρίων. 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν υπάρχει επίδομα θέρμανσης για όσους έχουν συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χειρίας ή η ενδιαστάση, και το ποσό των 260.000 ευρώ για τους έγκαμους ή τα μέρη συμφώνου συμφιλίωσης για τις μονογενειακές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαρτάται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτημένο τέκνο. Άρα μια οικογένεια με δύο παιδιά, 340.000 ευρώ ακίνητη περιουσία, ένα σπίτι και ένα σπίτι στο χωριό, σε έχει πετάξει εκτός. Και βέβαια το ο λογαριασμός από την ενεργειακή κρίση δεν σταματά εδώ. Το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά έκανε μια μελέτη που δείχνει ότι το αυξημένο κόστος αγγίζει πια για τις επιχειρήσεις το αυξημένο κόστος ενέργειας αγγίζει για τις επιχειρήσεις τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Να το ξαναπώ, 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πρέπει να κληθούν να τα βάλουν από την τσέπη τους οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες. Λογικό από τη μία, δηλαδή λες ότι τι να κάνεις, κρίση έχει παντού, δεν έχει μόνο εδώ, άρα είναι λογικό να το βάλουν από την τσέπη τους. Σωστό. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ δεν είναι μόνο το ενεργειακό, εδώ είναι ότι πλέον μετράμε πολλά χρόνια αυξήσεων στις τιμές σε όλα τα επίπεδα, άρα θα πρέπει να κληθείς να σηκώσει το βάρος από πολλούς τομείς που πέφτουν στην πλάτη σου. Στέγη, τροφή, θέρμανση, ηλεκτρικό, κίνηση, έξοδα, φροντιστήρια, σπίτια. Ό,τι τέλος πάντων υπάρχει είναι εξαιρετικά αυξημένο. Και προφανώς οι πηγές ανησυχίες, όπως λέει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, είναι τέσσερις. Η πρώτη, η μεγάλη επιβάρυνση στα καύσιμα κίνησης, καθώς η βενζίνη και το πετρέλαιο επηρεάζουν καθημερινά εκατομμύρια μετακινήσεις και βέβαια ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η δεύτερη πηγή ανησυχίας είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, που ακολουθεί το φυσικό αέριο και φυσικά η κρίση παράμετρος της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ετήσια ζήτηση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 54 τέρα στις τερβατόρες στην χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνει κλιμακωτά η επιβάρυνση. Ξέχασα να πω, το επίδομα θέρμανσης δεν είναι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανση, είναι και για φυσικό αέριο και για ηλεκτρικό ρεύμα και για πέλετ και για καυσόξυλα και για τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας. Δεν είναι πλέον επίδομα πετρέλαιο θέρμανσης όπως λεγόταν παλιά, είναι επίδομα θέρμανσης. Άρα και οι υπόλοιποι από τις 10 του Νοέμβρη και μετά μπαίνετε στην πλατφόρμα και δηλώνετε, ακόμα και αν δεν έχετε πετρέλαιο θέρμανσης. Πολύ προσοχή, μεγάλη και μικρή, στις απατεωνιές που προσπαθούν διάφοροι να κάνουν και να μας κοροϊδέψουν, λέγοντας ότι είτε είναι από κάποια υπηρεσία, συνήθως από τον ΔΔΕ, από τη ΔΕΗ, από τέτοια πράγματα, και να μπούμε μέσα και να δούμε, έχετε διαρροή, βγάλετε τα τιμαλφή, κάντε από εδώ, κάντε από εκεί. Τώρα το τελευταίο χτύπημα ήταν σε μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας, όπου κάποιοι έξυπνοι πήγαν και τους είπαν ότι είναι από την εταιρεία κοινοχρήστων και κάποια προβλήματα που πάνε στην πολυκατοικία, και να τα δουν και να τα κάνουν. Και μπήκαν μέσα και κάθισαν για καφέ και στον πύρι-πύρι κατάφεραν να της αποσπάσουν την πληροφορία ότι έχει μέσα εκεί σε έναν τοίχο κρυμμένα 200.000 ευρώ και αρκετές χρυσές λίρες. Και προφανώς τις τα πήραν και έφυγαν. Γι' αυτό πάρα πολύ προσοχή, ποιον βάζετε στο σπίτι και ποιος σας πείθει ότι είναι από κάποια υπηρεσία και θα έρθει να σας κάνει καλό και τελικά να σας πάρει τα λεφτά. Σε κανέναν ανάγνωστο δεν δίνουμε ούτε λογαριασμούς, ούτε κωδικούς, ούτε λεφτά, ούτε τιμαλφή, ούτε τίποτα. Για την πολιτική θα τα πούμε στην συνέχεια. Το Μάλε Βράσα γίνεται έτσι κι αλλιώς και στο ΣΥΡΙΖΑ με τους 14 ανεξάρτητους που τους λέει φέρ την έδρα πίσω, και κάποιοι από αυτούς λένε σε ποιον να φέρω την έδρα πίσω. Σε αυτούς που ήταν με τον Στέφανο Κασελάκη και τώρα λένε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ατάκα που είπε η κυρία Γεροβασίλη, απαντώντας στο τελεσίγραφο που είχε θέσει η κυρία Δούρου στο να επιστραφούν οι έδρες από τους
1: ανεξάρτητους. 2000 FM.
0: υψηλότερη στελέχωση. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να ρίξει τους τόνους. Βέβαια, αν μου πεις, αν θες να ρίξεις τους τόνους, ρίξεις και ένα χέρι ξύλο, πολιτικό ξύλο. Στα στελέχη σου και λες, παιδιά, έλα, σταματήστε τώρα τα αστεία. Ούτε ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας, ούτε μπορούμε να γράφουμε σε διάφορα άρθρα ότι είναι βλάκας. Ακόμα και αν η διατύπωση είναι τέτοια που δεν λέει ότι είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης, αλλά μιλάει για πολιτική βλακία και τέτοια. Εντάξει, καλό είναι σε τέτοιες εποχές να μην υπάρχουν τέτοια ζητήματα, γιατί ξέρεις, επειδή μπορεί μετά να βρεθείς και στην ανάγκη να συνεργαστείς, να μπεις ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, τέλος πάντων, όλοι με όλους και κανένας με κανέναν. Καλό θα ήταν να διατηρούμε ένα επίπεδο στην πολιτική ζωή του τόπου, η οποία είναι και σε προεκλογική περίοδο. Και καταλαβαίνεις ότι αν πάμε μέχρι το τέλος της άνοιξης με τέτοιο κλίμα, μας βλέπω να ανεβαίνουμε στα κάγκελα. Απέναντί μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φροντίζει τον ήχο αυτής της εκπομπής. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Κατερίνα Πλατή. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Στη μουσική επιμέλεια ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς. Μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880 απαντά στα μήνυματά σας και κρατά ό,τι είναι να έρθει προς τα εδώ, προς το στούντιο. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που έχει στείλει ήδη τις πρωινές της καλημέρες. Καλημέρα και στον Νίκο που λέει: απορώ πως ο Αργυρός δεν έχει ξεκινήσει απεργία πείνας για τη φίλη του την Κίμπερλι για να την επαναφέρουν πάλι στην Ελλάδα. Η Κίμπερλι είχε δηλώσει για τον Αργυρό ότι μοιάζει του Σινάτρα και του Έλβις Πρίσλι. Εντάξει. Κι άλλοι λέγανε ότι η Κίμπερλι μοιάζει διπλωμάτισσα. Αλλά καθένας όπως τα βλέπει τα πράγματα. Ο Αργυρός δεν ήξερε, δεν έχει ενημερωθεί, θα ενημερωθεί και θα επανέλθει. Φύγαμε για διαφημίσεις ετοιμάζοντας τις εκδηλώσεις για τη στήριξη της Κίμπερλι. Μουσικές, χορεί, θα κατοπιούμε σπαθιά και τέτοια. Ραδιομαραθώνιο βέβαια, θα κάνουμε και ραδιομαραθώνιο.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Διαβάστε στην απογευματινή δικαίωση της εφημερίδας για τριπλή παρέμβαση στα καύσιμα. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Πέμπτη Παρασκευή, Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενέργεια, προϋπολογισμός, Ουκρανικό, τα καυτά μέτωπα. Επιδημία, οι απάτες με θύματα ηλικιωμένους. 6.339 περιστατικά σε 7 μήνες και λία δεκάδες εκατομμύρια. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6: Sigi Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
12: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
12: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτός είναι ο Γιώργος Μούτσιος, τραγουδάει Χατζηδάκη στο Καλή μου Ξανθιά από τις Όρνηθες του Αριστοφάνη. Θυμάμαι πάντα τέτοια μέρα, μάλλον είναι μια πολύ καλή αφορμή για να θυμηθώ μια τέτοια μέρα κάθε χρόνο, αυτή την πρωτοποριακή και πλέον ιστορική παράσταση του Θέατρου Τέχνης του Κάρολου Κούν. Σαν σήμερα έφυγε η Ραλουμάνου, 15 Οκτωβρίου του 1988. Η παράσταση πρωτοπαρουσιάστηκε το 59 και διεκόπη αμέσως από την πρεμιέρα της. Η θρυλική παράσταση Όρνηθες του Αριστοφάνη, του Θέατρου Τέχνης, υπήρξε σημείο καλλιτεχνικής συνάντησης του Μάνου Χατζηδάκη, του Κάρολου Κούν, του Γιάννη Τσαρούχη και βέβαια της μεγάλης Ραλού Μάνου. Μια σκηνή ήταν αρκετή για να ρίξει αυλαία στην παράσταση, εκείνη με τον ιερέα που εμφανίζεται ως ορθόδοξος παπάς, προκαλώντας την αποδοκιμασία του κοινού. Η πορεία των παραστάσεων διακόπηκε άδοξα. Την απαγόρευση την έκανε ο τότε Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Τσάτος, η Ραλού Μάνου, μεγάλη χορογράφος της εποχής, από τις καλλιτεχνικές προσωπικότητες που άφησαν βαθύ στίγμα στην Ελλάδα. Έπεσε τα ξημερώματα, λέει, ένα δέντρο στην Ηρώδου του Αττικού, καθώς

0: Από την αρχή της εβδομάδας συζητάμε για την κατάσταση στην παιδεία. Όχι μόνο τι γίνεται με τα μαθήματα, αλλά τι γίνεται και με τις υποδομές. Ξεκινήσαμε λέγοντας την Δευτέρα ότι τα κονδύλια, τα δημόσια κονδύλια για την παιδεία είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από ποτέ, και αυτό σημαίνει πολλά και για την κοινωνία μας, αλλά και για το πώς βλέπει η κυβέρνηση κάποια ζητήματα, όπως είναι η παιδεία για παράδειγμα. Και αφού κάνω αυτή την κουβέντα, τρέχει και αυτή η εξαιρετικά περίεργη υπόθεση με την Γκράβα, όπου τα παιδιά, 4.000 παιδιά που κάνουν μάθημα στο συγκρότημα της Γκράβας, είναι στο σπίτι τους και κάνουν τηλεκπαίδευση. Οι οικογένειές τους περιμένουν μια σαφή απάντηση, από πού δηλαδή προήλθε και προέρχεται η οσμή που αναφέρθηκε επανειλημμένα στο σχολικό συγκρότημα, και πότε μπορούν τα παιδιά να επιστρέψουν με ασφάλεια. Οι δοκιμές στα δύο εσωτερικά δίκτυα φυσικού αερίου που εξετάστηκαν δεν έδειξαν διαρροή. Η τεχνική έκθεση καταγράφει όμως αποκλίσεις των εγκαταστάσεων από τις διαθέσιμες μελέτες και αναφέρει ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να εκδοθούν τα προλουπόμενα πιστοποιητικά. Πλέον οι γονείς περιμένουν απαντήσεις, συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις ότι μπορούν τα παιδιά να επιστρέψουν να κάνουν μάθημα χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος. Γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Μαρίζα Κιτάνη, πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών της 5ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας, να συζητήσουμε αυτό το πρωινό της 5ης. Τι γίνεται εκεί και τι περιμένουν, τι τους λένε οι αρμόδιοι. Καλημέρα, κυρία Κιτάνη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Σε ποια φάση είμαστε τώρα, πέρα από το ότι τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο κανονικά?
1: Είμαστε στη φάση που αναμένουμε τις μετρήσεις και τους ελέγχους του τεχνικού επιμελητηρίου, που θα δώσουν κάποια ίσως επιπλέον απαντήσεις στο τι συμβαίνει. Ωστόσο, επειδή αναφερθήκατε κι εσείς, τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή, εκτός ότι από μία εβδομάδα χάνανε μάθημα γιατί δεν αποφασίζανε εγκαίρως αυτούς τους ελέγχους που κάνουν τώρα και που κάναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δεν κάνουν μάθημα στο σχολείο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολλές οι ώρες που χάνονται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση και για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές και κυρίως και για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα διαχείρισης με το θέμα της δουλειάς.
0: Τι κάνεις το παιδί αφού πρέπει να δουλέψεις?
1: Και με αυτό θα ήθελα να σας πω ότι εμείς ζητάμε από το Υπουργείο Εργασίας να κάνει ρύθμιση, να βγάλει κάποια απόφαση, κάποια κία, τέλος πάντων, που να δίνει τη δυνατότητα να μπορούν οι γονείς να πάρουν ειδική άδεια μεταποδοχών για όσο διάστημα υπάρχει αυτή η εξέλιξη στην Γκράβα και τα παιδιά είναι στο σπίτι με τηλεκπαίδευση, και με αναδρομική ισχύ από τις 2 Δεκάτου που ξεκίνησε ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι. Ούτε που μπορώ να φανταστώ τι κάνεις τόσες μέρες όταν εσύ πρέπει να πας στη δουλειά, δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να κρατήσει το παιδί πρέπει να μείνει σπίτι, και δεν έχει και έναν εργοδότη που να κατανοεί την κατάσταση.
1: Ναι, μα δεν είναι μόνο το εργοδότη, υπάρχει υπουργείο από πάνω. Δεν πρέπει κατεύθυνση, να βγάλει απόφαση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ζητάμε ως γονείς ειδική άδεια για τέτοιες περιπτώσεις. Το 112 χτυπάει κάθε τρεις και λίγο σε διάφορες περιοχές. Τώρα, ας πούμε, έγινε στην Εύβοια, τα σχολεία κλειστά. Έχουμε μόνιμες τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Πρέπει αυτό το ζήτημα επιτέλους να λυθεί.
0: Σωστό.
1: Αυτά βέβαια αφορούν όχι μόνο τους γονείς που έχουν παιδιά στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, αφορά συνολικά όλους τους γονείς που κάθε τρεις και λίγο βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτό. Είτε γιατί θα βρέξει, είτε γιατί θα χιονίσει, είτε για κάποιο λόγο, γιατί οι υποδομές των σχολείων, όπως είπατε κι εσείς, έχουν σοβαρά ζητήματα και δεν λύνονται εδώ και χρόνια.
0: Βέβαια. Το μεγάλο ερώτημα είναι, περιμένουμε να δούμε τι είναι το συγκεκριμένο γεγονός, το συγκεκριμένο φαινόμενο, από που έρχεται αυτή η μυρωδιά, αν είναι από το σχολείο, αν είναι από κάπου αλλού, αν είναι τυχαίο ή αν είναι πρόβλημα. Οι υπηρεσίες κάποια στιγμή, ελπίζω πάρα πολύ γρήγορα, θα το απαντήσουν. Το μεγάλο ερώτημα είναι...
1: τυχαίο σίγουρα δεν είναι.
0: Προφανώς.
1: Γιατί έχουμε επαναλαμβανόμενες καταγραφές εντοπισμού οσμής αερίου.
0: Ναι.
1: Κυρίως τώρα πλέον έχουμε πάει και σε ένα άλλο επίπεδο. Mm-hmm. Γιατί πλέον έχει γίνει ένας πρώτος έλεγχος από την ΑΕΚΟΝ. Mm-hmm. Έχουν καταγραφεί μια σειρά πράγματα. Και το βασικό είναι ότι με βάση το πόρισμα και την τεχνική έκθεση που έδωσε, φαίνεται ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια λειτουργεί ασυντήρητο το δίκτυο και με μία διαδεδομένες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ασφάλεια, ούτως ή άλλως και χωρίς να έχει προκύψει το ζήτημα της οσμής αερίου.

0: Ναι. Την πρώτη αναφορά την κάνατε γύρω στις 15 του Σεπτέμβρη, 16 Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Η πρώτη αναφορά έγινε από τη διευθύντρια του Κωστούπα του Γυμνασίου προς τις κτηριακές υποδομές του Δήμου, την οποία κοινοποίησε και στη δευτεροβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης. Mm-hmm. Η δεύτερη έγινε μετά τις 21 Σεπτεμβρίου, όπου χτύπησε ο ανιχνευτής αερίου mm-hmm. μέσα στο λεπτοστάσιο και την ειδοποιήσανε από την ΕΝΑΟΝ και προσήλθανε σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Να κάνουν μέτρηση με ένα φορητό ανιχνευτή. Mm-hmm. Για αυτά τα δύο δεν υπήρξε καμία γραπτή έκθεση.
0: Mm-hmm.
1: Ήρθα μετά, δε ώρα, ελέγξαμε αυτό, βρήκαμε ή δεν βρήκαμε. Και στις 2 Οκτωβρίου υπάρχει το νέο περιστατικό οσμής. Οι γονείς και ο κόσμος της περιοχής, γιατί η Γκράβα, ξέρετε, είναι ένα συγκρότημα που έχει και αθλητικές εγκαταστάσεις, έχει το πάρκο δίπλα, την Παιδική Χαρά. Mm-hmm. Είναι ένα συγκρότημα που ο κόσμος κυκλοφορεί μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας και μετά τη λήξη των μαθημάτων.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αναφορές για οσμή όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το 16 και το 21 και το 2, συγγνώμη, Οκτωβρίου. Ναι. Αυτά είναι τα δύο καταγεγραμμένα επίσημα μέτραφα.
0: Άρα υπάρχουν και πριν από αυτό, λέτε, αναφορές για οσμή.
1: Ξέρω σίγουρα ότι υπάρχουν μετά από αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ και ένα μήνα που έχει γίνει η πρώτη αναφορά δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε τίποτα στην πραγματικότητα. Δηλαδή να δώσουμε καμία απάντηση, οι αρμόδιοι δηλαδή, να δώσουμε καμία απάντηση στο τι είναι αυτό και αν είναι ασφαλές το σχολείο για να πάνε τα παιδιά να κάνουν ένα μάθημα.
1: Δεν υπάρχει αυτό, ισχύει. Υπάρχει πολύ σοβαρή καθυστέρηση. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει χρόνο και να μην έχουμε μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και επειδή τώρα η τηλεκπαίδευση ξέρουμε πώς έχει λειτουργήσει και τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχουν μια σειρά σπίτια που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν εξοπλισμό, να έχουν ίντερνετ mm-hmm. και να μπορούν τα παιδιά να κάνουν μάθημα.
0: Ναι.
1: Αυτή η ιστορία πρέπει να λήξει άμεσα. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι παράλληλα με την διεξαγωγή των ελέγχων θα πρέπει Δήμοι, Υπουργεία και κάθε άλλη αρμόδια κρατική αρχή να φροντίσουν για την άμεση εκταμείευση ποσού που θα χρειαστεί για όποια παρέμβαση θα δείξουν. Η ΆΙΚΟΝ έχει πει ορισμένα πράγματα, ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν αφενός. Να δούμε, θα πει και το ΤΕΕ. Και παράλληλα με τους ελέγχους, όταν ολοκληρωθούν, να έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για να γίνουν όλες οι απαραίτητες επισκευές, συντηρήσεις ή ό,τι άλλο υποδεικνύει η έκθεση για να ανοίξει το σχολείο άμεσα. Και με θέρμανση.
0: Ναι. Επειδή,
1: και φυσικά με ασφάλεια.
0: Η Γκράβα είναι ένα τεράστιο σχολείο με 4.000 παιδιά, με 17 σχολεία, πόσα είναι συνολικά εκεί μέσα.
1: Ναι, είναι ένα πρώην τώρα θα
0: έρθει. Δεν γίνονται έλεγχοι εκτεταμένοι το καλοκαίρι, όταν το σχολείο είναι άδειο, συντήρησης, έλεγχοι ασφάλειας, έλεγχοι όλα αυτά τα πράγματα για να ξαναμπούν τα παιδιά από τον Σεπτέμβρη με ασφάλεια στο σχολείο.
1: Αν μιλάμε για το σύστημα θέρμανσης από τις εκθέσεις προτίμησης...
0: Μιλάω για τα πάντα. Τα πάντα, από τις κλειδαριές στις πόρτες μέχρι το σύστημα θέρμανσης.
1: Όχι βέβαια, φωνάζουμε χρόνια. Όχι για την Γκράβα, για όλα τα σχολεία της χώρας.
0: Mm-hmm.
1: Τα σχολεία των παιδιών μας είναι ασυντήρητα εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Η φθορά του χρόνου και η φθορά του καιρού τα έχει σαπίσει κυριολεκτικά. Στην Γκράβα συγκεκριμένα, που είναι και το σχολείο των παιδιών μου, σε όλο το σχολικό συγκρότημα βλέπει κανείς να έχουν σκάσει τα τσιμέντα, όχι οι σοβάδες. Να βλέπει τον οπλισμό του πέρα του οργανισμού με γυμνό μάτι.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχουμε σοβαρά ζητήματα. Χρόνια οι μονώσεις τραβάγανε νερό, άρα ρούφαγε και το κτίριο, να το πω έτσι. Δεν είναι επιστημονικός όρος, αλλά νομίζω καταλαβαίνουμε τι ακριβώς λέμε.
0: Ναι.
1: Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, και ο οπτικός έλεγχος αυτό δεν μπορεί να το εντοπίσει.
0: Ναι, σωστά. Κλείνοντας.
1: Γενικά πάντως δεν γίνεται συντήρηση. Εμάς είναι χρόνιο έτοιμά μας ως γονείς το κάθε καλοκαίρι που είναι τα σχολεία κλειστά να γίνεται ετήσια τακτική συντήρηση για να προλαμβάνεις και τις μεγαλύτερες φορές.
0: Mm-hmm.
1: Πράγμα που δεν γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή διάφορα προγράμματα τα οποία είναι ημίμετρα, γιατί ουσιαστικά δεν γίνονται οι παρεμβάσεις που χρειάζονται. Άντε ένα βάψιμο, άντε να φτιάξουμε ένα σκάσιμο σε ένα προάβλιο για να μην πέσουν και χτυπάνε τα παιδιά και έχουν και ποινικές ευθύνες μετά.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή είναι η συντήρηση των σχολείων.
0: Mm-hmm.
1: Τα σχολεία θέλουν σοβαρό έλεγχο, γιατί μέσα εκεί είναι 1 εκατομμύριο μαθητές συνολικά στη χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς τώρα που συζητάμε για την Γκράβα, βάζουμε πλευρές που έχουν να κάνουν και αφορούν όλους τους γονείς.
0: Σωστό, σωστό.
1: Σε όλα τα σχολεία.
0: Σωστό,
1: αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Τώρα, είναι γενική κατάσταση.
0: Τώρα στην Κράβα είμαστε στο περιμένουμε και βλέπουμε. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Εμείς δεν θα περιμένουμε να βλέπουμε.
0: Όχι εσείς, ενώ από τους αρμόδιους.
1: Από τους αρμόδιους, μάλλον να ρωτήσετε τους αρμόδιους. Ναι. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι θα μπορούσαν να έχουν κερδίσει δύο εβδομάδες. Μη σας πω από τις 16 Σεπτέμβρη που είχαμε τον πρώτο τυπισμό και να γίνουν όλοι αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται τώρα κατόπιν εορτής. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλουμε να γίνουν, να γίνουν σωστά, αναλυτικά. Δεν θα κάνουμε πίσω δηλαδή σε αυτό. Αυτό που πιέζουμε εμείς σαν γονείς είναι η άμεση εκταμίευση όλου του ποσού που θα χρειαστεί, προκειμένου να γίνει ό,τι χρειάζεται, ό,τι απαιτείται και ό,τι γράψουν οι εκθέσεις, ως επισκευή για να είναι το σχολείο 100% ασφαλές και να ανοίξει με θέρμανση. Έχουμε χειμώνα μπροστά μας.
0: Σαφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κιτάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Το παρακολουθούμε όπως το παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή το θέμα. Θα επανέλθουμε για να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις και αν τα παιδιά θα επιστρέψουν με ασφάλεια ή απλά με το έλα μπείτε
1: μικρά παιδιά. Θα γυρίσουν με ασφάλεια.
0: Σωστό. Για εσάς είμαι βέβαιος. Για τους αρμόδιους δεν είμαι πολύ βέβαιος.
1: Οι αρμόδιοι πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς δεν θα κάνουμε πίσω από αυτό και δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας. Εμείς ξέρουμε τουλάχιστον μπορούμε να προλάβουμε.
0: Άλλες
1: μανάδες και πατεράδες δεν προλάβανε να τα σώσουν τα παιδιά τους.
0: Έχετε πολύ δίκιο. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Μαρίζα Κιτάνη, πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών της 5ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας, για αυτό που γίνεται στην Κράβα εδώ και ένα μήνα και απάντηση δεν έχουμε. Την Άννα Μούσχουρη να τραγουδάει το I get a kick out of you, Cole Porter, ο βασιλιάς του κλασικού αμερικανικού musical. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1964, την είχε καλέσει για να κάνουν ένα δίσκο μαζί, το The Girl from Greece Sings. Αυτό δεν ήταν μέσα σε αυτό τον δίσκο στην πρώτη ηχογράφηση, μπήκε αργότερα. Την πίστευε πολύ ο Cole Porter και κυρίως ο Quincy Jones στην Άννα Μούσχουρη και ήταν ένας από τους λόγους που έκανε μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την Άρτεμη Ματαφιά.
2: Να πεις τώρα πια την
1: έρωτες, πάθη, μυστικά. Ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμης Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com, artinfo.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Παραπολιτικά.

Αυτή είναι μια περίεργη αλλά πολύ ωραία συνάντηση. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου, ο Σωκράτης Μάλα μας και ο δικός μας, ο Μάνος Τσιλιμίδης, φτιάχνουν το ρήγμα. Με το ρήγμα θα πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται ο Βασίλης Δέτσικας, δελτίο ειδήσεων στις 8. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Καλωσορίσατε, Έβιβαλή, Κόσμος και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
9: Πάμε σήμερα.
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
9: Δηλαδή.
10: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού.
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Στη Σάμμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
0: 2000 FM.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

0: πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φρειάζει.
1: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ξημέρωσε περίπου δηλαδή, γιατί έχει πολύ συννεφιά, οπότε είναι λίγο γκρίζα τα πράγματα. Η 5η 15 του Οκτώβρη, 7 λεπτά μετά τις 8 γράφει το ρολόι. Δεν θα έχει τα ακραία φαινόμενα που είχε τις προηγούμενες μέρες. Θα έχει κάποιες βροχούλες γύρω-γύρω. Θα ηρεμήσουμε για λίγες μέρες να προσπαθήσουν να μαζέψουν και τις πληγές τους εκεί στην Ρόδο και στην Εύβοια. Δυστυχώς και αυτή η κακοκαιρία άφησε ένα νεκρό πίσω της, ο 62χρονος εκεί στην Ρόδο. Έχει ποδοσφαιράκι σήμερα για όσους αγαπούν τον αθλητισμό και ειδικά το ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός Μαρσέιγ στις 10 για το Europa League. Όφι Ρεν στις 10 επίσης για το Europa League. Πάο Μπόραρτς στις 8 παρατέταρτο για το Conference παίζει ο Παναθηναϊκός. Χθες η ΑΕΚ πλήρωσε τα λάθη της και το 1-0 έγινε τελικά 3-1 σε βάρος της. Ανατροπές πολλές εχθές. Ήταν ωραία ημέρα και χθεσινή, η αγωνιστική ημέρα και χθεσινή για το Champions League. Το 3-1 που έχανε η Real στο 83 το έκανε 3-4 στο 90. Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε τώρα για μυθική ανατροπή. Και 4 έριξε η Paris στην City, που η City είναι σε δύσκολη κατάσταση λόγω των εξωαγωνιστικών ζητημάτων, των φορολογικών προβλημάτων που έχει. 3-6 είναι το κανονικό. Η LASK με την Liverpool, λίγο πόλο, λίγο τέτοια πράγματα ήταν το σκορ. Με φοβερό Τσιμίκα, με 2 assist Τσιμίκα, και φορώντας το περιβραχιόνιο από την αρχή στην ενδεκάδα ο Τσιμίκας, με το περιβραχιόνιο στο μπράτσο.

Πριν από 26 χρόνια αυτό το τραγούδι ανεβαίνει στην πρώτη θέση των charts YouTube με το Beautiful Day. Τι άλλο συζητάμε αυτές τις μέρες, μάλλον τι θα συζητάμε σήμερα. Σήμερα θα συζητάμε την κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες των πρωθυπουργών, των αρχηγών των κρατών. Ξεκινούν με ανταγωνιστικότητα και ενέργεια, που είναι το μεγάλο ζήτημα που θα συζητήσουν. Το πρόβλημα είναι κοινό, η αντιμετώπιση του δεν είναι όμως κοινή, όπως δεν είναι και του ίδιου μεγέθους για όλους το πρόβλημα. Η Ελλάδα και η Ιταλία έχει καταθέσει ήδη μία επιστολή καθεμία προκειμένου να βρεθούν τρόποι να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση, η ενεργειακή ακρίβεια. Προφανώς και το ζήτημα δεν είναι απλά να δοθεί μια δημοσιονομική ευελιξία που ζητάει η κυβέρνηση. Είναι μια λύση το να δοθεί ένα περιθώριο μεγαλύτερο εξαιτίας του πολύ στενού κορσέ, δημοσιονομικού κορσέ που έχουμε, για να μπορέσουμε τα κέρδη από την ακρίβεια, τα υπερέσοδα από την ακρίβεια, λάθος όρος, υπερέσοδα, αλλά έτσι έχουμε συνηθίσει να το λέμε, ειδικά στον ΦΠΑ, να πάνε σε δράσεις που θα ελαφρύνουν λίγο τα νοικοκυριά. Το ζήτημα είναι αν η Ευρώπη θα μπορούσε να βρει ένα κοινό τρόπο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Να μου πεις πώς να το βρει, όταν ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και λειτουργεί όπως θέλει στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει κοινή συνισταμένη. Εδώ δεν υπάρχει κοινή συνισταμένη για τον προϋπολογισμό. Τσακώνονται για το τι θα γράψει ο κοινοτικός προϋπολογισμός τα επόμενα χρόνια. Οι 7 φιδωλοί της Ευρώπης συνεχίζουν, αυτοί που δίνουν και τα περισσότερα λεφτά, συνεχίζουν να λένε ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά, εγώ δεν τα δίνω. Οι υπόλοιποι λένε ότι αν δεν τα δώσεις δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί, και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, για την Ευρώπη. Ειδικά από τη στιγμή που η ενέργεια στην Ευρώπη είναι ακριβότερη από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές μας. Άρα μας αφήνει πίσω σε αυτή την κούρσα, σε μια περίοδο που έτσι κι αλλιώς έχει πολλά ζητήματα. Το παρασκήνιο είναι πλούσιο για την Σύνοδο Κορυφής. Επιχειρείται από διάφορες πλευρές να φτιαχτούν συμμαχίες που θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να κερδίσουν κάτι από αυτή την ιστορία, ενώ να κερδίσουν κάτι σε σχέση με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, την ενεργειακή ακρίβεια το επόμενο διάστημα. Προφανώς δεν υπάρχει μαγική λύση. Χρειάζονται απαντήσεις πολλές και σκληρή δουλειά. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να δώσει ούτε τις απαντήσεις, ούτε να συμφωνήσει ότι θα δουλέψει σκληρά.

Και όλα αυτά σε μια περίοδο που η ακραδεξιά σηκώνει και πάλι κεφάλι σε ολόκληρη την Ευρώπη ή έχει σηκώσει κεφάλι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προφανώς και την ακρίβεια την εκμεταλλεύεται. Δηλαδή λέει, να αυτοί που σας αφήνουν και πεινάτε, ενώ αν έρθω εγώ θα φάτε με ξά κουτάλια. Αυτά τα λέει πάντα η ακροδεξή. Τα λέγανε πάντα ιστορικά. Δεν φάγει και ποτέ κανένας με ξά κουτάλια όταν ανέβηκαν οι ακροδεξοί και οι φασίστες στην εξουσία. Των αντίον. Αυτοί που έτρωγαν πριν με ξά κουτάλια έφαγαν λίγο περισσότερο με τα ίδια ξά κουτάλια που έτρωγαν και πριν.

Αυτός ο κύριος, ο Chris De Berg, κλείνει φέτος τα 78 του χρόνια. Έχει γενέθλια σήμερα, γεννημένος το 1948 στην Αργεντινή. Το Don't Pay the Ferryman μας γυρίζει το 1982, όταν ετοίμαζε το The Getaway με παραγωγό τον Rupert Hine. Είχαν τα τραγούδια, αλλά τους έλειπε ένα δυνατό γρήγορο κομμάτι για να ανοίγει τον δίσκο. Η πρώτη ιδέα από τον De Berg δεν είχε βάρκα. Σκεφτόταν έναν άνθρωπο της άγριας δύσης που καθισμένος ψηλά σε μια σκάλα με το όπλο του επιτηρούσε τους χαρτοπαίκτες για να μην κλέβουν. Καθώς έγραφε το τραγούδι, άλλαξε η σκέψη του. Η σκάλα πήγε στο ποτάμι, έγινε βάρκα, γύρισε στην ελληνική μυθολογία που περνούσε τις ψυχές στον κόσμο των νεκρών ο Χάροντας, και έτσι γεννήθηκε αυτή η σκοτεινή διαδρομή με καταιγίδα και ένα μυστηριώδη βαρκάρι να προειδοποιεί ότι πρέπει να περιμένεις πρώτα να φτάσεις στην απέναντι όχθη. Έπεσε αυτή η κουβέντα για τα κλειπτά του Παρθενώνα, γιατί ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, ο Τζορτζ Όσπορν, επαναφέρει στην συζήτηση αυτή την πρόταση για μισό-μισό, δηλαδή λίγο εμείς, λίγο εσείς. Προφανώς είναι μια πρόταση που για την ελληνική πλευρά δεν θα πρέπει να έχει κανένα νόημα, γιατί κάπως έτσι είναι σαν να επισημοποιείς ότι τα κλειπτά του Παρθενώνα ανήκουν στην απέναντι πλευρά, ή τέλος πάντων υπάρχει μια φάση συνειδιοκτησίας, άρα τα μοιραζόμαστε. Η λύση που θα δοθεί θα πρέπει να είναι σαφής και ξεκάθαρη, που θα δείχνει ότι τα κλειπτά του Παρθενώνα ανήκουν μόνο εδώ, και εκεί είναι στην καλύτερη περίπτωση ιδανικά, που δεν είναι ιδανικά γιατί μας τα έχουν κλέψει και δεν μας τα επιστρέφουν, αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να διεκδικήσει την ιδιοκτησία των γλυπτών του Παρθενώνα.

πριν γίνει η επιτυχία του Hold the Line, έκανε τους γείτονες του David Page να χτυπούν τον τοίχο, γιατί έπαιζε σταμάτα το τραγούδι στο σπίτι. Υπάρχουν μαρτυρίες για αυτό το μαρτύριο που ζούσαν οι γείτονες. Ο κιμπορτίστας των Toto είχε αγοράσει ένα πιάνο και του είχε κολλήσει η εισαγωγή που μόλις είχε γράψει. Την επαναλάμβανε για τρεις μέρες ασταμάτητα, σπάζοντας τα νεύρα τον γύρο. Οι στίχοι ήρθαν αργότερα με μια ανάμνηση από τα μαθητικά του χρόνια. Τρεις κοπέλες τον καλούσαν ταυτόχρονα στο τηλέφωνο του σπιτιού και εκείνος προσπαθούσε να διαχειριστεί τις κλήσεις και τις σχέσεις του. Όπως καταλαβαίνετε, το μήνες στη γραμμή είχε λοιπόν μια πρακτική εφαρμογή, μπας και βγάλει άκρη.

0: Έτσι λέει, για να ακούσουμε το ρίφ της κιθάρας. Δηλαδή ο άλλος δίνει ψυχούλα πάνω στην κιθάρα και εμείς θα πατήσουμε πάνω. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία. Σήμερα 15 Οκτωβρίου είναι η Διεθνής ημέρα λευκού μπαστούνιου. Το λευκό μπαστούνι επιτρέπει σε έναν άνθρωπο με οπτική αναπηρία να κινηθεί αυτόνομα. Αλλά το ερώτημα όλων των υπολείπων είναι πόσο εύκολο είναι να το κάνει σε ένα δρόμο γεμάτο εμπόδιο ή σε μια στάση όπου δεν ακούγεται ποιο λεωφορείο έρχεται. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών διοργανώνει σήμερα δράση στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα. Με τον πρόεδρο του Δημήτρη Σφάκη θα μιλήσουμε για όσα χρειάζεται να αλλάξουν στην πόλη, στις συγκοινωνίες, στο σχολείο, στην εργασία, αλλά και γενικότερα στην αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών από την πολιτεία. Καλημέρα κύριε Σφάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Αν ξεκινούσαμε τώρα από το σπίτι σας για να έρθουμε εδώ στο στούντιο να κάνουμε αυτή την συνέντευξη από κοντά, πόσο δύσκολο θα ήταν να με ακολουθήσετε στην πορεία?
1: Κοίτα να δείτε, η καθημερινότητά μας είναι δύσκολη. Η αλήθεια είναι αυτή, είναι η προσβασιμότητα, είναι ελλιπής στην πόλη και δεν είναι μόνο στην πρωτεύουσα, είναι γενικότερα σε όλο το μήκος το πλάτος της χώρας. Δεν υπάρχει προσβασιμότητα αυτή που θα θέλαμε να υπάρχει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να ένας άνθρωπος με οπτική αναπηρία το κάνει, αλλά με περισσότερο κόπο να βγει έξω, να έρθει στο στούντιο να δώσει τη συνέντευξη όπως με ρωτήσατε τώρα. Ή να πάει οπουδήποτε, να πάει στη δουλειά του, να πάει στην πλατεία, να περπατήσει, οπουδήποτε. Είναι δύσκολο, το κάνει όμως, το κάνει με περισσότερο κόπο.
0: Ναι.
1: Είναι και βέβαια αν έχει εκπαιδευτεί κιόλας.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό, το αν έχει εκπαιδευτεί. Αν δηλαδή έχει ασχοληθεί η οικογένειά του ή το περιβάλλον του ή η τοπική κοινωνία να τον βοηθήσει, να τον προτρέψει να εκπαιδευτεί για να κάνει ευκολότερη την δική του ζωή.
1: Αυτό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οπτική αναπηρία. Θα πρέπει όλα αυτά τα χρόνια να έρθει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη να εκπαιδευτεί.
0: Ναι.
1: Στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και στο λευκό μπαστούνι. Δυστυχώς, φέτος ψηφίστηκε ο νόμος το καλοκαίρι για ένα νέο πρόγραμμα εκπαιδευτών για 40 εκπαιδευτές για αρχή να εκπαιδευτούν για να μπορούν να πάνε σε όλα τα μήκη και το πλάτος της χώρας, για να μπορέσουμε σε όλες τις περιφέρειες δηλαδή, για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν και άνθρωποι στην περιφέρεια.
0: Δηλαδή, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους ανθρώπους που δεν ζουν στη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα?
1: Μέχρι σήμερα υπάρχουν 8 εκπαιδευτές και αυτή είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μία εκπαιδευτήρια στην Πάτρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί είναι όλοι 8 εκπαιδευτές.
0: Άρα θα πρέπει να πηγαίνω έρχεσαι διαρκώς.
1: Θα πρέπει λοιπόν να έχεις για να έχεις εκπαίδευση στο λευκό μπαστούνι που είναι βασικό.
0: Ναι.
1: Είναι βασικό να εκπαιδευτείς στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και στις καθημερινές δεξιότητες.
0: Ναι.
1: Καθημερινής διαβίωσης, που είναι το πιο βασικό, θα πρέπει να έρθεις στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη να εκπαιδευτείς. Ιδάλλως δεν μπορείς να εκπαιδευτείς στην περιφέρεια, δεν υπάρχει πρόβλεψη, λέει και πρόνοια.
0: Ναι. Προφανώς και είναι μαγικό, δηλαδή είναι εντυπωσιακό να βλέπεις ανθρώπους πως κινούνται με το λευκό μπαστούνι, επειδή το Μέγκα είναι μπροστά από τον Νίκο Τυφλών, οπότε βλέπω πολλούς ανθρώπους να κινούνται στην περιοχή γύρω γύρω. Καταλαβαίνεις ή είναι σαν να νιώθεις ότι έχει ένα μάτι αυτό το μπαστούνι και τους οδηγεί?
1: Είναι το εργαλείο της αυτονομίας.
0: Ναι.
1: Σου δίνει αυτονομία, δίνει ασφάλεια, ανεξαρτησία. Και βέβαια όταν ολοκληρώνονται όλα αυτά είναι και αξιοπρέπεια, γιατί μπορεί να κάνει τα πάντα μόνος του και δεν έχει ανάγκη κανέναν να είναι δίπλα του, να πραγματοποιεί κάποιος άλλος αυτά που θέλουμε εμείς.
0: Ναι, να μείνω λίγο σε αυτό της αξιοπρέπειας, γιατί ακριβώς επειδή βλέπω πολλούς ανθρώπους εκεί πηγαίνοντας στην δουλειά, πότε θα είναι προσβλητικό να τον βοηθήσω βλέποντας ότι όχι είχε εμπλακεί αλλά κινδυνεύει, ξέρω εγώ, να βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση, και πότε δεν είναι?
1: Πρώτα απ' όλα όταν θα δούμε έναν άνθρωπο με οπτική αναπηρία στο δρόμο θα πρέπει να τον ρωτήσουμε αν χρειάζεται βοήθεια.
0: Ναι.
1: ή να του πούμε ότι ξέρεις εκεί που πηγαίνεις, εκεί που οδηγείς με τον μπαστόνι, εκεί που θα πας, υπάρχει, ξέρω εγώ, αφύλακτο έργο.
0: Ναι.
1: Να τον ενημερώσουμε πρώτα, αν χρειάζεται τη βοήθειά μας. Δεν είναι προσβλητικό στο να βοηθήσεις κάποιον. Το ζήτημα είναι να μην το κάνεις απότομα, γιατί ο άλλος, ο άνθρωπος που έχει την οπτική αναπηρία, δεν θα σε δει και θα τρομάξει.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Αλλά όχι, είναι πάρα πολύ, δηλαδή διευκολύνει το να ρωτάει ο περαστικός, να ρωτάει ο πολίτης, το άτομο και να πει αν χρειάζεται βοήθεια.
0: Ναι. Ωραία, πάμε λίγο στο σχολείο, γιατί έχετε ζητήσει πλήρη παράλληλη στήριξη, προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλο εξοπλισμό. Ποιο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα για ένα παιδί όταν φτάνουν με καθυστέρηση ή δεν υπάρχουν καν στο σχολείο τους?
1: Όταν φτάνουν με καθυστέρηση ο εξοπλισμός για το σχολείο ή παράλληλη στήριξη ή οτιδήποτε άλλο που αφορά την εκπαίδευση, πραγματικά, εντάξει, είναι, κάθε χρόνο έχουμε πάρα πολλές αναφορές από σχολεία, από παιδιά δηλαδή, κυρίως και από γονείς, από τους γονείς των παιδιών, ότι δεν έχει πάει παράλληλη στήριξη. Ο εξοπλισμός που ζητήσαμε πέρσι δεν έχει έρθει ακόμα, ή πολλές φορές ο εξοπλισμός που έχει ζητηθεί μπορεί να κάνει και 3 και 4 χρόνια να πάει στο μαθητή. Και αυτό είναι αναγκαίο, γιατί ένα παιδί με οπτική αναπηρία, για να μπορέσει να εκπαιδευτεί, χρειάζεται πράγματα τα οποία θα του είναι προσβάσιμα να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του. Δηλαδή ένα παιδί που είναι τώρα στο δημοτικό και ζητήσει έναν εξοπλισμό, δεν μπορεί να του έρθει στο γυμνάσιο.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές κάθε χρόνο, σχεδόν μέχρι το Δεκέμβρη. Εξετάζουμε τέτοιες αναφορές και στέλνουμε στο Υπουργείο Παιδείας. Και πρόσφατα ήταν μια περίπτωση από τα Γιάννενα, τώρα πριν κάνα 2 μέρες.
0: Ναι.
1: Η οποία περίπτωση, το παιδί είχαν ζητήσει από το 24 εξοπλισμό και ο εξοπλισμός δεν έχει έρθει ακόμα λόγω αστοχίας.
0: Από το 24?
1: Ναι.
0: Έχουμε 26 τώρα, τελειώνει το 26, δηλαδή πηγαίνουμε στο 27.
1: Έχει ζητηθεί εξοπλισμός και το έγγραφο δεν ήρθε ποτέ στο Υπουργείο, το αίτημα, γιατί το στείλανε κάπου αλλού, δεν ξέρω από πού, από το σχολείο, από την περιφέρεια, δεν ξέρω από πού, το στείλανε κάπου αλλού.
0: Ναι. Κανονικά αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει καν έγγραφο, θα πρέπει να υπάρχει μια αναφορά με ένα τηλεφώνημα και να πούμε: παιδιά, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο, ένα παιδί με πρόβλημα στην όραση, στείλτε ό,τι πρέπει να στείλετε για να συνεχίσει το σχολείο
1: του. Τα παιδιά, υπάρχει το κεδασί που πηγαίνει στο παιδί με αναπηρία και διαπιστώνει τι ακριβώς θέλει, και το κεδασί είναι αυτό που η υπηρεσία, δηλαδή του Υπουργείου, είναι αυτή που θα πει ότι το παιδί χρειάζεται εκτυπωτή, χρειάζεται μηχανή Braille, χρειάζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι το κεδασί αυτό που θα το πει.
0: Ναι.
1: Που θα συμπληρώσει την γνωμάτευση, να το πούμε.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι έχετε ζητήσει να συναντηθείτε με όλους τους αρμόδιους για να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα, πέρα από τις διάφορες συναντήσεις για τις τηλεοράσεις ή για τις φωτογραφίες. Υπάρχει πραγματική φροντίδα, πραγματική έννοια από την πολιτεία διαχρονικά, δεν λέω μόνο σήμερα?
1: Ακούστε, έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά θέλουμε πολύ, πολύ δρόμο ακόμα για να γίνουμε, να υπάρξει δηλαδή μια πρόνοια η οποία θα πούμε ότι ωραία, κάνει καλύτερη και πιο εύκολη τη ζωή των ατόμων με οπτική αναπηρία σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα των ατόμων με αναπηρία. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι.
0: Η συνάντηση που σας είχαν υποσχεθεί με τον Πρωθυπουργό έγινε?
1: Η συνάντηση που μας είχαν υποσχεθεί με τον Πρωθυπουργό, ναι, έγινε στις 23 Ιουλίου.
0: Ωραία.
1: 23 Ιουλίου.
0: Αυτά που σας υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται?
1: Αυτά που μας υποσχέθηκε, δεν μας υποσχέθηκε και κάτι το ιδιαίτερο. Ήταν, εντάξει, η συνάντηση αυτή, ακούστε, οι συναντήσεις είναι καλές.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα αιτήματα, σε όλα τα υπουργεία, στον Πρωθυπουργό, όπου και να έχουμε πάει, μας λένε ότι ναι, και είναι δίκαιο, τα αιτήματά σας είναι δίκαια. Το ζήτημα είναι αν βγαίνουν στους αριθμούς. Αυτό είναι το...
0: Σωστό.
1: Εκεί είναι που κολλάει το θέμα.
0: Σήμερα λοιπόν η δράση στην πλατεία Συντάγματος από τις 10.
1: Σήμερα στις 10 θα είμαστε στην πλατεία Συντάγματος. Θα είμαστε με την υπηρεσία κινητικότητας, προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινή διαβίωση του Πανελληνίου Δέσμου Τυφλών, δηλαδή με τις κοπέλες που εκπαιδεύουν. Έχουμε δύο κοπέλες που εκπαιδεύουν τα ενήλικα άτομα στην Αθήνα, τα ενήλικα άτομα με οπτική αναπηρία. Θα είμαστε εκεί με εκπαιδευόμενους άτομα με οπτική αναπηρία και θα δούμε σε αλληλεπίδραση με επιβάτες, με τον κόσμο, θα μοιράσουμε φυλάδια για τη σημαντικότητα του λευκού μπαστούνιου για ένα άτομο με οπτική αναπηρία, το τι σημασία έχει το λευκό μπαστούνι για αυτόν, για μας. Και θα δούμε σε αλληλεπίδραση με τον κόσμο πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και βέβαια θα μιλήσουμε και για προσβάσιμες μεταφορές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, κύριε Σιφάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Κύριος Δημήτρης Σιφάκης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Τυφλών. Σήμερα είναι η μέρα λευκού μπαστονιού. Καλό είναι η πολιτεία να μην τους θυμάται μόνο κάθε 15 το Οκτώβρη ή να μην πηγαίνει μόνο να φωτογραφίζεται μαζί τους αυτές τις μέρες. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, αλλιώς το 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για τα σχόλιά σας, τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τι βλέπετε εκεί έξω και σας προβληματίζει και θέλετε να το μοιραστείτε με την υπόλοιπη παρέα των παραπολιτικών. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χώρο. 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: 2000 FM.
0: Και έγινε μεγάλη επιτυχία του δίσκου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Τσιρίδου, τραγουδάει την συνονόματή της, την Κατερίνα Τσιαντή, στο τραγούδι «Σ' αγαπώ». Ένα τραγούδι σιωπής και μελωδίας, όπως λένε οι δημιουργοί του. Πολιτικά είμαστε σε αναβρασμό, ενεργειακά είμαστε σε αναβρασμό. Έχουμε και την είδηση ότι ανοίγει ο δρόμος για να αρχίσουν ξανά εργασίες για το καλώδιο με την Κύπρο. Η γαλλική εταιρεία Enexans κάνει την πρώτη κίνηση προς το Υπουργείο Εξωτερικών με το επίσημο αίτημα, όπου ξεκινά έτσι η αντιστροφομέτρηση για την έκδοση της Ναύτεξ, για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, που θα δοκιμαστεί επί του πεδίου, και η συνεννόηση την οποία επιδίωξε το προηγούμενο διάστημα το Παρίσι με την τουρκική πλευρά, ώστε οι έρευνες να εξελιχθούν ανεμπόδιστα. Θα δοκιμαστούν στα νερά εκεί και οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, αλλά και των υπολείπων που εμπλέκονται σε όλο αυτό. Όλος ο κόσμος συζητάει για ενέργεια. Δεν είναι δικό μας το προνόμιο, δεν είναι δικό μας μόνο ο προβληματισμός. Και στη Σύνοδο Κορυφής για ενέργεια θα συζητήσουν, για την ενεργειακή ακρίβεια. Οι Ευρωπαίοι θα αναζητήσουν λύσεις, μέτρα, εργαλεία για νοικοκυριά, για επιχειρήσεις, αλλά και πώς θα μπορούσε να μειωθεί μακροπρόθεσμα η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Την ίδια ώρα η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προειδοποιεί ότι η στενότητα στην αγορά του ντίζελ μπορεί να συνεχιστεί και το 2027. Τι μπορεί λοιπόν να αλλάξει σύντομα στο πώς αντιμετωπίζουμε την ενέργεια, ή τι μπορεί να αλλάξει ώστε οι τιμές που βλέπουμε εμείς στην καθημερινότητά μας να είναι διαφορετικές εν ώψη και του χειμώνα. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Κωστή Σταμπόλη, τον πρόεδρο του και εκτελεστικό διευθυντή του ΙΕΝΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είμαστε σε μια εποχή που η ενέργεια είναι πρώτη είδηση στην πραγματικότητα παντού. Είτε μικροοικονομικά, είτε μακροοικονομικά, είτε γεωπολιτικά, όλα έχουν να κάνουν με την ενέργεια.
1: Η ενέργεια σε όλες τις μορφές μπαίνει σε πάρα πολλές ροές της εμπορικής δραστηριότητας, επηρεάζει πάρα πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων. Έχουμε την πρώτη τάξη που είναι τα άμεσα ενεργειακά προϊόντα, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο το ναυτιλιακό, το οποίο χρησιμοποιούν και οι αλλοίς. Mm-hmm. Μετά έχουμε τον ηλεκτρισμό,

0: δίνει μια ψευδαίσθηση ότι όλα βαίνουν καλώς. Αλλά για να βαίνουν καλώς υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα, ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, δικτύων, ηλεκτρικών και άλλων που λειτουργούν αθόρυβα αλλά με ένα κόστος.
1: Ναι. Σωστό. Απλά, για παράδειγμα, κάποτε η οικονομία ήταν πετρελαιοκίνητη. Πλέον η οικονομία δεν είναι πετρελαιοκίνητη. Έχει πολλούς, πολλούς παράγοντες που κρίνουν την πορεία της. Γιατί δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε ένα εξισορροπιστικό σύστημα ώστε όταν πιέζεται κάτι να μπορούμε να λειτουργούμε διαφορετικά και να μην υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση.
0: Ναι. Θα πάω πίσω στην κρίση του 1973 που είναι καθοριστική για την εξέλιξη του ενεργειακού μείγματος παγκοσμίως αλλά και σε πολλές χώρες. Τότε, ακριβώς επειδή υπήρξε τόσο μεγάλη ανατίμηση του πετρελαίου, η οποία δίρκησε και υπήρξε και δεύτερη κρίση του 1979, η οποία επηρέασε ακόμα περισσότερο τις αγορές, είδαμε μία μετατόπιση του πετρελαίου να φεύγει ένα μεγάλο μέρος από το ισοζύγιο και να αντικαθίσταται με εναλλακτικά με φυσικό αέριο. Άρα το φυσικό αέριο αρχίζει και μπαίνει μέσα στο ενεργειακό μείγμα μετά από τη δεκαετία του 80 και μετά. Αυτό συνεχίζεται, δηλαδή η δίσδυση του φυσικού αερίου στο ενεργειακό δίκτυο, στο ενεργειακό μείγμα, συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Δεν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι λογικό, διότι το φυσικό αέριο αντικαθιστά άνθρακα, αντικαθιστά πετρέλαιο σε πολλές χώρες, ιδίως του κόλπου που παράγουν ηλεκτρισμό ακόμα με πετρέλαιο, και άρα μειώνει και τις εκπομπές. Ο πιο άμεσος τρόπος για να μειώσει εκπομπές είναι να αντικαταστήσει όλη την ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο που είναι πολύ λιγότερο. Δηλαδή έχουμε 50 και 60% μείωση των εκπομπών. Λοιπόν, ταυτόχρονα μπαίνουν και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πότε ξεκίνησε ξανά να μπαίνουν στο κάδρο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Επί Κάρτερ, το 1975, 78, 80, 81, τότε μπήκανε οθούμενες από τις υψηλές τιμές πετρελαίου. Και η όθηση που δόθηκε τότε ήταν αποτελεσματική για να κρατήσει και να πιέσει την ανάπτυξη μέχρι ότου φτάσαμε στο αφήγημα της κλιματικής αλλαγής που έδωσε μια νέα όθηση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ κατάφεραν μετά από χρόνια να μπουν και αυτές στο κάδρο, στο ενεργειακό μείγμα, με ένα μικρό αλλά αξιοσημείωτο ποσοστό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν τη μια μέρα στην άλλη να αντικαταστήσουν το σύνολο όπως πολλοί θέλουν και να φτάσουμε το γνωστό net zero 50 και άλλες δοξασίες.
1: Καταλαβαίνω, αλλά εδώ βλέπουμε ότι μία ακόμα γεωπολιτική ένταση δημιούργησε μία κρίση επάρκειας στην αγορά. Πάντα παίζει ρόλο η ψυχολογία, πάντα παίζει ρόλο η κερδοσκοπία, αλλά ο μεγάλος φόβος στην αγορά ήταν αν θα υπάρχει πετρέλαιο και αν θα υπάρχει ντίζελ το επόμενο διάστημα.
0: Κοιτάξτε, το πετρέλαιο και φυσικό αέριο και άνθρακας εξακολουθούν και καλύπτουν το 80% των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών.
1: Ναι.
0: Λογικό είναι όταν υπάρχουν δύο πόλεμοι σε εξέλιξη και υπάρχουν διακοπές στην τροφοδοσία, σημαντικές, όχι έγιναν μία μέρα και επαναλήφθηκαν μετά από ένα μήνα. Τόσο κάθε μέρα έχουμε επεισόδια. Δηλαδή έχουν μειωθεί οι εξαγωγές και πετρελαίου και φυσικού αερίου και ντίζελ από τις χώρες που τις παράγουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λογικό είναι να υπάρξει άνοδος των τιμών. Είναι θέματα ζήτησης και προσφοράς.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο ποσοστό, έχουν αποκατασταθεί οι ροές από τον κόλπο μέσω των στενών προς τον Ινδικό ωκεανό,
1: ναι,
0: είμαστε ακόμα, έχουμε ένα έλλειμμα πραγματικό, 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
1: Ναι.
0: 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε μια παγκόσμια αγορά 100 εκατομμύριων, 5%, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, διότι οι τιμές, ως γνωστό, ορίζονται στα όρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό και έχουμε ψηλές τιμές πετρέλαιο, δεν έχουμε για κάποιο λόγο κερδοσκοπίας. Το ίδιο συμβαίνει και με το φυσικό αέριο σε ακόμα πιο ισχυρή, αν θέλετε, έκδοση, διότι οι τιμές του αερίου από αρχές του χρόνου έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί. Δηλαδή από τα 25 και 30 ευρώ τη μεγαβατόρα, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα 85 στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Η Αμερική είναι άλλη υπόθεση, διότι είναι άλλη αγορά.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Και οι αγορές

0: τιμές του αερίου αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι 8 φορές πιο υψηλές από αυτές που είναι στην Αμερική. Ναι. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Θα μπλέξουμε τους ακροατές αν αρχίσουμε και να λύουμε αυτό το θέμα.
1: Σωστό, σωστό. Σήμερα ξεκινάει η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλούνται να βρουν για ακόμη μια φορά ένα πλαίσιο λειτουργίας, στήριξης και αντιμετώπισης των προβλημάτων. Υπάρχουν μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν, πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν για να αμυνθεί η Ευρώπη απέναντι στην κρίση.
0: Άμεσα μέτρα αυτή τη στιγμή, πλέον πέραν των επιδοτήσεων, δεν υπάρχουν, κακά τα ψέματα. Ναι. Θα πρέπει να αλλάξει, αν θέλουμε δηλαδή να αποκτήσουμε μια σχετική αυτάρκεια στην Ευρώπη, θα πρέπει να αλλάξει η ενεργειακή πολιτική. Ναι. Πράγμα το οποίο δεν θέλουν να το συζητήσουν.
1: Ναι. Λοιπόν, θα μπορούσαν να το έχουν συζητήσει το 1921 για παράδειγμα, όταν είχαμε την κρίση της Ουκρανίας.
0: Ακριβώς, ούτε τότε θέλησαν να το συζητήσουν.
1: Παλιότερα.
0: Ούτε τότε θέλησαν να το συζητήσουν. Και είναι μια πικρή ιστορία αυτή, την οποία θα αναφερθώ αν θέλετε, αλλά να σας πω τι θα κάνουν σήμερα. Σήμερα το πιο πιθανό είναι θα νομιμοποιήσουν τη λήψη αποφάσεων για επιδοτήσεις από όλες τις κυβερνήσεις θα πάρουν κάποιες αποφάσεις. Άλλη θα μειώσει το φόρο ειδικής κατανάλωσης, άλλος θα μειώσει το ΦΠΑ, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Πάντως θα τους δώσει μια ελευθερία να προσαρμόσουν τις τιμές, επιδοτούμενες βέβαια, ώστε να μην ξεφύγουν πολύ. Αυτό που φοβούνται είναι να μην ξεφύγει ο πληθωρισμός, ο οποίος έχει ανέβει σημαντικά, και πάμε σε μια οικονομική κρίση. Αυτό που θα προσπαθήσουν να κάνουν. Αλλά το θέμα το μακροπρόθεσμο δεν νομίζω ότι θα αγγίξουν καν, διότι θα πρέπει να υποχθούν κάποιες αλήθειες, οι οποίες νομίζω η ευρωπαϊκή ηγεσία πολιτική δεν θέλει ακόμα να ακούσει και να εξετάσει. Ναι. Είναι τραγικό αυτό που σας λέω, αλλά όταν το 2022 αναγκάστηκε η Ευρώπη να αλλάξει βασικό πάροχο, να φύγει από το ρωσικό αέριο και να πάει στο αμερικανικό LNG, αυτοί που σώσαν την κατάσταση δεν ήταν τόσο οι Αμερικανοί όσο οι Νορβηγοί. Οι Νορβηγοί κατάφεραν και κλείσανε ένα κενό που υπήρχε στη τροφοδοσία την ευρωπαϊκή με αέριο, και από τότε έχουν αυξήσει πάρα πολύ τις παροχές. Από πού παράγουνε το αέριο οι Νορβηγοί? Το παράγουν από τα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας, από τα κοιτάσματα της Αφρικής Θάλασσας και ούτω καθεξής. Και ζήτησαν οι Νορβηγοί την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξουν περαιτέρω τα κοιτάσματα στην Αφρική, ώστε μεγαλύτερο μέρος να πηγαίνει στην Ευρώπη. Και ο Νορβηγός Πρωθυπουργός βρήκε μια πολύ αρνητική και πολύ παγωμένη υποδοχή στις Βρυξέλλες που επισκέφθηκε πριν από ένα μήνα. Ναι. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα είναι ότι κάθε κυβέρνηση λειτουργεί αυτόνομα μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις δικές της δυνάμεις και τα δικά της προτερήματα, τις δικές της συμφωνίες, και αυτό δεν βοηθάει συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά
0: όχι, από τη στιγμή... όχι μόνο αυτό. Ναι. Όχι, επιτρέψτε μου να σας πω ότι
1: παρακαλώ.
0: Λείπει μια ρεαλιστική ενεργειακή πολιτική όπου θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τον ελέφαντα στο δωμάτιο, που είναι το γεγονός ότι το 60% της προμήθειας ενέργειας της Ευρώπης προέρχεται από υδρογονάνθρακες. Και όσο να ανεξορκίσεις το κακό, δεν μπορεί να φύγει σε 5, 10 και 15 χρόνια. Δεν με θέλουμε όλοι να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά αυτό σημαίνει εντελώς μεγάλη αλλαγή του ενεργειακού συστήματος, πλήρη ηλεκτροποίηση, δηλαδή ηλεκτροδότηση, το οποίο παίρνουν χρόνια και πολλές επενδύσεις. Ενώ ταυτόχρονα.
1: Άρα χρειαζόμαστε επενδύσεις και χρειαζόμαστε και ένα ενδιάμεσο πλαίσιο μέχρι τότε.
0: Ακριβώς,
1: για το πώς θα λειτουργούμε.
0: Ταυτόχρονα με αυτό θα έπρεπε να δοθούν κίνητρα στις χώρες μέλης και ένα ελεύθερο να αναπτύξουν τα αποθέματα φυσικού αερίου, τα οποία υπάρχουν στη Βόρειο Θάλασσα, υπάρχουν στην Αδριατική, υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο, υπάρχουν σε διάφορα, στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν βλέπουμε μια τέτοια πολιτική, παρά μόνο στόχοι για μείωση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Χαρακτηριστικό, τα τελευταία 15 χρόνια έχουν κλείσει 30 δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε έλλειμμα δίζελ αυτή τη στιγμή? Διότι η Ευρώπη, επειδή έχουν κλείσει τα δηληστήρια, και γιατί έχουν κλείσει τα δηληστήρια, έχουν κλείσει τα δηληστήρια για περιβαλλοντικούς λόγους, για τους ψηλούς φόρους που πληρώνουν λόγω του Ευρωπαϊκού Συστήματος εμπορίας ρήπων, και θα κλείσουν και άλλα. υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα έλλειμμα στην παραγωγή δίζελ. Ενώ παλιά ήταν αυτάρκηση η Ευρώπη στο δίζελ, αυτή τη στιγμή εισάγει περίπου το 37%, 35% δίζελ.
1: Ναι,
0: το εισάγει.
1: Κατανοητό.
0: Εκ των οποίων οι Αμερικανοί έχουν σχεδόν το 60% από αυτό.
1: Είναι μια συζήτηση που δεν κάνουμε εδώ στην Ευρώπη, είναι η αλήθεια. Την αποφεύγουμε και απλά ερχόμαστε όταν σκάσει κρίση να πούμε τι μπορούμε να δώσουμε ως επιδότηση σε επιχειρήσεις, σε νοικοκυριά, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Νομίζω ότι έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι όπως τα λέτε, κύριε Κλώσσα. Έτσι είναι, διότι αποφεύγουμε να κάνουμε την ουσιαστική συζήτηση εκεί που πονάει.
1: Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Καλή σας μέρα. Ο Κωστής Σταμπολής, ο Πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εν όψη της Συνόδου Κορυφής, αλλά και των πολλών κρίσεων που έχουμε στην ενέργεια. Αυτό είναι ο Φελακούτη, ο πατέρας της Αφρομπίτ, ο Νιγηριανός ακτιβιστής, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938, είναι από τους ανθρώπους που ένωσε την παράδοση Αφρικής με την jazz, τη funk, το beat, και μαζί με τον Tony Allen και την ορχήστρα Africa 70 έφτιαξε μια μουσική που μπορούσε να φωνάξει τον κόσμο, μάλλον τον υπόλοιπο κόσμο, να ακούσει την αφρικανική μουσική. Αυτό το ζόμπι που ακούμε κυκλοφόρησε στην Ιγυρία το 1976. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας. Σας περιμένει.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θιέσος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Σήμερα το πρώτο πρωινό σας άρεσε, ελπίζω. Αν δεν σας άρεσε, αύριο ελάτε, θα είναι καλύτερο. Οπότε θα δείτε ότι δεν ήταν σωστή η εκτίμηση. Παραπολιτικά 90,1 αναμένεται όπως και να έχει. Έρχεται Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Ακολουθήσει ο Τίτσι Ξενάκης και Βασίλης Κουρής αμέσως μετά. Όλο το πρόγραμμα ξεδιπλώνεται μέχρι το ξημέρωμα. Και ξαναρχίζουμε από την αρχή, γιατί έτσι τα καλά επαναλαμβάνονται. Αν όλα πάνε καλά, αύριο 7, λίγο μετά τις 7 μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, πάρτε καμιά ομπρέλα, δεν ξέρετε καμιά φορά.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
8: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
8: Πάρτο!
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Μως έτσι δεν γίνεται.
11: Τι σούκλα είναι αυτή?
10: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
11: Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
12: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
13: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22-247.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση.
13: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
17: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
16: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
17: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
16: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
17: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
16: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
17: Έτσι.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
0: 2000 FM.
20: Ο τίτλος είναι ότι η συνείδηση δεν μπορεί να περιμένει τα γκάλωπ. και έχει να κάνει με μια κουβέντα που κάνουμε καιρό τώρα εδώ πέρα για το αλυσφαιρίσει, το πάρε δώσε, τις μεταγραφές και τις μετακινήσεις. Γιατί όλα αυτά δεν είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Μην τα μπερδεύουμε μεταξύ τους. Στελεχών από κόμμα σε κόμμα, από κόμμα συγγενές και όμορο σε κόμματα, ακόμα και που είναι στο όλη τη μάνα μακριά. Και όλα τα, από 3-4 κόμματα διαφορετικά, που είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να δεις, ας πούμε. Γιατί εκεί φαίνεται ο τυχοδιοκτισμός σε όλο το μεγαλείο, νομίζω. Όταν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα και λίγο δεξιός και λίγο κεντρός και λίγο αριστερός και λίγο απ' όλα. Ναι, προκειμένου να εκλεγείς βουλευτής, τότε απλώς είσαι αγύρτης πολιτικός. Θέλω να πω, συγγνώμη για τη φράση που λέει ο Βασίλη μου.
21: Όχι, όχι, σωστό είναι. Δύο ακόμα, εγώ επισημάνσεις μόνο.
20: Ναι.
21: Υπάρχουν κόμματα που παίρνουν βουλευτές που είναι ανεξάρτητοι. Αυτό υπάρχει θέμα με αυτούς. Ηθικό και οτιδήποτε. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει.
20: Και αυτό είναι θέμα, νομίζω.
21: Έτσι, πρέπει να το βάλουμε στην ατζέντα.
20: Και αυτό είναι θέμα, νομίζω.
21: Ερώτημα, ναι. Γιατί θα μας απασχολήσει, θα έχουμε μετά και τον γραμματέα του.
20: 400 λέξεις έχουμε, δεν έχουμε παραπάνω από
21: σχέση. Δεν το ξέρω. Για αυτό λέω.
20: Το καλό του διαδικτύου είναι ότι μπορείς να αναπτύξεις ακόμη πιο πολύ αυτό που θες. Βέβαια, δεν ξέρω ποιος θα το διαβάσει μετά, αν είναι και 800 λέξεις, χίλιες.
21: Όχι, γι' αυτό κάνεις 2-3 συνεχόμενα.
20: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες. Πολύ σωστό.
21: Υπάρχει λοιπόν ένα δεύτερο. Και υπάρχει και ένα τρίτο θέμα, επειδή θα το συζητήσουμε μετά με τον Νίκο Παπά, το γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, που βάζει ένα θέμα που λέει δώστε τις έδρες ή αλλιώς.
20: Βγάλαν και ένα βιντεάκι το οποίο δείχνει στελέχη του που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Πρώτο τον κύριο Τσίπρα. Το Σοκάτι Φάμελ, συγγνώμη, ναι. Την κυρία Όλγα Γεροβασίλη και διάφορα στελέχη που τότε όταν φεύγαν στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ έλεγε πρέπει να παραδώσουν τις έδρες. Και σήμερα κανένα από αυτά δεν έχει παραδώσει τις έδρες του. Δηλαδή τι λέγανε πριν από 1-2-3 χρόνια και τι λένε τώρα.
21: Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα. Εδώ έχουμε σαν, πώς να σου πω, θυμάσαι κάποιους σοβιετικούς κοσμοναύτες που είχαν πάει στο διάστημα και διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και γύρισαν πίσω
20: και δεν
21: θέλαν να γυρίσουν και δεν είχαν χώρα να γυρίσουν. Το θυμάσαι.
20: Το θυμάμαι.
21: Θέλω να πω ότι...
20: Αυτό είναι πραγματικό γεγονός.
21: Θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα που και δημοσκοπικά πια δεν έχει μπει το όριο του
20: 30%. 1,8 τον έδειξε η Opinion Poll.
21: Λοιπόν, δεν πιάνει το όριο. Εκεί ζητάς τους βουλευτές πίσω. Υπάρχουν μια σειρά θέματα, θέλω να πω.
20: Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος παρακολουθεί όσος παρακολουθεί, γιατί έχει πιο πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά του από το να παρακολουθεί τις μετακινήσεις του καθενός, τις οβιδιακές μεταμορφώσεις και όλα αυτά τα παρακολουθεί και νομίζω όταν φτάσει η ώρα θα τα κρίνει σωστά. Γιατί η ευθύνη είναι και των πολιτικών αρχηγών που κάνουν τις μεταγραφές και των ίδιων των προσώπων, δεν το συζητώ, όμως και αυτών οι οποίοι στέλνουν κάποια στιγμή στην κάλπη, στη Βουλή Ανθρώπους. Δηλαδή, μην βγάλουμε την ευθύνη του αυτού που ψηφίζει, να σκέφτεται.
21: Όχι,
20: ότι
21: να ψηφίζει ακόμα περισσότερο. Αλλά...
20: Αυτός που έχει στο μυαλό, τόσους ανθρώπους έχει σε ένα κόμμα. Διάλεξε κάποιον άλλον.
21: Θες
20: τον αρχηγό. Ρίξε το λέω χωρίς να το σταυρώσει, παιδί, μόνο για τον αρχηγό του κόμματος ή γιατί πιστεύει το κόμμα ή γιατί σε αυτό. Μην επιβραβεύει.
21: Καλά κάνεις και το λες. Ναι. Απλώς ένας κόσμος είναι Σωτήρη, λίγο πιο σύνθετο το πρόβλημα. Δηλαδή, ένας για παράδειγμα χρωστάει σε έναν βουλευτή ενός κόμματος που κυβερνάει ένα ρουσφέτη, μια χάρη. Το θεωρεί υποχρέωση ο άνθρωπος, έτσι, να τον ψηφίσει, να μην τον κοροϊδέψει. Παρότι έχει όλο το δικαίωμα να πάει πίσω από την κάλπη για να ψηφίσει
20: άλλο.
21: Είναι άλλο
20: πράγμα.
21: Είναι και αυτό όμως παθογένεια του συστήματος. Αλλά υπάρχουν πολλά σε
20: αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Εγώ, επειδή έχω πει μόνο για την αριστερά, πρέπει να σου πω ότι βλέπω τώρα πρόσωπα. Τα βλέπω που πηγαίνουν, φωτογραφίζονται με τον κύριο Σαμαρά, εμφανίζονται μαζί του. Τα οποία εγώ, επειδή έχω μια πάρα πολύ καλή εικόνα αυτού του χώρου, είναι εντελώς τυχοδιοκτική επιλογή του. Η επιλογή του είναι γιατί εγώ ξέρω ότι εγώ είμαι γνωστό και θα εκλεγώ. Και έτσι θα πάρω μια θέση στη Βουλή, γιατί θέλω πάρα πολύ να γίνω βουλευτής.
21: Το αναφέρεις το άρθρο σου, μέσα
20: ναι,
21: το είδα.
20: Ναι. Θέλω να πω ότι δεν συμβαίνει μόνο στον ένα χώρο, συμβαίνει σε όλους τους χώρους.
21: Γι' αυτό λέω, Ξενάκης.
20: Όπως θα πάρει και η Νέα Δημοκρατία ο κόσμο τέτοιο, φαντάζομαι κάποια στιγμή, που κανονικά δεν θα έπρεπε. Το κέρδος είναι μικρό, νομίζω. 150, ναι. 200 και 300 σταυροί δεν αξίζουν
21: δεν
20: τον κόπο.
21: Το ναι,
20: δεν
21: αλλάζει το ρού,
20: ναι, και δεν αξίζουν και τον κόπο. Τέλος πάντων, αυτά και λίγο η συζήτηση είναι
21: το άρθρο του Ξενάκη. Στην απογευματινή βρήκα άλλο ένα θέμα, αλλά πρώτη πρέπει να βρω την απογευματινή μπροστά μου που δεν την έχω και αφορά
20: 10 ευρώ πρόστιμο. 10 ευρώ πρόστιμο. Θα τη φέρουμε. Θα το βρεις μετά.
21: Αφορά τον Elon Musk.
20: Τι έκανε αυτός πάλι.
21: Τύφλωσε τα ντρόουν της Ουκρανίας.
20: Α, ναι.
21: Ναι. Είναι ένα θέμα κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σοβαρό, γιατί βλέπεις πως οι ιδιώτες που έχουν στα χέρια τους νέες τεχνολογίες μπορούν ανά πάσα στιγμή να επηρεάσουν τύχες λαών, πολέμων, κυβερνήσεων.
20: Απλά να το πούμε. Αγοράζουμε εμείς αεροπλάνα. Ναι. Αγοράζουν οι γείτονές μας αεροπλάνα. Τα αγοράζουν από τρίτες χώρες, έτσι. Μεγάλες χώρες που είναι κατασκευάστερες κλπ. Η Τουρκία είναι και συμπαραγωγός μαζί. Εμείς τώρα πολύ αργά γινόμαστε σιγά-σιγά σε κάποια μικρά κομμάτια. Λοιπόν, αν ο άλλος σου πουλήσει ένα πράγμα το οποίο την κρίσιμη στιγμή μπορεί να το απενεργοποιήσει και αν το, το χρησιμοποιήσει, να μην σου έχει πουλήσει τίποτα. Σωστά.
21: Σωστά, απολύτως.
20: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, εδώ πέρα γίνεται χαμός και πρέπει να το πω, ο Κηφισός, το ποτάμι, από πριν από το γέφυρα της μεταμόρφωσης μέχρι και που, μετά και μετά τη λεωφόρο Αθηνών, μέχρι την... ποιος είναι ο δρόμος, δεν πάει Γάλλιο, η Ιεράδος είναι αυτή, εν πάση περιπτώσει, είναι τίγκα, τίγκα, πρέπει κάτι να έχει γίνει. Στην άνοδο έχει τη συνηθισμένη κίνηση, αρκετή κίνηση και εδώ μπροστά στη Συγκρούνεο, αν και δεν βρέχει, προς την Αθήνα, φτάνει μέχρι το Νέο Κόσμο και αρκετά πιο κάτω η κίνηση. Η Κηφισίας επίσης έχει πολλή κίνηση στο ανωδικό ρεύμα μέχρι το Χαλάνδρι. Στο καθοδικό ρεύμα η Μεσογείο από το κάτω Χαλάνδρι και μέχρι την Αθήνα έχει κίνηση. Πολλή κίνηση και από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πολύ λιγότερη στην Αττική Οδό, πολύ μετά το Ζεφύρι ξεκινάει και φτάνει μέχρι λίγο μετά τη λεωφόρο Ηρακλείου. Τώρα βλέπετε κάτι άλλο, βλέπετε ότι έχει πολύ κίνηση, ας πούμε, πάνω στην Κηφισιά. Στην Κηφισιά ψηλά μετά το δάσος Συγκρού, πηγαίνοντας προς Κηφισιά και μέχρι τη Νέα Ερυθρέα έχει κίνηση άνοδος.
21: Πολλές φορές πιάνει κίνηση εκεί.
20: Εκεί, ναι. Και στην κάθοδο.
21: Μετά το Δαχτυλίδι στο άλλο
20: κάθοδο από το δάσος Συγκρού μέχρι το Μαρούσι έχει επίσης πάρα πολύ κίνηση. Για να πούμε και τίποτα άλλο, γιατί λέμε τα ίδια κάθε μέρα. Και τώρα από εκεί και κάτω βλέπω ότι έχει και η Αττική Οδός σε ένα μεγάλο κομμάτι της, Πευκάκια, Γέρακα, Γαργιτό, Ανθούσα κλπ. Και από εκεί έχει κίνηση. Στο ρεύμα που πηγαίνει προς την Ελευσίνα. Λοιπόν, αυτά.
21: Καλά και κάνει και τα λέει ο Σωτήριστερ. Να συνεχίσω απλώς το προηγούμενο και να πω ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών, για να μην νομίζετε ότι είναι απλά από αυτά τα θέματα που βγάζουν, έτσι. Ναι. Απίθυνε δημόσια προειδοποίηση προς τον Elon Musk μέσω της πλατφόρμας, γράφοντας: Elon Musk, φίλε μου, χρησιμοποιείς ξανά τα προϊόντα σου για πολιτικούς σκοπούς. Ως Ευρωπαίοι πελάτες σου, σε παρακολουθούμε στενά. Θα μου πεις τι θα κάνεις τώρα μέσα πελάτης του Musk, που θα πας στον άλλον, θα πας. Εσκίνητα πολλά.
20: Εμείς δεν είμαστε πελάτες.
21: Πώς μπορούν, θέλω να πω, χώρες να επηρεάζονται πλέον από ιδιώτες σε όλα τα επίπεδα.
20: Σύνοδος κορυφής σήμερα και 27 θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις για τα θέματα της ενέργειας. Οι γραμμές είναι παραπάνω από δύο. Δεν είναι δύο καν. Είναι τρεις ίσως οι γραμμές. Είναι διαφορετικές. Νομίζω η Μελώνη χθες έκανε μια δήλωση και είπε ότι θα πρέπει να είναι μια κοινή συνισταμένη γραμμή για όλα τα πράγματα. Αναφέρθηκε και ειδικότερα στην ιστορία του σχεδίου ειρήνης. Έχει γίνει με τον Τραμπ, έχει γίνει πλέον η χειρότερη εχθρός, η Μελώνη, από ό,τι βλέπω. Αλλά με αφορμή και αυτό, είπε ότι ζήτησε η Ευρώπη να συναποφασίσει για τα θέματα της ενέργειας, να μην κάνει κάθε κράτος ό,τι θέλει μόνο του, αλλά να υπάρχει μια απόφαση. Αλλά προς το θετικό για τον κόσμο, έτσι, προς την κοινωνία. Λοιπόν, είναι μια άποψη που υποστηρίζει και ο Πρωθυπουργός αυτή. Με αυτή την ατζέντα πάει εκεί. Αλλά πολύ δύσκολο θα υπάρξει συμφωνία και των 27, γιατί τα συμφέροντα είναι διαφορετικά και αντικρουόμενα.
21: Και δεν είναι
20: σήμερα
21: το μοναδικό θέμα. Σήμερα και αύριο, βεβαίως.
20: Ναι.
21: Και δεν είναι το μόνο θέμα. Υπάρχει ένα δεύτερο θέμα σε αυτό, είναι ο κοινοτικός προϋπολογισμός.
20: Και αυτός.
21: Που η Ιρλανδία τον κατέβασε από το αρχικό σχέδιο, η Ιρλανδική Προεδρία. Και τώρα οι πλούσιες χώρες ζητούν να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη περικοπή. Mm. Έχουμε μετά τον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Παυλόπουλο, τη δεύτερη ώρα να τα κουβεντιάσουμε.
20: Πολύ
21: αυτά
20: ωραία.
21: Τα θέματα, γιατί είναι σοβαρά.
20: Χαμούλης έγινε με μια δήλωση που έκανε χθες ο...
21: Ποιος?
20: Ο κύριος Ανδρουλάκης, εσύ.
21: Ναι, ναι.
20: Συγγνώμη κύριε Ρωσίδη,
21: νομίζω ότι...
20: να τη δεις λίγο.
21: Ναι, ναι.
20: Νομίζω ότι είναι αυτή εδώ,
21: ναι, ναι,
20: που λέει δεν δίνουμε το όνομα και δεύτερη θέση. Ουσιαστικά τι είπε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης χθες, στο Sky νομίζω το είπε.
21: Ναι, στο Sky.
20: Είπε ότι αυτός ο οποίος θα είναι το πρώτο κόμμα, ο αρχηγός του θα γίνει και πρωθυπουργός. Mm-hmm. Και στόχος μου είναι να είμαστε εμείς στο πρώτο κόμμα και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε στις συνεργασίες μας.
21: Ποιος ήταν,
20: να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Δεν δίνουμε τον αγώνα για δεύτερη θέση, δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση, διότι τα μαθηματικά βάση του εκλογικού νόμου λένε ότι όποιος είναι πρώτος θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Αν είναι η πρώτη Νέα Δημοκρατία, θα σχηματίσει η Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση. Αν είναι το Πασόκ, θα σχηματίσει το Πασόκ. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπόλυση δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα θέλουμε αλλαγή τη σημερινή πολιτική, του σημερινού μοντέλου. Θέλουμε και αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Και επειδή ξεκινήσατε και λέτε για δημοσκόπηση για ποσοστά, εδώ έχουμε το εξή παράλογο. Το Πασόκ πριν από μερικού μήνε να είναι στο 15-16% και να λένε δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει άλλο πόλο, δεν υπάρχει. Και τώρα ένα άλλο κόμμα να είναι σχεδόν σε αυτά τα ποσοστά ή λιγότερα και να έχει αλλάξει πλήρως το αφήγημα. Δεν μπορεί να μιλάμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά στο δημόσιο διάλογο. Εμείς έχουμε ένα πολιτικό στόχο. Η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι η λαϊκή τιμιγορία την Κυριακή των Εθνικών Εκλογών. Ο λαός θα αποφασίσει. Εμείς έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στελέχη και δεν έχουμε εξαρτήσεις.
21: Το κρίσιμο σημείο δεν το είχε.
20: Ερωτήθη
21: με εσάς πρωθυπουργό και είπε ναι, ο αρχηγός του πρώτου κόμματος θα είναι πρωθυπουργός. Αυτό εκ των πραγμάτων επιτρέπει στον Μητσοτάκη να πει σε οποιαδήποτε προσπάθεια συγκρότησης νέας κυβέρνησης με μένα πρωθυπουργό. Το λέτε και εσείς κύριε Ανδρουλάκη, σαν να το βλέπω έτσι.
20: Πλην του 25%. Εκεί που δεν έχει 25%, ο ίδιος είπε ότι
21: ναι.
20: Ναι, έτσι και δεν θα μπορεί να έχει τον αναγκαίο αριθμό βουλευτών. Ναι.
21: Το πρώτο κόμμα 25% εκεί θα πάρει λίγο.
20: Παράλογο δεν είναι αυτό που λέει, κατά την άποψή μου. Λογικό είναι αυτό που λέει, έχει μια λογική, δεν είναι παράλογο. Από την άλλη πλευρά μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως πολύ σωστά λες και εσύ. Αλλά ξέρεις, εδώ ακούμε διάφορα πράγματα τον τελευταίο καιρό και από διάφορους πολιτικούς. Από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, μάλλον ακούμε πράγματα τα οποία μας ξενίζουν. Εγώ άκουσα τον κ. Τσίπρα να λέει ότι δεν έχει συγκυβερνήσει με τη δεξιά και έκανα το σταυρό μου. Λέω Χριστός και Απόστολος, ο καμένος τι ήταν δηλαδή.
21: Ακροδεξιά.
20: Δεν ήταν δεξιά. Όταν συγκυρνούσε μαζί δεν την έλεγε ακροδεξιά.
21: Ναι, όμως, εγώ τη λέω, δεξιά, τότε τη λέω και τώρα.
20: Την έλεγε καραμαλική δεξιά. Έλεγε είναι υπουργός του Καραμαλή. Έλεγε. Ναι, και άλλοι το λέγανε, όχι μόνο αυτός. Βάλτε λίγο και αυτό.
2: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο. Παρατηρώ ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα μια μονομερή επιθετικότητα, την οποία τη θεωρώ απαράδεκτη. Δεν μπαίνω σε αυτό το παιχνίδι προσωπικά, ούτε τα στελέχη μας.
20: Σίγουρα έχουμε πει ότι το Πασόκ κάνει διμέτωπο και μάλιστα διμέτωπο με πολύ σκληρό μέτωπο εναντίον του κυρίου Τσίπρα.
21: Μόνο μέτωπο,
20: ναι, θέλω να πω εντάξει.
21: Ο κύριος Τσίπρας για τον κύριο Καμένο έχει ένα επιχείρημα που έχει βάση. Επαναλαμβάνω, για μένα ο κύριος Καμένος ήταν, είναι και θα είναι με τις απόψεις που εκφράζει ακροδεξιά. Το συζητάω. Λοιπόν, έχει βάση. Πάω στην Φόφη. Την άλλη μέρα θα με ρίχνανε. Μα να πάω στο Σταύρο Θεοδωράκη. Την άλλη μέρα θα με ρίχνανε.
20: Αυτό δεν αλλάζει όμως την κυβέρνηση.
21: Όχι, είπα εγώ το αντίθετο. Ναι, εδώ είμαστε και το κουβεντιάζουμε.
20: Αυτό δεν αλλάζει.
21: Και γι' αυτό υπάρχει μια αυτοκριτική για τον Καμένο στην Ιθάκη, αν έχω καταλάβει καλά. Καλά, νομίζω το διάβασα, το καταλαβαίνω. Μέχρι εκεί μου κόβει. Λοιπόν, αλλά το πρόβλημα όμως το υιοθέτηση δεν αλλάζει.
20: Λοιπόν, Γρεβενά, παντρεμένος πατέρας τεσσάρων παιδιών και παππούς, ο ιερέας που συνελήφθη για revenge porn. Η σχέση με 43χρονη. Άννα Εμέη το ρεπορτάζ. Ο ιερέας από τη Σαμαρίνα Γρεβενών, αλλάζω λίγο το κλίμα, ναι. Συγγνώμη έτσι γιατί το βαρύναμε, ναι. Συνελήφθη μετά από καταγγελίες 43χρονης για απειλές και εκδικητική πορνογραφία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών τον απάλαξε από τα διοικητικά του καθήκοντα μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση. 68χρονος ιερέας. Revenge porn σημαίνει ότι είχε φωτογραφίες, είχε υλικό και εκβίαζε τη 43χρονη, σύμφωνα με αυτά που λέει εκείνη βέβαια, έτσι. Ότι θα τα δημοσιοποιήσει και όλα τα υπόλοιπα. Είναι λέει παντρεμένος και παππούς και πατέρας και παππούς. Έχει αποκτήσει και εγγόνια. Και διατηρούσε ερωτική σχέση με τη 43χρονη τη Λάρισα, η οποία προχώρησε την καταγγελία σε βάρος του. Να πούμε δεν κανένα άλλο θέμα, παιδιά, έτσι να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση.
21: Εγώ θα να πω το εξής: δεν είμαι και ο πιο άνθρωπος που συμπαθούσε τόσο την Kimberly Guilfoyle, αλλά τώρα αρχίζω και τη συμπαθώ. Ναι. Αλήθεια σου λέω, δηλαδή τώρα που φεύγει αρχίζω να τη συμπαθώ. Δεν γίνεται. Όσοι ήταν μαζί της δεν ξέρει κανένα.
20: Την αντιμετωπίζουν ως λεπρή κάποιοι.
21: Ναι, αυτοί που ήταν μαζί της, επαναλαμβάνω, έτσι. Που ήταν κόλος και βρακ εκεί που λένε. Έτσι, δεν την ξέρουν τώρα.
20: Ναι, ναι, όχι όλοι, αλλά
21: ναι.
20: Η μεγάλη πλειοψηφία.
21: Η μεγάλη πλειοψηφία.
20: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
21: Δεν μιλάμε για τον τραγουδιστή, τον κύριο Αργυρό, δεν μιλάμε για του άλλου. Έτσι
20: καλά,
21: δεν
20: είναι. Και ο αυτό... Αργυρό, συγγνώμη, δεν με έκανε.
21: Δεν την ξέρει.
20: Δεν την ξέρει αυτό. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
21: Είχε να σκίσει ο Πετρουλάκη σήμερα.
20: Μην με ρωτάτε για αυτά, είπε. Εγώ δεν τον έχουμε πουθενά εδώ πέρα.
21: Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, λέει ο ένα. Πώ τη λέγανε αυτή την πρέσβη, Γκυλόιφ. Όχι, λέει ο άλλος. Φλιγκόιλ. Γκυλφόι, λέει ο άλλος. Μια ξανθιά.
20: Ναι.
21: Και λέει ο τελευταίος. Καλά, δεν ήταν ο Τσούνης.
20: Παιδιά, να θυμηθούμε μόνο πόσες φωτογραφίες ανέβαζαν στο προφίλ τους πολιτικά πρόσωπα και όχι μόνο, να μην τα δικήσουμε. Και δημοσιογράφοι στην αδελφή μας και πολλοί ακόμα στην πρώτη ευκαιρία που βρίσκονταν κοντά στην πρέσβη. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, πώς το λένε, αυτά τα social media έχουν κάψει κόσμο.
21: Δεν είναι τα social media που καίνε οι συμπεριφορές.
20: Καλά, παλιά μπορούσε να. Δεν το θυμόταν ο άλλος, δεν είναι αυτό. Ενώ μετά του λες, κοίταξε τι έλεγες πριν από. Κοίταξε που ήσουν και πώς το δείχνεις, πώς καμάρων. Σε γύφτικο σκερπάνι. Λοιπόν, αυτά πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με την άδειά σας, κύριε Διευθυντά. Ο άλλος διευθυντής από εδώ πέρα μου λέει πρέπει να πάμε. Οπότε εγώ πρέπει να ακούσω εκείνον, γιατί υπερδιευθυντής. Λοιπόν, με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η εκπτωσή σας. Από 2 ευρώ και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και. Pink Reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψη και έγκυρη διάγνωση για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει το προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορεί να πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν στο τέλος του έτους. Να προγραμματιστούν τον Οκτώβριο για να γίνουν στο τέλος του χρόνου. Για μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Pink Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση.
21: Λοιπόν, μας άκουγε ο κύριος Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του
20: Πασόκ. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
21: Δεν είναι ο καλύτερος, το έχουμε πει πολλές φορές.
20: Καλό, χαιρόμαστε που μας ακούνε οι εκπρόσωποι των κομμάτων.
21: Και λέει ο άνθρωπος, πώς το Πασόκ. Σχολιάζει αυτό που είπα εγώ, στέλνει μήνυμα. Πώς το Πασόκ κάνει μονομέτωπο κατά της Ελλάδας όταν έχει βάλει όλη την προοδευτική κοινωνική ατζέντα. Πώς κάνει το Πασόκ μονομέτωπο κατά της Ελλάδας όταν έχει βάλει όλη την προοδευτική κοινωνική ατζέντα απέναντι στην κυβέρνηση. Κώστα Τσουκαλάς, τον ευχαριστούμε.
20: Λοιπόν, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Λοιπόν,
21: και για τις παρατηρήσεις.
20: Εμείς νομίζω είπαμε ότι κάνει διμέτωπο εδώ πέρα. Εγώ δεν πλάξω τον αυτό. Ότι κάνει διμέτωπο και κάνει εδώ και πολύ καιρό διμέτωπο. Και εγώ το βρίσκω και πολύ φυσιολογικό να κάνει διμέτωπο. Γιατί από τη μία είναι η κυβέρνηση που αυτήν βασικά πρέπει να χτυπάει, έτσι δεν το συζητώ. Και από την άλλη ένα κόμμα το οποίο του απειλεί την θέση του, της ηγεσίας της εξωματικής αντιπολίτευσης.
21: Εγώ χαίρομαι για το γεγονός ότι έχουμε παρατηρήσεις, έχουμε απόψεις, έχουμε.
20: Βεβαίως.
21: Τις διαβάζουμε και δίνουμε τον ίδιο χρόνο που υπάρχει. Και περιμένουμε κάποια στιγμή και τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, υπάρχει υπόσχεση από πέρυσι, να έρθει στο στούντιο.
20: Να έρθει και αυτό που θα πάει. Εκλογές έχουμε. Λοιπόν, πάμε στη διάρκεια.

0: Όποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Διαβάστε στην απογευματινή δικαίωση της εφημερίδας για τριπλή παρέμβαση στα καύσιμα. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Πέμπτη Παρασκευή, Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενέργεια, προϋπολογισμός, ουκρανικό, τα καυτά μέτωπα. Επιδημία, οι απάτες με θύματα ηλικιωμένους. 6.339 περιστατικά σε 7 μήνες και λία δεκάδες εκατομμύρια. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go.
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο
6: 2000 FM.
7: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
8: Καλωσορίσατε, Έβιβαλη, Κόσμος και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
9: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
11: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273 0 27 011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
6: 2000 FM.
12: Λοιπόν, αυτή η εταιρεία λοιπόν έχει συμφώνησε και τα πήρε όλα, όλο αυτό το... Σε λίγο θα έχουν 100 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο. Ας συνεχίσουμε έτσι, είπα ο κομμουνιστής εγώ.
13: Και όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε, πώς λέει το σύνθημα, για ένα καρβέλα ψωμί.
12: ένα άλλο θέμα για το οποίο θα πούμε μετά. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Θα προλάβουμε όμως για το θέμα του καλωδίου. Έτσι.
13: Ναι. Δεύτερο, στην αρχή θα έχουμε πολλά ακόμα να πούμε.
12: Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως, επειδή έχουμε σύνοδο κορυφής και επειδή χθες και προχθές είχαμε διαδοχικές ανακοινώσεις για μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και για την αθλία, κυρίως όμως για το επίδομα θέρμανσης και για το πετρέλαιο. Να πάμε σε έναν άνθρωπο που τα ξέρει αυτά καλύτερα από όλους, νομίζω, ο κ. Γιώργος Ασμάτογλου, τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
14: Καλημέρα, κύριε Ξενάγη. Καλημέρα, κύριε Σκουρή.
13: Καλημέρα σας.
12: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο είναι το πιο φρέσκο, τα χθεσινά δηλαδή, που συνδέονται και με τα προχθεσινά, γιατί το επίδομα θέρμανσης ανακοινώθηκε ότι υπάρχει μια αύξηση του 30%. Χθες μάθαμε και με πόσα χρήματα θα βγει το πετρέλαιο στην πιάτσα. Με περίπου 1,56-1,57-1,58, κάπου εκεί.
14: Στο 1,55 έχει ξεκινήσει, κύριε Ξενάκη, καλά το λέτε, σωστά το λέτε.
12: Ναι.
14: Και βέβαια οφείλω να πω ότι είναι, και να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι είναι για ποσότητες μεγάλες και για τα μεγάλες αστικά... πόλεις, για τα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Τώρα η υπόλοιπη Ελλάδα, πολύ σωστά το είπατε, θα είναι 1,57-1,58, η νησιωτική Ελλάδα πολύ παραπάνω, περίπου οι Κυκλάδες θα βρίσκονται στο 1,70, ίσως και 1,75.
12: Ναι.
14: Γιατί είναι οι απομακρυσμένες περιοχές.
12: Και καλά οι Κυκλάδες που δεν έχουν και πολύ κρύο. Τα ορεινά πάνω.
14: Και όπου έχει, ανάλογα ο νομός, τι επιβαρύνεται με τι μεταφορικό κόστος, επιβαρύνεται το καύσιμο. Είτε βενζίνη είναι αυτό, είτε πετρέλαιο.
12: Ο κάθε
14: νομός έχει τη δική του τιμολογιακή πολιτική, γιατί είναι οι αποστάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν μεταφορές,
12: ναι,
14: και οι μεταφορές αυτές
13: είναι οι αποστάσεις, είναι και η τιμή. Η τιμή δεν είναι η ίδια όλες τις επόμενες ημέρες, σωστά, φαντάζομαι.
14: Σωστά.
13: Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να είναι η τιμή χαμηλότερη, είναι άλλο πράγμα να είναι το πιθανότερο υψηλότερη.
14: Συμφωνώ, κύριε Σπουρή.
13: Ναι,
14: και δεν ξέρουμε και τι εξελίξεις θα έχουμε.
12: Το επίδομα αφορά όλους όσοι το πήραν πέρσι. Δεν αλλάζει αυτό, έτσι. Δεν αλλάζει.
14: Όλους όσοι το πήραν πέρσι, με τη διαφορά ότι είναι υψημένο, όπως το είπατε, κατά 30%.
12: Ωραία,
14: θα είναι περισσότερα τα χρήματα που θα πάρουν.
12: Πάμε στο διαδικαστικό. Αυτό καταρχήν ξεκινάει Νοέμβριο, δεν ξεκινάει τώρα.
14: Μέχρι τέλος 12 θα τους μπουν οι προκαταβολές στους δικαιούχους.
12: Τι πρέπει να κάνει ο δικαιούχος, να θυμίσουμε.
14: Να μπορέσει να μπει και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του κλεισίματος της πλατφόρμας να έχει δηλώσει.
12: Αυτή
14: για
12: η πλατφόρμα
14: να
12: δεν έχει ανοίξει ακόμα, θα ανοίξει. Δεν είναι ανοιχτή η πλατφόρμα.
14: Ναι, όταν ανοίξει, ναι, και μέχρι την ημέρα που θα κλείσει να έχει ολοκληρώσει. Γιατί μετέπειτα δεν θα μπορέσει να πάρει.
12: Και μετά την πρώτη και τη δεύτερη παράταση θα συμπληρώσω εγώ, που θα δοθεί οπωσδήποτε, όπως συνήθως γίνεται, γιατί δεν προλαβαίνουν να μπουν όλοι. Κολλάνε οι πλατφόρμες.
14: Δεν έχουν δοθεί παράταση.
12: Δεν έχουν δοθεί παράταση αυτό. Όχι. Ναι. Άρα θα είναι.
14: Όχι. Θέλει προσοχή αυτό και το λέμε κάθε χρόνο.
12: Για πέστε το.
14: Το λέμε κάθε χρόνο ότι θα πρέπει να, με το που θα ανοίξει η πλατφόρμα, να μπουν όλοι να κάνουν το έτοιμά του.
12: Παραγγελίες έχετε καθόλου?
13: Ναι, αυτό και αναδρομικά πληρώνονται. Δηλαδή, αν θέλει να βάλει σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης, κρέον είναι πάνω στον Ευρωκόπη, τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Θα το πιάσει το μέτρο ή όχι?
14: Ισχύει, κύριε Σκουρή, ισχύει. Τα παίρνει τα χρήματά του. Δηλαδή, μπορεί να ανοίξει η πλατφόρμα μετά από ένα μήνα και να κλείσει σε μια διάρκεια 15 ημερών ή ενός μηνός. Δεν έχει να κάνει. Αν έχει πάρει πετρέλαιο σήμερα και ανοίξει μετά από 15 μέρες, ένα μήνα, και αιτηθείς του επιδόματος, θα το πάρεις κανονικά. Υπολογίζεται δηλαδή το πετρέλαιο που έχεις πάρει από τις 15 Οκτωβρίου και μετά.
12: Παραγγελίες υπάρχουν, ναι.
14: Σωστά το λέτε.
12: δεν
14: υπάρχουν πολλές, γιατί είναι μια σοβαρή μείωση τα 40 λεπτά, αλλά και το 1,55 για τα μεγάλα αστικά κέντρα, για το 1,60 για κάπου αλλού, το 1,65 για κάπου αλλού, είναι πολύ δυσβάστακτο, είναι πολύ υψηλή η τιμή και ο κόσμος είναι πολύ μαζεμένος, γι' αυτό και θα υπάρχουν μικρές ποσότητες, οι οποίες βέβαια θα είναι επιβαρημένες από το ανελαστικό αυτό μεταφορικό κόστος σε υψηλότερη τιμή από το 1,55.
13: Διαβάζω ορισμένα παραδείγματα ότι για 1000 λίτρα πετρελαίου, ενώ το 25 κάποιος πλήρωνε 942 ευρώ, αφαιρώντας το επίδομα, το 26 φέτος θα πληρώσει 1400 ευρώ παραπάνω.
14: Υπολογίζεται
13: λογαριασμός, ναι.
14: Υπολογίζεται και το επίδομα της θέρμανσης. Βέβαια το επίδομα της θέρμανσης δεν ανταποκρίνεται μόνο στο πετρέλαιο. Είναι και για το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι και για το αέριο.
13: Σωστό.
14: Έτσι.
13: Σωστό.
14: Άρα αν λοιπόν πάμε να το βάλουμε όλο αυτό το στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τα χρήματα που θα πάρει για τα 1000 λίτρα, σε ποια περιοχή να
13: πούμε. Εξαρτάται και ποια περιοχή είναι, σωστό.
14: Έτσι, αν είναι η Φλόρινα είναι 1500
13: στην Αθήνα που είναι το ραδιόφωνο.
14: Αλλά η Αθήνα βρίσκεται περίπου στα, αν θέλετε την εκτίμηση είναι στα 150 ευρώ, εκεί κοντά θα είναι στα 1400, αλλά δεν το δικαιούνται όλοι.
15: Όχι, όχι, έχει κριτήρια. Θυμάστε, γιατί, για να μην πω κριτήρια. Κάτι λάθος, το πόσο είναι για το άτομο και για την οικογένεια. Θυμάστε. Όχι, λέω, θυμάστε πως είστε τα ποσά. Θα τα βρω εγώ.
14: Ναι, βεβαίως. Είναι 20.000 για τον άγαμο, 28.000 είναι για τον έγαμο.
15: Και για κάθε παιδί.
14: Και προστίθενται ανά 2.000 για το κάθε παιδί.
15: Ναι, ναι. Άρα μια οικογένεια με δύο παιδιά έχει 32.000 είναι.
14: Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα περιουσιακά στοιχεία είναι 200.000 για τον άγαμο, για την οικογένεια είναι 300.000 περίπου σαν
15: περιουσιακά στοιχεία.
14: Και εκεί είναι αυτό που λέγαμε πάντοτε, ότι μπορεί να σου αφήσει ο γονιός κάποιου ένα εξοχικό και αυτό να σου καθορίζει και να μην μπορείς να πάρεις το. Ναι. Το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης.
15: Ναι.
14: Ή το επίδομα θέρμανσης, τέλος πάντων, για να μην το λέμε πετρελαίου.
15: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άρα η εικόνα.
14: Όχι, το θέμα κριτηρίων, κάπως εντάξει, κάπως είναι ικανοποιητικό.
15: Έχει διευρυνθεί, ή από σε σχέση με το πώς ήταν αρχικά, έχει διευρυνθεί. Αλλά αυτό είναι αλήθεια.
14: Το παλιό.
15: Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή όμως, ναι, ήταν πολύ
14: παλιά. Αλλά είναι ίδιο με το περσινό όμως.
15: Ναι, είναι ίδιο με το περσινό και 32.000 για μία τετραμελή οικογένεια, και αν το διαιρήσουμε για το 14, είναι περίπου 2.500 ευρώ το μήνα για μία τετραμελή οικογένεια. Δεν θεωρείται, ναι, δεν είναι κανένα τεράστιο ποσό για να ζήσει τετραμελή οικογένεια, ειδικά άμα δεν έχει σπίτι, πρέπει να πούμε. Τώρα εσείς λέτε ότι στις πολυκατοικίες είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Φαντάζομαι.
14: Εκεί είναι ασυμφωνία.
15: Ναι. Η αλλαγή του νόμου που τώρα θα παίρνουν αποφάσεις κατά πλειοψηφία κλπ.
14: Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να το διατηρήσουν, γιατί πρέπει να συμμετέχουν όλοι. Γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχει, όταν υπάρχουν και διαμερίσματα τα οποία δεν συμμετέχουν στο πετρέλαιο, δεν σημαίνει ότι δεν καταναλώνουν αυτό, δεν έχει μία αναλογία.
13: Περνάει κατευθείαν στα κοινόχρηστα ένα μέρος.
14: Βέβαια, ένα μέρος
15: στα κοινόχρηστα, ναι.
14: Συμμετέχει. Ανάψει, δεν ανάψει.
15: Ναι.
14: Συμμετέχει τη στιγμή που ανάβουν οι άλλοι.
15: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, απλώς δεν έχει το.
13: Θερμαίνονται, το λέει, οι σωλήνες.
14: Βέβαια, ναι. Και εκεί είναι, όπως το είπατε, κύριε Σκουρή, θέλονται οι κεντρικές θύλες. Ναι. Και αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο δεν συμφωνούν και γι' αυτό δεν βάζει κανείς.
13: Στο τέλος.
15: Πώς το λένε, τα αποκρίνονται όσο μπορούν και όσοι μπορούν φυσικά με άλλα μέσα, δηλαδή με. Πώς το λένε.
14: Ναι, αλλά αυτοί που βάζουν και έχουν ανάγκη να βάζουν, μπορεί να είναι ένας-δύο, η επιβάρησή τους είναι μεγάλη. Γιατί έχουν μεγάλες απώλειες και ένα κατά τον άλλον που δεν συμμετέχουν.
15: Αυτό είναι που δημιουργεί τεράστια προβλήματα πια και εμείς

0: πραγματικότητα, αλλά έγινε τελικά 2+.
1: Το 2-20.
0: Τώρα πάμε 2-20+.
2: Για εδώ, για τη δυναμική.
0: Ναι. Και μην ξεχνάτε ότι έχει και τα 10 λεπτά αυτά τα οποία απέτυχαν.
2: Ναι.
0: Τα δηληστήρια και τα έβαλε
2: το κράτος. Ναι.
0: Τα αναπλήρωσε το κράτος.
2: Ναι.
0: Αν αυτά βγουν, πάμε στο 2.30. Ναι. Είμαστε πολλοί. Το
2: δεν
0: πετρέλαιο
2: θα
0: κίνηση.
2: Αυτά γιατί έχει εκλογές, ευτυχώς. Ναι.
0: Το επίδομα το πετρέλαιο έχει την επιδότηση των 20 λεπτών.
2: Ναι.
0: Έτσι, η οποία παραμένει αυτή, που σημαίνει ότι θα βρισκόμασταν στο 2,25 αυτή τη στιγμή, γιατί έχει υποχωρήσει, αλλά έχει αυξητικές τάσεις το πετρέλαιο. Δηλαδή, χθες πήρε 2 λεπτά, προχθές πήρε 3 λεπτά, δεν ξέρουμε. Σήμερα πάλι πήρε 3,5 λεπτά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
2: Ναι.
0: Δυστυχώς, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Είναι μια κατάσταση εντελώς αλλοπρόσαλη και ναι, δεν ξέρω πού θα μας βγάλει.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: κυρία
2: Σμάτογλου. Κύριο Γιώργο Σμάτογλου, τέο πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδία Πλατεριούχων Εμπόρων Καυσίμων, μάχημο στο χώρο του, τα ξέρετε πολύ καλά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έως και 31 Οκτωβρίου, απόλαυση το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery, έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Θε τίποτα τελευταίο να πει ή να πάμε σε διάλειμμα?
3: Περιμένουμε και άλλε δημοσκοπήσει.
2: Άνοιξε ερωδοτικού να πω.
3: Έτσι, άνοιξε.
2: Ωραία,
3: παιδιά. Λοιπόν, να πω έτσι γενικώ, δεν ξέρω ποια από αυτέ νομίζω. Πώ λέει, πώ γράφει ο Κουρτάκη, τώρα στο όνειρό μου, ρε παιδί μου.
2: Του το είπε μια χανιώτησα θεία.
3: Μια χανιώτησα θεία. Λοιπόν, ότι νομίζω ότι θα έχει μια μικρή πτώση η Νέα Δημοκρατία, μια μικρή πτώση ο ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια ο ΣΥΡΙΖΑ Ελλάδα, τα ίδια το ΠΑΣΟΚ. Αλλά τα σημαντικά στοιχεία είναι. Κασιδιάρη. Κασιδιάρης
2: Σαμαράς.
3: Και πέφτει στα όρια η κυρία Καριστιανού.
2: Κοντά στο 3%.
3: Κοντά στο 3%.
2: Μάλιστα.
3: Κόβοντας
2: μάλιστα.
3: Ο Κασιδιάρης από Βελόπουλο και Λατινοπούλου που επίσης πάνε στα όρια η κυρία Λατινοπούλου.
2: Μάλιστα. Οκ. Ευχαριστούμε και πάμε σε διάλειμμα γρήγορα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το

0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες σύγχρονης μουσικής, πολλαπλά παρόντα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη. Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο 18 συναυλιών με 6 νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες και συνθέτριες, καθώς και πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων. Πολλαπλά παρόντα. Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης. 25, 29 έως και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, 3 έως 8 και 10 έως 14 Νοεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Λοιπόν, ένα μήνυμα από τον συνάδελφό μας, τον Προκόπη Χατζηνικολάου, για 800.000 νοικοκυριά που θερμαίνονται με φυσικό αέριο δεν προβλέπεται μείωση, εκτός αυτών που παίρνουν επίδομα. Σωτήριος ειδικός.
10: Το γνωρίζουμε. Έχει δίκιο, απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει τίποτα για όλους όσους εξημών δεν έχουμε τη δυνατότητα, είμαστε εκτός εισοδηματικών κριτήριων. Δεν υπάρχει κανένα επίδομα για το φυσικό αέριο και είναι πάρα πολλοί κόσμοι. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι 850 οι καινούριες πολυκατοικές όλες που χτίζονται εδώ και πολλά χρόνια τώρα. Είναι στο δίκτυο φυσικού αερίου πια, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον αμέσως, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, στον συνάδελφο τον Γιώργο Παυλόπουλο από τα Νέα. Καλημέρα, Γιώργο.
11: Καλημέρα.
9: Μια κρίσιμη σύνοδο.
11: Να πω καταρχάς για το φυσικό αέριο, συγγνώμη να σας πάρω το νήμα, ότι εάν το πετρέλαιο έχει αυξηθεί κατά 50% περίπου, το φυσικό αέριο, ο αντίστοιχος δείκτης που υπάρχει, σε σχέση με ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο, είναι τριπλάσιος. Ναι. Δηλαδή οι τιμές του φυσικού αερίου αναμένεται φετινό χειμώνα να είναι τριπλάσιες.
10: Ναι.
11: Έτσι, είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο το βάρος. Γι' αυτό τα 800.000 νοικοκυριά και στην Ευρώπη είναι πολύ περισσότερα τα νοικοκυριά, έτσι.
12: Ναι, ναι, ναι. Εμείς αργήσαμε.
11: Γιατί μιλάμε συνήθως μόνο για το πετρέλαιο.
12: Ναι, ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό έλεγα πριν. Ναι, ναι. Όλες οι πολιτικές των τελευταίων τουλάχιστον 15 ετίας έχουν φυσικό αέριο. Έχουν συνδεθεί εδώ στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις πια της επαρχίας. Όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο.
11: Διότι υπήρχαν και κίνητρα. Γυρίστε στο φυσικό αέριο, είναι πιο φθηνό, πιο συμφέρον κτλ. Και
12: αλήθεια είναι για πολλά χρόνια.
11: Ότι είναι πιο δύσκολο
12: ναι,
11: το πράγμα.
12: Τώρα ναι, στην κατάσταση αυτή ναι, αλλά για αρκετά χρόνια η αλήθεια είναι πως ήταν αρκετά πιο φθηνό από το πετρέλαιο. Λοιπόν, και έχει και άλλα πλεονεκτήματα, ζεσταίνει πιο γρήγορα και όλα τα υπόλοιπα.
9: Πολλά τα θέματα, τα κρίσιμα τη συνόδου κορυφή που ξεκινά. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης ήταν εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ενεργειακή κρίση, τι πληροφορίες έχουμε?
11: Είναι μια σύνοδος κορυφής η οποία διεξάγεται πάνω σε κινούμενη άμμο επί της ουσίας.
9: Ναι.
11: Υπάρχουν μια σειρά μεγάλα πράγματα, δεν υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο, υπάρχουν πολλοί ελέφαντες στο δωμάτιο mm-hmm. που συνδέονται όλοι μεταξύ τους, δηλαδή έχουν συνεννοηθεί να τα κάνουν λίμπα. Υπάρχουν οι δύο πόλεμοι που συνεχίζονται και επιδρούν άμεσα συνολικά και στην ενέργεια, που είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα, ενεργειακή ακρίβεια, δύσκολος χειμώνας, σκληρός χειμώνας. Υπάρχει ο προϋπολογισμός που έχει σχέση και με το τι Ευρώπη θέλουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και με τα άμεσα προβλήματα την αντιμετώπιση τους. Υπάρχει μια κοινωνία που βράζει, μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης μια κοινωνία που βράζει και έχει άμεση σχέση και με την ακρίβεια και με το μέλλον και με τις περικοπές και με τους προϋπολογισμούς του 2027. Και δίπλα σε όλα αυτά υπάρχει μια ακροδεξιά που επελάφνει και επελάφνει ακριβώς πάνω σε αυτά τα προβλήματα. Τώρα,
9: και χώρες είναι... μεγάλες που έχουν εκλογές. 7-8 χώρες στην Ευρώπη έχουν εκλογές.
11: Βεβαίως έχουν εκλογές. Και το πολιτικό τοπίο, εάν συζητάμε τέτοιο καιρό του χρόνου, θα είναι πολύ διαφορετικό στην Ευρώπη. Και λοιπόν, αυτό το έχουν συνείδηση όλοι. Και στη Σύνοδο Κορυφής, ό,τι και να λένε σήμερα, το λένε με τον αστερίσκο, που είναι πολύ μεγάλος αστερίσκος, του ποιοι θα είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί ανάμεσα στις κυβερνήσεις και συνολικά στα πολιτικά σκηνικά, στα κοινοβούλια yeah. πολλών χωρών. Έχουμε Ιταλία, έχουμε Ισπανία, έχουμε Γαλλία πάνω απ' όλα, με τη Λεπέν να είναι το μεγάλο φαβορί.
9: Και Ελλάδα, μην το ξεχνάμε. Να πω όμως για να προλάβουμε. Δημοσιονομική πειθαρχία ή θα δώσουν και κάτι? Τι λένε οι πληροφορίες?
11: Κοιτάξτε, υπάρχει μια τεράστια αντίφαση. Θα δώσουν κάτι γιατί είναι αναγκασμένοι να δώσουν κάτι, αλλά έχουν βάλει ως ευαγγέλιο τα μέτρα να είναι προσωρινού χαρακτήρα και στοχευμένα. Δηλαδή έχουμε προσωρινού χαρακτήρα μέτρα ή τουλάχιστον κατεύθυνση για προσωρινού χαρακτήρα μέτρα απέναντι σε μόνιμου χαρακτήρα προβλήματα. Ποια είναι τα μόνιμου χαρακτήρα προβλήματα? Όλοι λένε ότι η μεγάλη αιτία για την ενεργειακή ακρίβεια είναι οι δύο πόλεμοι που διεξάγονται. Δεν είναι προσωρινού χαρακτήρα δύο πόλεμοι. Ο ένας κρατάει 5 χρόνια και ο άλλος δεν ξέρουν πότε θα τελειώσει. Είναι στον 7ο μήνα. Πάμε στον 8ο. Είναι μόνιμα τα προβλήματα που υπάρχουν και απαντιούνται με προσωρινού χαρακτήρα μέτρα. Γιατί υπάρχει το θέμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Σου λένε ότι και να κάνουμε πρέπει να μείνουμε δημοσιονομική
9: Γιώργο,
11: πειθαρχία.
9: Τι είδους μέτρα μπορεί να είναι αυτά? Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες?
11: Θα δοθεί ένα μικρό περιθώριο ουσιαστικά να νομιμοποιηθούν τα μέτρα που ήδη έχουν πάρει οι κυβερνήσεις. Για να τα επεκτείνουν και λίγο περισσότερο. Δεν πιστεύω ότι θα δοθεί περιθώριο ώστε να πάρθουν μέτρα περαιτέρω από αυτά που έχουν πάρει οι κυβερνήσεις. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική. Ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική όμως προϋποθέτει ότι έχουν όλοι τα ίδια συμφέροντα. Δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα και την ίδια δημοσιονομική κατάσταση η Γερμανία με την Ιταλία, η με Πολωνία με την Πορτογαλία και η Ολλανδία με την Ελλάδα. Δεν έχουν τα ίδια κατάσταση. Γι' αυτό και δεν θα υπάρξει συμφωνία για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Θα υιοθετηθούν κάποιες δυνατότητες ελαστικότητας για να συνεχίζουν τα μέτρα που έχουν ήδη πάρθει. Όλες οι χώρες έχουν πάρει κάποια μέτρα, με πολύ μικρό περιθώριο να πάρθουν και άλλα μέτρα, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα υπάρξει ενιαία πολιτική και δεν θα ασχοληθούμε με το βασικό, δηλαδή που είναι ποια είναι συνολικά η ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης.
9: Ένα δεύτερο θέμα, και με αυτό ίσως να κλείσουμε, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι και ο προϋπολογισμός. Όπου εκεί είναι ανοιχτά πλέον η Γερμανία και άλλες χώρες βάζουν θέμα για περαιτέρω περικοπή του κοινοτικού προϋπολογισμού. Και ήθελα να ρωτήσω, αυτό θα πέσει πάνω στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο?
11: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό, επειδή ο προϋπολογισμός αυτός αφορά την περίοδο 2028-2034 και η ελληνική προεδρία είναι το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Δηλαδή στο παραπέντε αυτό που λέμε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνηθίσει να παίρνει συμφωνίες, να καταλήγει σε συμφωνίες στο παραπέντε, είναι πολύ πιθανό αυτή η καυτή πατάτα να βρεθεί στην ελληνική προεδρία. Εδώ είναι ενδεικτικό της κατάστασης και τα στρατόπεδα που έχουν διαμορφωθεί και έχει άμεση σχέση και με όλους τους άλλους και με τους πολέμους και την ενέργεια και την κοινή πολιτική. Υπάρχουν έξι χώρες που είναι η Γερμανία και η σύμμαχή της στο Βορρά που ζητούν πολύ περισσότερες περικοπές ακόμα και από αυτές που έχει προτείνει η Ιρλανδία. Νομίζω αναφερθήκατε σε αυτές νωρίτερα. Και υπάρχουν και 17 χώρες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Ελλάδα, που ζητούν να διατηρηθεί η αρχική πρόταση της Κομισιών και μάλιστα να υπάρχουν και αυξημένες δαπάνες. Και υπάρχουν και κάποιες χώρες, ανάμεσα στις οποίες η Γαλλία, που θέλουν να το παίξουν γέφυρα. Δηλαδή να γίνουν διαπραγματευτές.
12: Αύριο θα ξέρουμε ή από σήμερα θα έχουμε εικόνα, λες?
11: Νομίζω ότι θα έχουμε μια εικόνα από σήμερα, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πολλά πράγματα. Έχουν κατεβάσει πάρα πολύ τον πύχη. Δεν θα έχουμε συμφωνία για τον προϋπολογισμό.
9: Σε μισό δευτερόλεπτο. Θα έχουμε περισσότερες σύνοδες κορυφής μέχρι το τέλος του έτους.
11: Μαζί με αυτή έχουμε άλλες δύο προγραμματισμένες και μπορεί να γίνει και μια έκτακτη μόνο για τον προϋπολογισμό. Έχουμε πολλές σύνοδες μέχρι το τέλος του έτους. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το deadline που είχε βάλει ο Κώστα για συμφωνία για τον προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους δεν θα ισχύσει.
12: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
9: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
12: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
12: Ο Μάρκης λέει δεν περιγράφεται, παιδιά, η κατάσταση στο Χαϊδάρι. Τον
13: 2000 FM.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρος εν Ελλάδη 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Rock'n'roll 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
19: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
18: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
19: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
18: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
19: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
18: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
19: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
18: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
19: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
18: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και

0: καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
6: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
6: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
6: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273 062 562 και 62 563.
6: Πανουράκης.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχουν βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
8: Μετά θα πάνε εξτασιαστεί. Όλα.
9: Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε, φίλοι.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργείς.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. 1-1.
12: Λοιπόν, 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3. Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
15: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
16: Ρίκου 5, Καρλό Βασί, Σάμος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
16: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
17: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273 0 27 011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
18: 2000 FM.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
20: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε.
0: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια και

0: όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
1: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 227-30-22-247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για την ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Στέφανε!
9: Ναι?
8: Πάω σούπερ μάρκετ.
9: Στο τάδε?
8: Όχι!
9: Στο άλλο τάδε?
8: Μπα, όχι!
9: Πού θα πας?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
10: VKD Market, λοιπόν.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας καλείτε πάντα στο 22730 88 80 89 78. Το τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά ο Δημήτρης Σταμβακλής στο 2000fm.samos@gmail.com και μέσω του Live24 μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι γίνεται με τα έκτακτα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση. Πάμε στις μειώσεις μέχρι και 40 λεπτά στα καύσιμα, καθώς και οριζόντια αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο. Σε μία σειρά λοιπόν από έκτακτα μέτρα στήριξη των νοικοκυριών προχωράει η κυβέρνηση σε συνεργασία με τα διελιστήρια Hellenic Energy και Motor Oil με στόχο τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους. Οι νέες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν άμεσες μειώσεις στις τιμές πώλησης των καυσίμων στην Αγγλία αλλά και αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο του 26-27. Από σήμερα 5η, 15 του μήνα, τίθενται σε ισχύ οι συνδυασμένες εκπτώσεις κράτους και διελιστήριων οι οποίες εφαρμόζονται απευθείας στην τιμή πώλησης χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Αναλυτικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης, αρχική μέση τιμή εκκίνησης υπολογίζεται στα 1,95 ευρώ το λίτρο. Με τη συνολική έκπτωση 40 λεπτών, η τιμή στην Αγγλία υποχωρεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Δίζελ κίνησης. Η συνολική μείωση ανέρχεται στα 20 λεπτά το λίτρο. Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Από το Σάββατο ενεργοποιείται η κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, ενώ καταργείται η ισόποση έκπτωση που εφάρμοζαν τα διελιστήρια. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, το 1,35 το πραγματικό κόστος για τους δικαιούχους.

Λοιπόν, συνεχίζουμε γιατί πρέπει να απαντάμε και σε απορίες και σε ερωτήσεις και κάποια σοβαρά θέματα που υπάρχουν. Συνεχίζω λοιπόν στην αύξηση του 30% στο επίδομα θέρμανσης. Έχει προχωρήσει η εξαγγελία της κυβέρνησης, το 1,35 ευρώ το πραγματικό κόστος για τους δικαιούχους. Ιδιαίτερα λέει σημαντική είναι η ελάφρυνση για τα νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, καθώς για αυτό το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης υπολογίζεται μεσοσταθμικά στα 1,35 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε οριζόντια αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας. Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από τα 1.200 στα 1.560. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Ένα νοικοκυριό που πέρυσι λάμβανε 500 ευρώ φέτος θα λάβει 650, ενώ νοικοκυριό με περσινό εισόδημα 800 ευρώ θα ενισχυθεί με 1.040. Υπολογίζεται πως το μέτρο αφορά 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά, εκ των οποίων τα 750.000 χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι το ποσό που αυξάνει το επίδομα θέρμανσης είναι λιγότερο αυτό που θα σου δώσει από αυτό που θα χρειαστεί για να βάλεις το πετρέλαιο φέτος. Εκεί είναι και η ένσταση και της αντιπολίτευσης, αλλά και του απλού κόσμου που λέει δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Άλλο να ξεκινάς με ένα 300 τον τόνο και άλλο να τον ξεκινάς με ένα 600 τον τόνο. Απ' την άλλη, οι συνταξιούχοι, όπως έχουμε πει, έχουν βγει στο δρόμο από χθες. Υπήρξε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας, από τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο κινητοποιήσεων με βασικά αιτήματα αυξήσεις, επαναφορά 13ης, 14ης σύνταξης, τα γνωστά δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, μέτρα για την υγεία και το επίδομα αδείας, μέτρα για την υγεία και κατάργηση των ανισοτήτων στις συντάξεις χειρίας. Επίδομα δεν έχουν οι συνταξιούχοι, μιλάμε για τους εργαζόμενους που ούτως ή άλλως αυτό παραμένει, γιατί είναι δύο μισθοί το χρόνο αυτοί που έχουν αφαιρεθεί από το εισόδημα του κάθε εργαζόμενου. Απαράδεκτο επίσης λένε οι συνταξιούχοι να υπάρχουν συντάξεις δύο ταχυτήτων. Ο συνταξιούχος Τάσος Ζερβός, μιλώντας στο NGR, είπε ότι η σημερινή κινητοποίηση, η χθεσινή δηλαδή, γίνεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τροπολογία της κυβέρνησης να μην κάνει καθολική εφαρμογή των συντάξεων χειρίας 70% σε όλες τις συντάξεις, αλλά να έχει κριτήριο ποιος θα πάρει το 70% ή όχι, το πότε είναι ο θάνατος. Αν δηλαδή είναι ο θάνατος μέχρι τις 12 Μαΐου του 2016, τότε πάμε σε μείωση συντάξεων χειρίας. Αν είναι μετά τις 13 Μαΐου του 2016, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή πάμε στο 70%. Είναι απαράδεκτο για την ίδια αιτία άλλοι συνταξιούχοι και άλλες χείρες ουσιαστικά να παίρνουν το 70% και άλλες 35% σύνταξης, άλλοι να παίρνουν το 25% όπως είναι στο δημόσιο και άλλοι να παίρνουν το 25% του 70%, επειδή ο θάνατος ήταν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλο. Θεωρούν ότι είναι ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Θα υπάρξει μία πανσυνταξιουχική συγκέντρωση στις 21 Οκτωβρίου στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης Γκοτζιά στην Αθήνα και εδώ στην Σάμο συμμετέχουν οι συνταξιούχοι σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις. Μιλήσαμε χθες και με τον πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων, τον κύριο Αντώνη Δράκο. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα υπόλοιπα θέματα. Είδαμε τη μητέρα που πραγματικά έχει γίνει viral με την ομπρέλα να κάθεται έξω από το νηπιαγωγείο, ένα θέμα που φιλοξένησε το Σάμος 24 και υπάρχει η συγκεκριμένη, μάλλον η συγκεκριμένη μητέρα μίλησε και στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας. Η ίδια υπουργός λέει ενδιαφέρθηκε για το θέμα, χρειάζεται να γίνει μια ανάρτηση, τέλος πάντων να απευθύνονται στους δημοσιογράφους, είναι ξεκάθαρο πλέον αυτό, οι γονείς. Για να βρουν λύση πολλές φορές. Είπε ότι υπάρχει ειδική πρόσκληση ενδιαφέροντος για νοσηλευτή στον υπηαγωγείο Βαθέως. Μέχρι στιγμής, ενώ έγινε λέει και η πρώτη
οι αναπληρωτές της πρώτης φάσης, δεύτερης, δεν βρέθηκε κάποιος. Είπε η κυρία Ζαχαράκη ότι θα το δει προσωπικά. Βέβαια, με αφορμή αυτό το γεγονός και άλλους γονείς που έχουν βγει από όλη την Ελλάδα, είναι πάρα πολλά τα σχολεία, μεταξύ αυτών και εδώ τη Σάμου, που δεν έχουν σχολικό νοσηλευτή. Και γιατί χρειάζεται ο σχολικός νοσηλευτής? Διότι υπάρχουν παιδιά με διαβήτη τύπου 1 που κάνουν αυτή την ινσουλίνη μέσω αντλίας ελέγχου το ζάχαρο και πρέπει ο γονιός να κάθεται εκεί αν δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής και να έχει την έννοια του παιδιού του, γιατί ένας εκπαιδευτικός που έχει 30 παιδιά δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μεγάλα τα προβλήματα. Άλλο ένα θέμα που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες είναι η προσφυγή της καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία της κυρίας Μίλιου, της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος. Ουσιαστικά το Αρχιπέλαγος έχει προσφύγει και μιλάει για ένα νέο σκάνδαλο 54 εκατομμυρίων ευρώ που δεν έχουν πάει στους αλείς. Βέβαια εδώ διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά δράσεις που γίνονται σε παράκτιες περιοχές από το υπόλοιπο που δεν ενδιαφέρονται αλείς σύμφωνα με το ρεπορτάζ και αυτά που έχουν υποθεί μέχρι στιγμής. Δεν ενδιαφέρεται ο αλιέας να μπει σε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα και διοχετεύεται κατόπιν πρόσκλησης. Οι επαγγελματίες καταθέτουν συγκεκριμένο φάκελο, πληρώνουν ό,τι είναι να ξοφλήσουν όλα τα τιμολόγια και μετά από κάποια χρόνια, 2, 3, 1,5, θα πληρωθούν και οι ίδιοι. Αυτή είναι η κατάσταση, όπως ακούσαμε και τον ίδιο τον υπουργό να το λέει. Δεν είναι δηλαδή ότι μοιράζονται έτσι αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις που είναι επιλέξιμες, άρα σύνομο να διατεθούν τα χρήματα αυτά σε επιχειρηματίες, γι' αυτό και λέει και βίλες και πισίνες. Είναι καταλήματα, δεν είναι σπίτι κάποιου ιδιωτικό. Είναι πάντα όλα σε σχέση με μια επαγγελματική δραστηριότητα. Και αφορά σε πολλά επαγγέλματα, οτιδήποτε επάγγελμα γίνεται όμως σε μία παράκτια περιοχή. Εμείς είμαστε τέτοια περιοχή και μπορούν να γίνουν τέτοιες δράσεις. Τώρα, γιατί δεν επιλέγει η κυβέρνηση να διοχετεύσει τα χρήματα αυτά με άλλο τρόπο, όχι μέσω αυτού του προγράμματος, δεν ξέρω πώς θα είναι. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Βέβαια, την ώρα που οι αλλοίς βγαίνουν και διαμαρτύρονται, έχουν και αυτοί τα δίκαια τους. Σου λέει, δεν μας δίνουν εμάς αποζημίωση και δίνουν να γίνει ένα μαγαζί άσχετο και όχι να πάει κατευθείαν στον αλιέα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει αναδειχθεί μέσω του Αρχιπελάγους και θα δούμε πώς, τι θα απαντήσει από την πλευρά της η εισαγγελία, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχει διατυπωθεί ένα... Ωραία. Έχουμε, επειδή μιλάμε για τους αλλοίς, είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού για την αλεία, για τους παράκτιους αλείς, διότι οι άλλοι της μέσης αλείας κλπ. Έχουν αναστείλει τις κινητοποίησεις τους από την περασμένη Παρασκευή. Οι παράκτιοι αλείς όχι. Ήδη είδαμε μία μεγάλη κινητοποίηση την Κυριακή από τους αλείς, εδώ τους παράκτιους αλείς του νησιού και περιμένουν να δούνε. Οπότε είμαστε και εμείς εν αναμονή των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού για την παράκτη αλεία για να δούμε εάν θα ικανοποιηθούν με αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός, αν ικανοποιούνται τα αιτήματά τους και θα προχωρήσουν ή όχι στην στάση εργασίας, θα παραμείνουν μάλλον ή θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους. Εχθές είχαμε την έλευση 273 μεταναστών και όταν ακούμε το περίπου, γιατί εκείνη την ώρα δεν μας λένε πόσοι θα κατέβουν, δεν ξέρω τι πρωτόκολλο έχουν μέσα στο πλοίο, τι να σας πω κι εγώ. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ήταν δεμένα όλα τα καράβια και το πλοίο, το C-Jet, το ταχύπλοο, πέρασε με 9 μποφόρα από την Κρήτη και ήρθε στη Σάμο. Δεν ξέρω τι άλλος καιρός ήταν εκεί, τι να πω. Σχόλιο απλά. 273 μετανάστες, οι οποίοι βρέθηκαν πάλι εδώ, στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου,
και έχουμε φτάσει περίπου τους 1.600. Από την αρχή, την πρώτη δηλαδή μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη, 5 ώρα περίπου έφτασε εδώ το πλοίο και με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής φεύγουν και πάνε πάνω στην κλειστή ελεγχόμενη, πηγαίνουν με τα πουλμανάκια στην κλειστή ελεγχόμενη δομή, όπου θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Είναι αυτή η μεταφορά, είναι στο πλαίσιο των οργανωμένων μετακινήσεων μεταναστών από την Κρήτη προς δομές φιλοξενίας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, οι οποίες έχουν ενταθεί από τους καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι λοιπόν είχαμε τον Ιούνιο 277 άτομα και 209 τον Αύγουστο, 9 Σεπτεμβρίου 365 άτομα, 16 Σεπτεμβρίου 199, 11 Οκτωβρίου 150, 9 Οκτωβρίου 165 και 14 του μήνα 273. Υπάρχουν περίπου 1.600 σήμερα και στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Αναμένεται πάλι να υπάρξει μεταφορά, γιατί είδατε ότι έρχονται κάποιοι από την Κρήτη, φεύγουν κάποιοι από εδώ από τη δομή. Είναι περίπου σταθερά εκεί στο 1.500-1.600 τα άτομα που φιλοξενούνται στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟΥ. Υπάρχουν βέβαια οι διαμαρτυρίες από τον κόσμο γιατί να έρχονται εδώ. Έχει εξηγήσει βέβαια ο Υπουργός επανειλημμένος ότι όσους φέρνουμε περίπου και στέλνουμε πίσω είναι για να γίνουν εδώ πιο γρήγορα οι διαδικασίες και όλο αυτό το γνωστό. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα ξεπεράσει τον αριθμό των διαμένοντες, δεν θα ξεπεράσουν έναν αριθμό που δεν θα είναι διαχειρίσιμος. Μέχρι στιγμής αυτό τηρείται. Κρατάμε όμως πάντα τις επιφυλάξεις μας, γιατί όποιος έχει καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε λοιπόν αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, του κυρίου Καλτάκη, είχαμε χθες μία ανακοίνωση. Λέγοντας ο κύριος Καλτάκης δηλώνει ότι η Σάμος και το Βόρειο Αιγαίο δεν θα γίνουν αποθήκες της χώρας, με αφορμή βέβαια την χθεσινή έλευση μεταναστών, ζητά αυτοί οι 1.600 που έχουν έρθει να μεταφερθούν άμεσα στην ενδοχώρα. Οι κάτοικοι της ΣΑΜΟΥ χρειάζονται 8 έως 12 ώρες ακριβά και ακριβά εισιτήρια για να φτάσουν στον Πειραιά. Ζητά ακόμη εθνικό πλαίσιο κατανομής των μεταναστών, των μεταναστευτικών ροών, ενίσχυση των υποδομών του Βορείου Αιγαίου, καλύτερη ακτοπλοϊκή σύνδεση για το νησί. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί, δεν μπορώ να σας πω πόσοι, οι οποίοι λένε, ορίστε, το ταχύπλο φέτος δεν μπήκε για εμάς εδώ στην ΣΑΜΟ, αλλά κάνει συνεχώς δρομολόγια. Αυτά τα δρομολόγια είναι πληρωμένα δρά. Ο ιδιοκτήτης του πλοίου είναι επιχειρηματίας και θέλει το κέρδος. Αυτό. Τώρα, γιατί δεν μπήκε, βέβαια και αυτό θα γέμιζε από κόσμο, εάν είχε και μπει. Δεν θέλησε όμως για τους δικούς του λόγους ο ιδιοκτήτης της CJET. Η ανακοίνωση λοιπόν του κυρίου Καλτάκη, για την οποία σας έλεγα λίγο νωρίτερα, αναφέρει ότι το ζήτημα το έχει θέσει ξανά σε προηγούμενη επιστολή του στους αρμόδιους. Η ΣΑΜΟΣ δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας μόνιμος χώρος υποδοχής και συγκέντρωσης μεταναστευτικών πληθυσμών. Κάθε φορά που η κεντρική διοίκηση αναζητά μια εύκολη λύση, το ίδιο ισχύει για το σύνολο των νησιών του Βορείου Αιγαίου, τα οποία σηκώνουν εδώ και χρόνια ένα δυσανάλογο βάρος εξαιτίας γεωγραφικής τους θέσης και της εγκύτητάς τους με τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νησιά μας δεν είναι απέραντα τη χώρη φιλοξενίας, είναι ακριτικές κοινωνίες
με περιορισμένο πληθυσμό, συγκεκριμένες υποδομές και πραγματικές δυνατότητες εξυπηρέτησης. Οι αντοχές των τοπικών κοινωνιών, των δημόσιων υπηρεσιών, των δομών υγείας και των δημοτικών υποδομών δεν είναι απεριόριστες. Κάθε απόφαση που αφορά τη μεταφορά τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων οφείλει να συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχεδιασμό, επαρκής πόρους, σαφή χρονικό ορίζοντα και ουσιαστική διαβούλευση με την κοινωνία. Παράλληλα, λέει η επιστολή, η Σάμος και το Βόρειο Αιγαίο αντιμετωπίζουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις της νησιωτικότητας, αυξημένο κόστος μεταφορών, δυσκολίες στελέχωσης υπηρεσιών, ελλείψεις σε κρίσιμες υποδομές και ανάγκη διατήρησης του μόνιμου πληθυσμού. Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού μεταναστών, χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση των δομών και χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο αποσυμφόρησης, επιβαρύνει περαιτέρω μια ήδη ευαίσθητη περιοχή και λέει για τις ιδιαίτερα ανησυχητικές συνέπειες που υπάρχουν από αυτό για την τουριστική εικόνα του νησιού. Και πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που δεν το έχουμε ξεχάσει ποτέ. Το συζητάμε απλά πολύ καιρό. Αναμένουμε τώρα, γιατί ακούσαμε ότι μάλλον από αρχές Νοέμβρη ο εργολάβος, ο κύριος Καράς που έχει πάρει το έργο της αντικατάστασης του καταθλιπτικού αγωγού θα ξεκινήσει το σκάψιμο. Ήδη έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος της Μεσόγειος ΑΕ στο εργοστάσιο επεξεργασίας Λιμάτων. Υπάρχει λοιπόν ένα χρονικό, όπως το έχει καταγράψει απλά και κατανοητά ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Σβαρνιάς, για την πορεία από τότε που ο βιολογικός υπήρξε ως ιδέα ότι πρέπει να ασχοληθεί κάποιος με το αποχετευτικό της πόλης και φτάνει μέχρι το σήμερα. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσει κάποιος για αυτά τα 43 χρόνια αναμονής και πάμε λίγο στο χρονικό. Οι πρώτες λοιπόν μελέτες ήταν το 1983 μέχρι τις νέες συμβάσεις του 2026 που ο βιολογικός καθαρισμός παραμένει σε εκκρεμότητα. Για τις εκλογές λοιπόν στην τοπική αυτοδιοίκηση αναφέρει ο συνάδελφος Μιχάλης Βαρνιάς, όχι και τόσο μακρινό 2028, δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά ποια θα είναι τα πρόσωπα που θα αναμετρηθούν στις κάλπες για το Δήμο Ανατολικής Σάμου. Είναι πολύ πιθανό όμως να ασχολούμαστε ακόμη με το έργο βιολογικός καθαρισμός της πόλεως Σάμου. Το 2023 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για το έργο που συμπλήρωσε 40 χρόνια κατασκευής. Φτάσαμε αισίως το 2026 στα 43 χρόνια. Ο βιολογικός εξακολουθεί να μην λειτουργεί. Στο μεταξύ προσθέθηκαν νέες μελέτες, χρηματοδοτήσεις και συμβάσεις. Το έργο αποκτά συνέχεια και αναμονή βέβαια επίσης. Το Samus Times τότε είχε επιχειρήσει να καταγράψει το χρονικό του έργου. Ανατρέξαμε, λέει, σε δημοσιεύματα του τύπου της εποχής, μιλήσαμε με ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτικής ζωής του τόπου, καθώς και με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Το χρονικό συνεχίζεται εδώ με τις εξελίξεις μέχρι τον Οκτώβριο του 2026. Βρισκόμαστε στο 1983. Η Ελλάδα προείδρευσε τη ΣΕΟΚ για πρώτη φορά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Στο βαθύ της Σάμου, πρωτεύουσα του νησιού, δήμαρχος είναι ο Πέτρος Γρήλος. Η συζήτηση που κυριαρχεί τότε είναι για τους χωματόδρομους της πόλης. Χωματόδρομοι ήταν ακόμη.

την αντιμετώπιση της θαλάσσιας μόλυνσης. Σε μεταγενέστερη συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό 2000 FM, ο ίδιος θα αναφέρει ότι η χωροθέτηση του έργου είχε γίνει από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης με δήμαρχο τον Τηλάβγη Δημητρίου. Τότε ήταν ο Τηλάβγης, ο αείμνηστος Τηλάβγης Δημητρίου, ο δήμαρχος της Βαθέως, κάτω Σαμίων, και το Δημοτικό Συμβούλιο είχε λάβει την απόφαση για χωροθέτηση του βιολογικού στον Κότσικα. Πέρασαν 3 χρόνια και φτάσαμε στον Απρίλιο του 1986. Η ανθρωπότητα ασχολείται με την έκρηξη του Τσέρνομπιλ. Ο Κώστας Σιμίτης ως Υπουργός Οικονομίας κάνει Πάσχα στο νησί μας και σε ένα δημοτικό συμβούλιο πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα το Σώμα προχωρά στην έγκριση της μελέτης για την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού λιμάτων των πόλεων Σάμου και Βαθέως του Άνω Βαθιού προϋπολογισμού 91 εκατομμυρίων δραχμών. Το 1991, σας διαβάζω ακριβώς το συγκεκριμένο κείμενο του Μιχάλη Βαρνιά, που συνδέει το τι ήταν εκείνη την εποχή και τα πολιτιστικά και όλα τα δρόμενα. Το 1991 η Βάνα Μπάρμπα έκανε διεθνή κινηματογραφική καριέρα σε ένα απομονωμένο νησί του Αιγαίου με το Μεντιτεράνεο. Κάποια ναυτικά μίλια πιο πέρα στη Σάμο, Νοέμβριος ήταν, δημοπρατήθηκε η πρώτη φάση του βιολογικού καθαρισμού, αρχικός προϋπολογισμός 450 εκατομμύρια δραχμές και αρχική πίστοση τα μισά περίπου. 2 χρόνια αργότερα, ένας πολύ γνωστός φιλέλληνας της εποχής απομίζεται τις ελπίδες για την κατασκευή του βιολογικού. Πρόκειται για το πακέτο Ντελόρ. Το θυμόμαστε. Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έφτιαξε έργα και ολόκληρη κοινωνική τάξη στη χώρα. Ο δήμαρχος, ο κύριος Γρήλος, βλέπει ότι τα 170 εκατομμύρια δραχμές δεν φτάνουν σε καμιά περίπτωση για το έργο αυτό και αναζητά τρόπο να ενταχθεί στο πρόγραμμα με χρηματοδότηση πάνω από 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Στο έργο έχει μπει δεύτερος εργολάβος και δειλά-δειλά αρχίζει να αναφέρεται ότι θα χρειαστούν χρόνια αρκετά και κοινοπραξίες κατασκευών για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Το 1994 η τότε Δημοτική Αρχή βρίσκει τείχο για τη χρηματοδότηση του έργου από την τότε Περιφερειακή Αρχή, οι οποίες ήταν διορισμένες. Η Σάμος θα έπαιρνε τα χρήματα που θα τις αναλογούσαν και τα πήρε για κάθε μικρό όμως, βιολογικό σε όλο το νησί και όχι για αυτόν της πόλης. Ο Δήμος, ο μικρός Δήμος Σαμίων, προσπαθεί να αλλάξει το αποχετευτικό δίκτυο. Τα προβλήματα μεγάλα, άλλωστε πρόκειται για ένα δίκτυο 150 ετών την εποχή εκείνη. Το Δεκέμβριο του 1994 εγκρίνεται η τρίτη μελέτη του έργου. Αφορούσε στον αγωγό λιμάτων που θα ξεκινούσε από τον παλιό υποσταθμό της ΔΕΗ πίσω από την Καθολική Εκκλησία, θα διέρχονταν από την περιοχή Δάπλη και θα έφτανε στον Άγιο Αθανάσιο. Και από εκεί με φυσική ροή τα λίμματα θα έφταναν στις εγκαταστάσεις του Κότσικα. Θα περάσουν 2 χρόνια για να φτάσουμε στο 96. Ο Ανδρέας Παπανδρέου θα φύγει από τη ζωή, ο Κώστας Σιμίτης θα γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός θα ράψει το πρώτο αστέρι στη φανέλα του στο Παρίσι. Παναθηναϊκός ο Μιχάλης Βαρνιάς, το αναφέρει λοιπόν και αυτό. Η κρίση των ημείων και η ειρήνη σκλήβα μη κόσμος. Όχι με αυτή τη σειρά, αλλά ο κόσμος αλλάζει. Μοναδική παγκόσμια σταθερά η έλλειψη χρηματοδότησης του βιολογικού της πόλης. Ο Δήμος έχει ολοκληρώσει κάποια μικρά κομμάτια, αλλά μέχρι εκεί το έργο παραμένει μακέτα. Το 1997 είναι μια προεκλογική χρονιά. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την τότε Δημοτική Αρχή ότι θεατρικά ζητούσε την ένταξη του έργου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα και γι' αυτό γιατί ουσιαστικά δεν υπήρχε μελέτη του έργου. Καταγγέλει μάλιστα ότι ενώ ζητούσε συζήτηση για το έργο στις 9 Νοεμβρίου του 1994, η συζήτηση έγινε τελικά 18 Δεκεμβρίου του 1995. Ένα χρόνο μετά η συζήτηση και 3 χρόνια μετά η καταγγελία και συνεχίζουμε. Οι εκλογές το 1998 και ο επί 20 χρόνια δήμαρχος Σαμίων Πέτρος Γρήλος χάνει από τον αντίπαλό του Φίλιππο Πετρούσκα. Αλλαγή στην ηγεσία του Δήμου, έχει έρθει και ο Καποδίστριας, ο Δήμος μεγαλώνει μαζί με τις κοινότητές του. Ο μετέπειτα δήμαρχος Γιώργος Τάτζος εκλέγεται για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος με τον νικητή των εκλογών. Μαζί μεγαλώνει η ανάγκη για το έργο. Ο νέος δήμαρχος ποντάρει στο ότι πολιτικά ανήκει στην ίδια παράταξη με αυτή που
περνά και είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος περνά στα χέρια του Πασόκ. Η κυβέρνηση όμως έδειξε την ίδια συνέπεια. Δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου. Η ΤΙΔΚ ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν η τεχνική υπηρεσία των κοινοτήτων και Δήμων, ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση του βιολογικού.

0: η μελέτη είχε ανατεθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε πιστώσεις για να συνεχιστεί η σύνταξη των μελετών. Κατατίθεται από τον Δήμαρχο Φίλιππο Πετρούσκα σε τρεις συνολικά χαρτόκουτες της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας στη Μυτιλίνη για ένταξη σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα το Ταμείο Συνοχής. Η ένταξη του βιολογικού και η χρηματοδότησή του δεν προχωρούν. Ο Φίλιππος Πετρούσκας πιέζει τους υπουργούς της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με αποκορύφωμα το θυμηθικό πλέον καυγά του με τη Βάσο Παπανδρέου. Αυτός ο καυγάς έγινε στην αίθουσα που είναι αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ανατολική Σάμου πλέον. Το 2003 αναλαμβάνει τις τύχες του Δήμου ο Κώστας Καραμινάς, επικρατώντας τις εκλογές του 2002 έναντι του κυρίου Πετρούσκα. Στις βασικές του προτεραιότητες μπαίνει ο βιολογικός της πόλης της Σάμου. Τον Δεκέμβριο του 2005, στις 19 του μήνα, με απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Συνοχής. Αυτά τα λέμε όλα για να δείτε ότι υπάρχει μία ιστορία. Έχουν περάσει 22 χρόνια μέχρι να βρει χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν τα 22 χρόνια δεν είναι ότι φτιάχνεται ο βιολογικός. Τα πρώτα 22 χρόνια δεν μπορούσαν να έχουν την χρηματοδότηση που απαιτείται. Το 2007 τον κύριο Καραμινά διαδέχεται στο Δήμο ο πρώην Δήμαρχος, ο Φίλιππος Πετρούσκας, και υπογράφεται σύμβαση με τη δικτύωση ΑΤΕ για το αποχετευτικό δίκτυο. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτούνταν και από το Θησέας, γιατί η αγωγή ομβρίων υδάτων δεν ήταν επιλέξιμες δαπάνες στο Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2008 αρχίζουν ουσιαστικά οι εργασίες. Αυτή την ημερομηνία κρατάμε, γιατί το 2015 υποτίθεται δηλώσαμε ότι ήταν έτοιμος. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ότι 40 χρόνια φτιάχνεται. Δεν φτιάχνεται 40 χρόνια και είναι ξεκάθαρο. Απλά ασχολούμαστε και προσπαθούμε να τον φτιάξουμε τόσα χρόνια. Η αναστάτωση στην πόλη είναι μεγάλη, ειδικά στην παραλιακή ζώνη. Έντονες διαμαρτυρίες των επαγγελματιών. Το 2009 οι επαγγελματίες διαμαρτύρονται για τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται το έργο του βιολογικού. Είναι επεισοδιακή η επίσκεψή τους στο Δημαρχείο. Οι εργασίες διακόπτονται το Μάιο με σκοπό να συνεχιστούν τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Τον Ιανουάριο του 2010, ανοιχτό το ενδεχόμενο να κηρυχθεί έκπτωτη η εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου. Έχοντας σταματήσει τις εργασίες του στις αρχές του καλοκαιριού η εταιρεία, τις εργασίες της, δεν επέστρεψε τον Οκτώβριο για να συνεχίσει. Ο εργολάβος του έργου συνεχίζει να δίνει ψευδείς ημερομηνίες για να ξαναρχίσει τις εργασίες. Η Δημοτική Αρχή με Δήμαρχο τον Φίλιππο Πετρούσκα ξεκινούν τις διαδικασίες για την έκπτωσή του. Μετράτε ημερομηνίες. Από το 8 πήγαμε στο καλοκαίρι του 9, ουσιαστικά ένα χρόνο σκάφτηκαν, εκεί σκάφτηκε η περιοχή. Οι επαγγελματίες διαμαρτυρήθηκαν, το θυμόμαστε όλοι, ήμασταν σε αυτό το χώρο, θυμόμαστε τις διαμαρτυρίες που έγιναν και εδώ σε αυτή την εκπομπή έχει πει ο Φίλιππος Πετρούσκας, ο πρώην δήμαρχος, ότι μέα κούλπα δεν έπρεπε να ακούσω και έπρεπε να έχω συνεχίσει το έργο. Σταματάει λοιπόν το Μάιο του 9, ο εργολάβος δεν έρχεται και πλέον το 11, νέος δήμαρχος για όλο το νησί, σύμφωνα με τον Καλλικράτη, εκλέγεται και αναλαμβάνει από την αρχή του έτους ο Στέλιος Θάνος. Το Φεβρουάριο του 2011, ο ανάδοχος του υποέργου αποχετευτικό δίκτυο Σάμου κηρύχθηκε έκπτωτο. Το Δημοτικό Συμβούλιο απορρίπτει την ένσταση για την έκπτωσή του και προχωρά η διαδικασία για την ολοκλήρωση του έργου. Με διαφορετικό πια εργολάβο, η αποπεράτωση του αποχετευτικού δικτύου Σάμου ολοκληρώνεται. Το έργο του βιολογικού και η ανάπλαση της παραλιακής έχουν εξαντλήσει την υπομονή της τοπικής κοινωνίας. 2014-2019, νέα δημοτική αρχή στο τιμόνι του Δήμου Σάμου, ο Μιχάλης Αγγελόπουλος, από το Σεπτέμβριο του 2014. Ξεκινάει η δοκιμαστική λειτουργία. Ουσιαστικά 2 χρόνια ήταν η κατασκευή αυτή που έγινε, έτσι. Και δεν μιλάμε χώρια το εργοστάσιο επεξεργασίας των λιμάτων που εκεί είχε γίνει το εργοστάσιο. Ξεκινά λοιπόν η δοκιμαστική λειτουργία του δικτύου, εμφανίζονται προβλήματα θράψης του καταθλιπτικού αγωγού. Είναι εκείνα τα σημεία απέναντι από το εστιατόριο του κυρίου Κοπανά που έβγαιναν ζωντανά τα λίμματα στο δρόμο. Το 2019, νέα δημοτική αρχή στο νησί έχει χωριστεί σε δύο δήμους, ανατολικής και δυτικής. Ξεκινά λοιπόν ο Γιώργος Τάτζος. Ξεκινά η συζήτηση για το πώς μπορεί να αντικατασταθεί ο προβληματικός αγωγός. Προκρίνεται τον Σεπτέμβριο από τις τεχνικές υπηρεσίες η λεγόμενη κάλτσα, ο φτωφερόμενος αγωγός. Δύο μήνες μετά η ιδέα εγκαταλείπεται και αναζητείται άλλη λύση. Το μεταναστευτικό φωνικό σεισμός του Οκτωβρίου φέρνουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2021. Ως βέλτιστη προοπτική για την επίλυση προκρίνεται από εξωτερικό μελετητή η αντικατάσταση του προβληματικού δικτύου, τμήματος του δικτύου. Οι αντιρρήσεις που διατυπώνονται είναι στη βάση της πρώτερης κακής εμπειρίας. Η θητεία της Δημοτικής Αρχής ολοκληρώθηκε σε αντίθεση με το έργο του βιολογικού που παραμένει σε εκκρεμότητα. Να υπενθυμίσουμε ότι το σκάψιμο ξεκίνησε στις 18 Σεπτεμβρίου ή 23 ήτανε του 2023. Είχαμε 8 Οκτωβρίου τις εκλογές και ξεκίνησε το σκάψιμο από το τελευταίο σκάψιμο του 11 στις ξανά το 23. Νέα αρχή και νέο Δημοτικό Συμβούλιο 1η-1η του 24. Η ολοκλήρωση του έργου του βιολογικού αποτελεί δέσμευση και του νέου δημάρχου και ίσως και μια επαγγελματική υποχρέωση ως μηχανολόγο μηχανικού, όπως αναφέρει το samostimes.gr. Όλα αυτά που σας διαβάζω είναι καταγραφή από τον συνάδελφο, τον Μιχάλη Σφαρνιά. Προσπαθήσαμε να τον έχουμε κοντά μας, για να είναι δικό του, απλά εγώ το μεταφέρω. Το 2024 η συζήτηση επιστρέφει στις εργασίες του καταθλιπτικού αγωγού. Η σύμβαση είχε υπογραφεί τον Αύγουστο του 2023 και οι εργασίες είχαν ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δημάρχου σε συνεδρίαση λογοδοσίας, το έργο σταμάτησε λόγω έλλειψης κυκλοφοριακής μελέτης και μη πληρωμής του αναδόχου. Κυκλοφοριακή μελέτη, αν είχε βγάλει το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο επιθητείας του κυρίου Στάτζου, θα είχαμε σήμερα ολοκληρώσει αυτό το έργο. Παρένθεση κι αυτό. Είναι κάτι που δεν έγινε. Μπορούσε να έχει γίνει στον καθένα. Δεν το σχολιάζω. Απλά σας λέω τι έχει γίνει, γιατί προσπαθούμε να ανακαλύψουμε και την Αμερική. Απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή, κοίτα πόσο απλή είναι η καταγραφή από τον συνάδελφο, τον Μιχάλη Σβαρνιά. Δεν μπαίνουμε τώρα στα τεύχη δημοπράτησης, στην πολύ αυτή. Λέμε συνολικά τι έχει γίνει, απλοϊκά, για να μπορεί να καταλάβει ο κόσμος, με την καταγραφή όμως των πραγματικών γεγονότων. Γιατί θα μου πείτε, ποιος φταίει για όλα αυτά? Εγώ δεν ξέρω ποιος φταίει για όλα αυτά. Οι μηχανικοί που δεν επέβλεψαν σωστά από τις τεχνικές υπηρεσίες είναι λίγοι. Ο μηχανικός ο συγκεκριμένος που κηρύχθηκε εκτοτός. Δεν ξέρω αν υπήρχε δηλαδή κάποιος που δεν ήθελε να γίνει ο βιολογικός, κάποιος που βάλε στην τσέπη του λεφτά και δεν έκανε το έργο. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται εδώ. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αλλά είναι αυτά που λέμε η γραφειοκρατία, δηλαδή πώς λειτουργεί το πράγμα, με έναν εργολάβο ο οποίος όταν του λέμε μάζεψέ τα το Μάη, το Πάσχα, για να κάνουμε Πάσχα και δεν τον θέλουμε το Μάιο, ο εργολάβος που έρχεται εδώ με του κόσμου τα μηχανήματα που πρέπει να μετακινηθούν και θέλει ένα σκασμό λεφτά, συγγνώμη και που μιλάω έτσι, δεν μπορούμε να τον έχουμε, λέμε, γιατί ξεκινάει η σεζόν. Μόλις είπα προχθές σε κάποιον ότι θα ξεκινήσει το σκάψιμο, μου λέει όχι. Μα τι όχι, αφού τώρα πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει. Μα και καλοκαίρι να ήταν, κάπως θα έπρεπε να βρούμε τη λύση, διότι πρέπει να γίνει αυτό το έργο. Το χειμώνα βρέχει, το καλοκαίρι έχουμε τουρίστες, κάποτε δεν πρέπει να τελειώσει και αυτό το ρημάδι. Δεν ξέρω, προσπαθώ και εγώ να βρω μια άκρη. Η μελέτη λοιπόν ολοκληρώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2024, η χρηματοδότηση ήρθε στις 20 Απριλίου, ο εργολάβος υποστήριζε ότι χρειάζονται 5 μήνες και αποφάσισε λοιπόν η Δημοτική Αρχή με τους επαγγελματίες, πάλι εδώ, 20 Απριλίου. 20 Απριλίου θα μπορούσε να σκαφτεί όλο το λιμάνι, αφού έρχονται χιλιάδες τουρίστες από την Τουρκία. Είναι αυτό το σημείο που περνάει από το νοσοκομείο και από το να πάει στην Καθολική Εκκλησία. Ανάποδα έχει ξεκινήσει. Και πολύ καλά κάναν τότε και το ξεκινήσαν ανάποδα, γιατί ήταν Σεπτέμβρης μήνας. Ο εργολάβος λοιπόν αποφασίστηκε να μην διατεραχθεί η πόλη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και οι εργασίες να ξεκινήσουν τέλη Σεπτέμβρη. Ακόμα έχουμε καραβάκια, θα ξεκινήσουν λέει τέλη Οκτώβρη. Στόχος τώρα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του 24 με μία υποσημείωση. Του 26 μάλλον θέλει να πει εδώ, με μία υποσημείωση όμως μετά τη σύνδεση με τον Κότσικα θα έπρεπε να διαπιστωθεί, όχι, είναι τίτλος αυτό, συγγνώμη, μισό λεπτάκι, λέει ότι με μία υποσημείωση ότι μετά τη σύνδεση με τον Κότσικα θα έπρεπε να διαπιστωθεί αν λειτουργεί και η μονάδα επεξεργασίας που παρέμεινε εκτός λειτουργίας από το 2017 μέχρι το 2018. Η τελευταία λειτουργία του βιολογικού, γιατί επιθυτίας του κυρίου Αγγελόπουλου ήταν ο μόνος δήμαρχος που το παρέλαβε ως ένα έργο ολοκληρωμένο για να μην επιστρέψουμε τη χρηματοδότηση. Είχαμε πει ψέματα, το ξέρουμε αυτό, το έχουμε πει, το έχουμε αποδεχτεί, το λέμε μεταξύ μας, να μην φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το είχε βάλει να λειτουργεί κάποιες ώρες την ημέρα. Όμως τελικά, εκεί τον Αύγουστο, με μία που είχαμε και τη ρεγκάτα και φύγανε τα καραβάκια, τα σκάφη άρων-άρων για το Πυθαγόριο, είχαμε μία ζημιά, έσκασε τέλος πάντων περισσότερες ατμόσφαιρες, δεν ξέρω τι, ο αγωγός, με αποτέλεσμα να βγουν πολλά λίμματα, να είναι πολύ δυσάρεστη η ατμόσφαιρα, η δυσοσμία γενικότερα στο βαθύ της Σάμου, και από το 18 δεν έχει ξαναλειτουργήσει και γι' αυτό υπάρχει αυτό το ποσό των 3 περίπου εκατομμυρίων ευρώ για να ξαναγίνει το εργοστάσιο, δηλαδή να φτιαχτούν όλες οι μηχανές, να αντικατασταθούν, τέλος πάντων να γίνει λειτουργικό. Δεν τα ξέρω και όλα να σας πω ακριβώς ποιο μηχάνημα θα αντικατασταθεί. Φτάνουμε λοιπόν, λέει ο Μιχάλης Βαρνιάς, στο Μάιο του 25. Εγκρίνεται η χρηματοδότηση αυτή που σας είπα, 3.451 από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων στον Κότσικα. Καταλαβαίνετε γιατί δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε, γιατί εδώ τώρα τι μας λέει. 3.451.500.000, 3 εκατομμύρια μας δίνει το Ταμείο του Υπουργείου Μετανάστευσης ως ανταποδοτικό κατά κάποιο τρόπο, με συν όλα τα υπόλοιπα. Μου πείτε, συμφωνείτε? Άλλο θέμα αυτό. Απλά το επισημαίνω. Η περιγραφή της κατάστασης εξηγεί πολλά. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται επί σειρά ετών σε ακινησία, με φθορές και ζημιές λόγω παλαιότητας. Ένα έργο που η πόλη περιμένει να λειτουργήσει χρειάζεται αποκατάσταση από την παλαιότητα. Ο χρόνος τουλάχιστον κάνει κανονικά τη δουλειά του. Έχουμε την διαδικασία ανάθεσης, όλα αυτά έχουν ολοκληρωθεί, πάμε τώρα, και υπάρχει μία εκκρεμότητα, η αντικατάσταση του βαρυτικού αγωγού από το πιεζοθραυστικό φρεάτιο μέχρι την εγκατάσταση του βιολογικού. Άλλο ο καταθλιπτικός, άλλο ο βαρυτικός αγωγός, η ταλαιπωρία της πόλης κοινή. Τον Αύγουστο του 2025 το θέμα επιστρέψει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δημήτρης Βλασιάδης προτείνει να εγκαταληφθεί η υπάρχουσα λύση και να σχεδιαστεί νέο έργο με διαφορετική χωροθέτηση και σύγχρονες προδιαγραφές. Θέτει ζητήματα ενεργειακής κατανάλωσης, κόστους τεχνικών αστοχιών και επαναχρησιμοποίησης του νερού. Ο Δήμαρχος υπερασπίζεται την αποκατάσταση του υφιστάμενου συστήματος και αναφέρει ότι ο βιολογικός μπορεί να λειτουργήσει αρχικά για το 70% των λιμάτων, στη συνέχεια με τις απαραίτητες ενέργειες να φτάσουμε στο 100%. Στις 28 Απριλίου η Δημοτική Αρχή του 26 τώρα παίρνει 2 αποφάσεις. Αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων και αναδεικνύεται ανάδοχος, όπως σας είπα, η Μεσόγειος ΑΕ, και το υπόλοιπο τμήμα, αυτό που σας λέω ότι θα σκάψει ο κύριος Καράς, περνά στην ΑΚΑ Καράς ΑΕ. Δεύτερο μειοδότη του αρχικού διαγωνισμού μετά τη διάλυση της σύμβασης με την τέχνη ΑΕ και τη διαδικασία εκαθάρισης. Έχουμε λοιπόν φτάσει πλέον να έχουν εγκατασταθεί ο ένας εργολάβος στον Κότσικα, εν κατακλείδη να σας πω. Ο άλλος ξεκινά τέλη Οκτώβρη. Αυτή είναι η ενημέρωση μέχρι τώρα και όλοι ευελπιστούμε να λειτουργήσει σε περίπου 1,5 χρόνο, να έχουν ολοκληρωθεί και οι 2 δημοπρασίες και να είναι όλα εντάξει. Λένε κάποιοι, όπως και ο Δήμαρχος, ότι μπορεί να λειτουργήσει. Δεν είναι κάτι το φοβερό να πάνε τα λίμματα εκεί. Το καλό θα ήταν να μην είχε γίνει χωροθέτηση στον Κότσικα. Τώρα, πριν 43 χρόνια, αυτοί που πήραν την απόφαση, και κάποιοι δεν είναι καν στη ζωή, όπως και ο τότε Δήμαρχος. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Το να γυρνούμε τόσο στο παρελθόν έχει ένα νόημα στο να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Αλλά το κυριότερο είναι με τα υπάρχοντα δεδομένα, με τα σημερινά, πώς κάνουμε το βιολογικό να λειτουργήσει και επιτέλους να πάρουμε βαθιές ανάσες σε αυτή την πόλη.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: 2000 FM.
12: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
13: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
12: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
13: Πάρτο!
14: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρος εν Ελλάδη 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Ροκ'ν'ρολ 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
17: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
17: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
17: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
17: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
20: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
21: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
20: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
21: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
20: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
21: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο. Μαλτέζου.
0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
21: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
21: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
11: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273 027 011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
25: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
26: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό.
27: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
28: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
29: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
30: Ενεργειακή αναβάθμιση με Αντλίας Θερμότητα Εκοντάν.
31: Για σιγά, για σιγά.
32: Ένα-ένα.
30: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε Αντλία Θερμότητα Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
31: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
33: Αντλίες Θερμότητας Εκοντάν.
1: Dang της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zumba Dang. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
2: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
3: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
3: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
4: 2000 FM.
5: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
6: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και επειδή δέχτηκα αρκετά μηνύματα σχετικά με το προηγούμενο θέμα που έχει να κάνει με το ιστορικό τέλος πάντων των 43 ετών που ουσιαστικά για την παραλιακή της Σάμου ήταν 2 χρόνια δουλειάς. Μετά η ανάπλαση ήταν εκείνη που, γιατί παρέλειψα να πω ότι μόλις σκάφτηκε λοιπόν η παραλιακή της Σάμου, ξεκίνησαν τα προβλήματα, εμφανίστηκε η πλημμυρίδα, η επάλαξη όπως μας είχε πει ο τότε πρίτανης του Πανεπιστημίου του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο νυν Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Από εκεί γνωρίσαμε όλοι τον κύριο Μουτζούρη. Είχε έρθει λοιπόν εδώ, έγινε μια μελέτη για να γίνει η ανάπλαση και άρχισε πάλι το σκάψιμο κλπ. Η ευθύνη σίγουρα... Υπάρχει και μια πραγματογνωμοσύνη του Πολυτεχνείου της Κρήτης, τώρα τον Ιούνιο βγήκε, και η εισαγγελέας η οποία έχει ζητήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου τους φακέλους, πάρα πολύ φάκελοι, δεν το συζητούμε για το βιολογικό της Σάμου, για το αποχετευτικό δίκτυο, είναι από τη μία η αιρετή που όπως είπαμε είναι αυτή που εκλέγονται και απ' την άλλη αποφασίζουν, εντάσσουν ένα έργο στη θητεία τους κλπ. Βρίσκουν χρηματοδότηση και το κάνουν όριμο και αυτό εντάσσεται σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, βλέπε ΕΣΠΑ, βλέπε δεν ξέρω ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Και από εκεί και πέρα οι μηχανικοί που το εκτελούν, αυτοί που αναλαμβάνουν την εργολαβία, αυτοί που τους ελέγχουν τεχνικές υπηρεσίες. Από εκεί και πέρα οι αιρετοί δεν μπορούν να έχουν γνώσεις μηχανικών, ελάχιστοι είναι αυτοί που μπορεί τυχαία να είναι το επάγγελμά τους αυτό, όπως είναι του νυν δημάρχου, εντελώς τυχαία. Όλοι οι προηγούμενοι δεν είχαν σχέση με τεχνικό κομμάτι. Και πολύ σωστά γίνεται να αποδοθούν ευθύνες και να δούμε ποιοι έχουν κάνει λάθη να πληρώσουν. Είναι όλοι αυτοί που ενεπλάκησαν, όλα αυτά, όλοι αυτοί οι δήμαρχοι, τα δημοτικά συμβούλια που θα φανεί. Θα δούμε. Μακάρι. Πολύ καλό. Βέβαια, το ζήτημα είναι ότι αυτά ξεκίνησαν τώρα, ξαφνικά. Ίσως είναι εδώ ότι ανάλογα με το ποιος βαράει τον τέφι, χορεύει κάποιος. Μας κάνει και αυτό λίγο εντύπωση. Εμείς είμαστε σε αυτόν εδώ το σταθμό από αυτούς που ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τον βιολογικό και μάλιστα κάποιοι γι' αυτό μας είχαν θυμώσει και λίγο. Γιατί έχουμε την αγωνία, εδώ ζούμε, εδώ κυκλοφορούμε καθημερινά και εμείς. Αυτή την παραλιακή επισκεπτόμαστε, να πιούμε τον καφέ μας, να φάμε, να διασκεδάσουμε τέλος πάντων, να περπατήσουμε, να πάμε στις τράπεζες, να πάμε στα μαγαζιά, οπουδήποτε. Όλους λοιπόν μας επηρεάζει η κατάσταση και γι' αυτό μας ενδιαφέρει και δεν προέκυψε τώρα ξαφνικά, έτσι. Εμάς δεν μας βαράει κανένα στα νταούλια όπως νομίζουν κάποιοι. Εμείς χορεύουμε από μόνοι μας. Στο χορό τουλάχιστον αυτό πρέπει να το πενευτούμε, είμαστε καλοί. Τα βήματα τα πάμε πολύ καλά. Δεν μας βάζουν όπου και να μας βάλουν, θα χορέψουμε εμείς, γιατί ξέρουμε καλά τα βήματα και τα πάμε. Τώρα, άμα σε κάποιους δεν, εντάξει, το είναι τι να πω. Λοιπόν, πάμε. Εγώ ελπίζω, και να κλείσω με αυτό, να ξεκινήσουν οι εργασίες, να ολοκληρωθεί το έργο και όσοι βάζουν εμπόδια τώρα ξαφνικά να μην γίνει, ας το σκεφτούν ξανά, σε αυτή την πόλη μένουνε. Εκτός αν κάποιοι δεν μένουν σε αυτή την πόλη, φεύγουνε και δεν τους ενδιαφέρει. Δεν έχουν κάποια σχέση με το νησί. Αφήστε λοιπόν το έργο να γίνει για να αναπνεύσουμε όλοι τελικά και να μην έχουμε τα προβλήματα τα γνωστά. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει αναδειχθεί από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος και θα πάμε να συναντήσουμε την διευθύντρια, την επιστημονική υπεύθυνη του Ινστιτούτου, την κυρία Αναστασία Μίλιου, καθώς έχει αναδειχθεί ένα θέμα που αφορά στην διαχείριση του Leader Αλίας. Και μάλιστα τώρα, αν δεν κάνω λάθος, τον επόμενο μήνα θα βγει και νέο Leader Αλίας. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μίλιου. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
6: Λοιπόν, κυρία Μίλιου, έχετε φέρει το θέμα, μάλιστα το είχατε αναφέρει εδώ και στην εκπομπή του συναδέλφου του Ιπποκράτη Χατζημανόλη, ότι το θέμα θα το φτάσετε μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταθέσετε στην εισαγγελία το συγκεκριμένο θέμα, γιατί λέτε ότι τα χρήματα αυτά, 54 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος,
4: 52 επίσημα για τα οποία έχουμε στοιχεία και άλλα 20 που αναζητούμε, τα οποία επίσης έχουν διοχετευτεί σε άσχετα πράγματα, σε άσχετα δραστηριότητες.
6: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα εκατομμύρια δεν δόθηκαν απευθείας στους αλλοίς, μιας και ο τίτλος του προγράμματος είναι Leader Αλλοίας, αλλά σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές, όπως καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο, την αλλία.
4: Κοιτάξτε, προφανώς αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο και γι' αυτό, όπως γνωρίζετε και όπως είδατε, καταλήξαμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεδομένου ότι το Υπουργείο, να το πω πιο απλά, σφυράει αδιάφορα και λέει ότι εμείς είχαμε κάθε δικαίωμα να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν ήταν leader, στηρίζουμε την παράκτια επιχειρηματικότητα, ούτε leader φτιάχνουμε κομμωτήρια, παιδότοπους, Airbnb, πολυτελή με πισίνες και πετρόχθησα οικήματα. Ήταν το leader αλλοίας σε μια εποχή όπου η αλλοία, όπως γνωρίζουμε πιστεύω όλοι εδώ στη Σάμο και στο Βόρειο Αιγαίο και στο Αιγαίο, βρίσκεται σε μια δραματική κατάσταση. Δεν υπάρχουν ιχθυαποθέματα. 52 και τα άλλα 20 που λείπουν και πολλά άλλα που φαγωθήκαν σε προμήθειες και μελέτες από το μεγάλο πακέτο των 500 και εκατομμυρίων που είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα για από το Ταμείο Θάλασσας και Αλλοίας, θα μπορούσε να είναι μια πραγματική σανίδα σωτηρίας για την αλλοία, για τα οικοσυστήματα και για τα ιχθυαποθέματα. Αντί αυτού, τι έγινε? Το Υπουργείο και κατ' επέκταση μετά και οι αναπτυξιακές εταιρείες, περιφέρειες κτλ. Βαφτίσανε παράκτια ανάπτυξη τις άσχετες δραστηριότητες, απορρίψανε τις προτάσεις των ψαράδων για δράσεις σχετικές με την αλλοία, τις προτάσεις δικές μας για δράσεις ανάκαμψης, π.χ. αντικαθιστούμε τα ελευτικά εργαλεία με πιο επιλεκτικά, έτσι ώστε και να βγαίνει να υπάρχει ψαριά, αλλά και να είναι πιο φιλική στο περιβάλλον και να αφήνει τα υποθέματα. Και την πιο σημαντική πρόταση, να επιδοτηθούν οι ψαράδες, αλλά όλοι, όχι κάποιοι, έτσι ώστε να μην ψαρεύονται είτε όλες οι περιοχές είτε όλη η χώρα την εποχή αναπαραγωγής των ψαριών, να μπορούν να έχουν ένα εισόδημα ψαράδες από αυτά τα 52 και τα πολλά άλλα εκατομμύρια που φαγωθήκανε, και να υπάρξει ανάκαμψη στην αλλοία και να στρέψουμε τους πόρους, τη συζήτηση, την εστίαση στην ουσία. Η αλλοία καταραίει και πρέπει το κάθε ευρώ να στηρίξει τη βιωσιμότητα και όχι τα κομμωτήρια, τις βίλες Airbnb και όλα τα άλλα άσχετα που είναι αυτός ο ντροπιαστικός κατάλογος των εκατοντάδων άσχετων εμπορικών δραστηριοτήτων.
6: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Μίλιου. Δεν είναι το πρώτο leader αλλοίας αυτό που πέρασε. Υπήρχε και άλλο και έπεται. Από ό,τι βλέπουμε στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών, υπάρχουν επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν στην ανέγερση κάποιων, διαβάζω εδώ, επενδύσεις ιδιωτικές δημόσιες, εξυγχρονισμός κτηριακών υποδομών, χώροι μεταποίησης, αποθήκες, παραδοσιακά καταλήμματα, χώροι εστίασης. Άρα είναι μέσα στις επιλέξιμες δαπάνες.
4: Της Ελλάδας, όχι της Ευρώπης. Εκεί αυτό θα εξετάσει με βάση τη μηνυτήρια αναφορά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα να βαφτίζει στήριξη των αλλιευτικών περιοχών, το πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για τη στήριξη της βιωσιμότητας του αλλιευτικού τομέα. Δεν μιλάει για κομμωτήρια, ούτε για ενέργεια κτηρίων και αποθηκών. Λοιπόν, γιατί οι άλλες χώρες πήραν τα χρήματα αυτά και τα αξιοποίησαν γύρω από τον αλλιευτικό κλάδο και στην Ελλάδα κάνουμε οτιδήποτε άσχετο, οτιδήποτε δεν έχει κανένα συσχετισμό για την Αλία, το οποίο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ούτε εμείς, αλλά ούτε και οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Mm-hmm. Είναι ελληνική πατέντα, μπορώ να το πω έτσι, και είναι άλλη μία κατάχρηση των πόρων που έχουν οι Αλίες, δεδομένου ότι δυστυχώς στην Ελλάδα οι Αλίες δεν έχουν φωνή, δεν διεκδικούν όσο θα έπρεπε. Και για να μην μπερδευόμαστε, επειδή μπερδεύεται η μέση Αλία, οι μηχανότραδες με την παράκτη Αλία, αυτό που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη βιωσιμότητα στηρίζει κυρίως την παράκτια Αλία. Η παράκτια Αλία είναι η Αλία που είναι διασκορπισμένη με τα τελευταία 11.000 ελευτικά σκάφη να προσπαθούν να επιβιώσουν ανά την ακτογραμμή. Όταν εγώ πρωτοήρθα στο αρχιπέλαγο πριν 26 χρόνια ήταν 18.000 τα σκάφη. Έχουν μείνει 11.000 σκάφη τώρα. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η μία θέση δεν είναι το ένα σκάφος μία θέση εργασίας. Απασχολεί μια οικογένεια, απασχολεί μια κοινωνία. Και δεν μπορώ να διανοηθώ πώς θα μπορέσουν να επιβιώσουν τα νησιά μας χωρίς Αλίες και Αλία. Όταν λοιπόν δίνονται εκατομμύρια, και δεν είναι μόνο αυτά τα 52 για τα οποία έχουμε στοιχεία, είναι πολλές δεκάδες άλλα, αν όχι εκατοντάδες, τα οποία φεύγουν από τον τομέα της Αλίας και πάνε σε άσχετες δραστηριότητες, σε προμήθειες, σε μελέτες, σε χίλια δυο άλλα, όπως κάνει πάντα δυστυχώς η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, με αποτέλεσμα να καταραίει η βιωσιμότητα των αλλευτικών κοινωνιών που θα έπρεπε να στηρίξουν αυτοί και πολλοί άλλοι πόροι.
6: Mm-hmm. Βέβαια, επειδή έτσι λίγο ασχολήθηκα με το θέμα και θα έχουμε στη συνέχεια και κάποιον εκπρόσωπο από το ΚΑΕΚ εδώ Σάμου για να βρούμε κάποια άκρη και να δώσουμε το λόγο πάντα όπως κάνουμε και στις δύο πλευρές. Αφορά όλα αυτά που είπατε, είτε ένα κομμωτήριο, είτε ένα κατάστημα εστίασης ή ένα κατάλημα, δράσεις που γίνονται σε παράκτιες περιοχές, όπως είναι και το νησί της Σάμου, όλα τα νησιά τέλος πάντων, για νέους επαγγελματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή τους. Άρα,
4: τι σχέση έχει αυτό με το Ταμείο Ανάκαμψης της Αλίας? Το Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Υπάρχει, δεν αντιλέγω, δεν θεωρώ και δεν θέλω να κατηγορήσω τους ανθρώπους που πήραν το πρόγραμμα και κάνανε
6: όχι,
4: μια...
6: Όχι, άλλο λέμε ότι είναι επιλέξιμη δαπάνη ως προς αυτό, ναι. Εσείς όμως εστιάζετε, για να το δώσουμε και στον κόσμο να το καταλάβει, ότι θα έπρεπε τα χρήματα αυτά να είναι 100% να διατίθενται στους αλλοίς.
4: Και δεν θα, το πρόβλημα είναι ότι ο σχεδιασμός αυτός που έγινε από το Υπουργείο πολύ στοχευμένα και μεθοδευμένα και απέκλεισε οποιαδήποτε δράση σχετικά με την Αλία και όρισε σαν επιλέξιμες δαπάνες τα συγκεκριμένα, όλες τις άσχετες εμπορικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Αυτό είναι αυτό ήταν το σφάλμα, δεν ήταν σφάλμα, ήταν δρομολογημένο από το Υπουργείο για δικούς του λόγους. Και δυστυχώς το παιχνίδι αυτό συμμετείχαν θελημένα, ίσως και άθελα, οι αναλυσικές εταιρείες, οι οποίες δεν πάτησαν πόδι όπως θα έπρεπε και να πούνε, κοιτάξτε, γιατί οι άλλες χώρες, γιατί βλέπουμε, ζούμε στην εποχή του διαδικτύου, με μια αναζήτηση 5 λεπτών, βλέπεις από πού πήγαν τα χρήματα από το ίδιο ταμείο, για τον ίδιο σκοπό, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Μάλτα και σε τόσες άλλες χώρες, γιατί αυτοί στήριξαν τον αλλιευτικό τομέα, γιατί στήριξαν τη βιωσιμότητα όπως ορίζει το αρχικό πρόγραμμα στην Ευρώπη και γιατί το Ελληνικό Υπουργείο βαφτίζει ανάπτυξη. Βλέπουμε τώρα κέντρα εστιατικής, πήραν 45.000 ευρώ μηχάνημα, λέει, νέο εξοπλισμό εστιατικής. Πολύ ωραία. Βλέπουμε κρεοπολία, μαγαζιά με κτίο κτλ. Τι σχέση έχουν αυτά με την Αλία? Ας το πούμε leader ανάπτυξη παράκτων περιοχών από άλλη πηγή. Δεν αντιλέγω, δεν έχω λόγο σε αυτό. αλλά την εποχή που η αλεία είναι μη βιώσιμη, την εποχή που η αλεία καταραίει και οι αλλοί εγκαταλείπουν ο ένας μετά τον άλλον, πηγαίνετε το, στη Σάμου είμαστε, πάτε στο Βαθύ, ένα σκάφος έχει μείνει, στο Πυθαγόριο 3, στο Καρλόβαση με το Ζόρι 2. Οι αλλοί εγκαταλείπουν μπροστά μας.
6: Μας το αναφέρουν και προχθές στην κινητοποίηση που ήμασταν εκεί, οι άνθρωποι ήταν απελπισμένοι και μας λέγανε του χρόνου, ίσως και όταν έρθετε, να μην υπάρχουμε εμείς.
4: Δεν θα υπάρχουνε. Είναι εποχή τώρα να παίρνουμε τα λεφτά των ψαράδων και να τα κάνουμε εμπιχάνημα σε κατάστημα κέντρες ειδικής. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα, είναι εξοργιστικά. Θα έπρεπε βέβαια, δεν θα έπρεπε το αρχιπέλαγο να τα βγάζει αυτά. Εμείς έχουμε πολύ σημαντική δουλειά στη θάλασσα και θα έπρεπε και οι φορείς των αλλιέων και οι συλλογικότητες και οι αναπτυξιακές εταιρείες και όλοι και οι δήμοι να τα βγάζουν αυτά μπροστά που πρέπει να διασφαλίσει το συμφέρον των πολιτών.
6: Αλλά
4: δεδομένου ότι όλοι το γνωρίζουν, κανείς δεν βγαίνει μπροστά. Το πιο σημαντικό είναι να δοθεί ένα τέλος, να αποδοθεί δικαιοσύνη και τελικά να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να χάσουμε, δεν μπορεί να χαθεί ούτε ένα ευρώ, ούτε μία μέρα σε ένα κλάδο που καταραίει, σε ένα κλάδο ο οποίος στήριξε και έκανε βιώσιμες συνδυσιωτικές κοινωνίες επί χιλιάδες χρόνια και στις μέρες μας είμαστε μάρτυρες της απόλυτης κατάρρευσης της αλλίας που δεν θα επανέλθει. Γιατί όταν φύγουν οι μεγάλοι άνθρωποι, όταν φύγουν οι παλιοί ψαράδες και η γνώση που μεταφέρουν, ποιοι θα μάθουν στους νέους να ψαρεύουν το TikTok και τα βίντεο από την Αμερική. Στην Ιταλία, μάλιστα, από το ίδιο ταμείο γίνανε σχολές αλλίας, γίνανε σχολές για να μάθουμε να φτιάχνουμε εργαλεία πιο επιλεκτικά. Φτιάχνανε κήτους, φτιάχνανε χίλια δυο. Οι προοπτικές είναι ατελείωτες. Αλλά είναι αδιανόητο ότι παίζουμε το παιχνίδι του Υπουργείου, ότι αποδέχονται και οι αναπτυξιακές εταιρείες και οι Δήμοι και οι αλλιευτικοί σύλλογοι αυτό την απαράδεκτη κατασπατάληση μια πόρων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν σανίδα σωτηρίας, όχι για να δώσουμε λιμοσύνες στους 40-20 λεπτά πετρέλαιο το λίτρο, ουσιαστικές δράσεις που θα διασφαλίσουν την ανάκαμψη και την αναβίωση των εξασθενημένων ισιαποθεμάτων, γιατί χωρίς ψάρια δεν μπορούμε να έχουμε ψάρια. Και χωρίς διαχείριση δεν μπορούμε να έχουμε βιώσιμη αλεία.
6: Στο πρόγραμμα Leader Αλείας που βλέπω μπροστά μου, εκεί πατάει η κάθε αναπτυξιακή ενδεχομένως, αυτό που κάνει το Υπουργείο, λέει οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν επενδύσεις που ενισχύουν τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, τη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλλιέων και την ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών. Και πατάνε πάνω εκεί. Αντιλαμβάνομαι.
4: Κανένας ψαράς δεν πήρε χρήματα. Τα κέντρα συζυγής, τα καταθετικά κέντρα στη Σάμμο, τα σουλατζίδικα στη Σάμμο, τα εστιατόρια, οι επιχειρήσεις. Και πάλι δεν κατηγορώ τους ανθρώπους που πήραν και βρήκαν
6: ένα πρόγραμμα. Καλά, εκεί βρήκαν ένα πρόγραμμα, μπήκαν. Το θέμα αυτό, δεν είναι αυτό.
4: Αυτό δεν είναι θέμα νοημοσύνης δικής τους. Είναι θέμα ότι παρονόμως και παράτυπα το Υπουργείο πήρε τους πόρους από το Ταμείο Θάλασσας και Αλλίας και τους για ψηφοθυρικούς λόγους, για άλλους λόγους. Δεν είμαι ο άνθρωπος που πρέπει να το κρίνω αυτό αυτή τη στιγμή, αλλά πήρε τους πόρους που θα μπορούσαν να οδηγηθούν στην αλεία και να στηρίξουν μια βιώσιμη αλεία και τους έδωσε σε άσχητες δραστηριότητες για δικούς τους λόγους. Δεν μπορεί να είναι αποδεκτό και εκεί πέρα ζητάμε να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα, δεδομένου ότι αυτή είναι κατασπατάληση των χρημάτων που δίνουμε οι φορολογούμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δράσεις ουσιαστικής και στοχευμένης ανάπτυξης και ανάκαψης στην συγκεκριμένη περίπτωση του κλάδου της αλλίας, των ιστιαποθεμάτων και των πραγματικά ταλαιπωρημένων από την υπεραλίευση οικοσυστημάτων που μας περιβάλλουν γύρω από τα νησιά μας.
6: Τώρα υποθέτω ότι θα το δουν το θέμα αυτό μετά και τη δική σας καταγγελία, γιατί όπως προείπα ήδη έχει ανακοινωθεί το επόμενο Leader Αλλίας που υποθέτω ότι πάλι θα έχει τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.
4: Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να το αφήσουμε όχι μόνο εμείς σαν Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, σαν νησιωτικές κοινωνίες, σαν φορείς των αλλιέων. Το Leader του καινούργιου είναι σχεδιασμένο ακριβώς στη βάση του προηγούμενου. Θεωρώ ότι αυτό το σκάνδαλο που έχει ανακύψει και οι κυρώσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι ο καταλύτης, έτσι ώστε να στηρίξουμε την αλληλεία, να στηρίξουμε αυτό που ζητάμε εμείς και αυτό που πιέζουμε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και είτε κατά τόπους είτε εθνικά, είναι να προστατευτούν οι εποχές και οι περιοχές αναπαραγωγής. Δηλαδή, αν σταματήσει η αλληλεία στη χώρα την άνοιξη, τον Απρίλιο και τον Μάιο που γεννούν τα περισσότερα είδη ψαριών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κερδοποιηθούν οι ψαράδες, έτσι ώστε να μην ψαρεύσουν αυτούς τους μήνες, τα χρήματα αυτά περισσεύουν για τα 11.000 παρακτελευτικά σκάφη. Και ας μην μιλήσουμε για τα 62 εκατομμύρια που δίνουν τώρα σε προμήθειες για να τους βάλουν κάμερες, συστήματα κτλ. Τα οποία δεν τα χρειάζονται όταν πιάνουν 5 κιλά ψάρια. Πραγματικά τα θεωρώ ότι είναι αστείο και παιχνίδι προμηθειών που δεν αφορά τους αλλήλους και την αλληλεία. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν πόροι, αλλά πρέπει να υπάρξει αποφασιστικότητα όχι μόνο από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, αλλά και από τους Δήμους και από τους Αλευτικούς Συλλόγους και από την Περιφέρεια, οι οποίοι είναι εκλεγμένοι για να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των πολιτών και όλων των πολιτών και ιδίως των πιο ευάλωτων, που αυτή τη στιγμή είναι οι μικροί παράκτιοι αλληλείς που εγκαταλείπουν ο ένας μετά τον άλλον το επάγγελμα. Το είδατε κι εσείς, το βλέπουμε κι εμείς καθημερινά. Η αλληλεία δεν είναι βιώσιμη και αν δεν κάνουμε κάτι δραστικά θα καταρρεύσει. Δεν υπάρχει άλλη λύση και αυτό μπορεί να μην επηρεάζει επαγγελματικά το μεγαλύτερο μέρος του νησιού, αλλά επηρεάζει διατροφικά, δεδομένου ότι όλοι γνωρίζουμε ότι για να δούμε φρέσκο ψάρι στη Σάμο πρέπει να έχουμε ένα καλό μέσο και σε λίγο δεν θα έχουμε ούτε καν αυτό.
6: Κυρία Μίλιου, σας ευχαριστούμε πολύ και θα είμαστε βέβαια σε επαφή για την πορεία της υπόθεσης αυτής.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Μίλιου. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε την Διευθύντρια της Αναπτυξιακής ΣΑΜΟ, του ΚΑΕΚ, την κυρία Αγγελική Βούρου. Πρόεδρος είναι ο κύριος Νίκος Μάρκου, απλά βρίσκεται εκτός ΣΑΜΟ και δεν ήταν εφικτό να μας μιλήσει. Να δώσουμε το λόγο, να δούμε πώς βγαίνουν αυτές οι επιλέξιμες δαπάνες. Δεν είναι κάτι παράνομο που γίνεται από την πλευρά των εταιριών από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι επιλέξιμες δαπάνες. Η κυρία Μίλιου λέει ότι δεν θα έπρεπε το Υπουργείο να το βάλει τις δαπάνες αυτές να τις εντάξει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να συναντήσουμε, όπως είπαμε, τη Διευθύντρια του ΚΑΕΚ ΣΑΜΟ, την κυρία Αγγελική Βούρου. Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα κυρία Τρικώδη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
6: Να είστε καλά. Λοιπόν, φιλοξενήσαμε λίγο νωρίτερα και την κυρία Μίλιου από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, η οποία γνωρίζετε έχει στείλει το Αρχιπέλαγος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την υπόθεση και λέει αυτό που μπορεί ο καθένας να σκεφτεί, ένα λίτερ αλίας γιατί απευθύνεται και σε άλλες επιχειρήσεις που δεν έχουν άμεση εμπλοκή με το επάγγελμα του ΑΛΕ, από τη στιγμή που οι αλλοίες αυτή τη στιγμή στενάζουν και έχουν προβλήματα.
7: Κοιτάξτε να δείτε κυρία Τρυπόδη, πρέπει να κάνουμε κάποιο διαχωρισμό. Το πρόγραμμα Leader, το οποίο διαχειρίζεται το ΚΑΕΚ ΣΑΜΟ εδώ και μία δεκαετία, ας πούμε, που έχω αναλάβει εγώ, είναι πρόγραμμα το οποίο ενισχύει την ανάπτυξη παράκτιων περιοχών, αλλά δεν δίνει χρηματοδοτήσεις για επαγγελματίες αλλής, αλλά όχι για την αλλιευτική τους δραστηριότητα. Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, με το να βελτιώνει υποδομές και υπηρεσίες που υποστηρίζουν την νησιωτικότητα. Mm-hmm. Το πρόγραμμα αλληλείας αναφέρεται και σε αλλιείς και σε ιδιώτες. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται με τη βοήθεια του τοπικού πληθυσμού και από αυτόν τον τοπικό πληθυσμό δεν μπορούν να εξαιρεθούν και ελλείς. Πριν να κάνουμε το σχεδιασμό του προγράμματος, έχουν γίνει πολλές διαβουλεύσεις, έχουμε έρθει σε επαφή με τους αλληλείς, τους επαγγελματίες αλληλείς εδώ της ΣΑΜΟ και στην Ανατολική και στη Δυτική ΣΑΜΟ και στους φούρνους και στην Ικαρία. Έχουν βάλει και αυτοί το λιθαράκι τους στο σχεδιασμό του προγράμματος. Και αυτό το οποίο χρηματοδοτούμε εμείς δεν είναι η ελεκτική τους δραστηριότητα, είναι το να αναπτύξουν δράσεις που δεν έχουν σχέση με την ελεκτική τους δραστηριότητα. Δηλαδή να δημιουργήσει κάποιος επαγγελματίας αλλιέας μια επιχείρηση, μια ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενες κατοικίες, ένα εστιατόριο το οποίο θα διοχετεύει εκεί τα προϊόντα του, ώστε να μπορεί να έχει ένα επιπλέον εισόδημα. Εκτός, γιατί όπως γνωρίζετε οι περιοχές μας δεν είναι πολύ πλούσιες με μεγάλο αλλιευτικό υλικό.
6: Απόθεμα, ναι.
7: Ναι, από ψάρια και τέτοια. Αυτό όμως πρέπει να ενδιαφέρονται πολύ να φτιάξουν, ας πούμε, νοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόρια, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Όταν το, βάσει νομοθεσίας, όταν το εισόδημα από τα νοικιαζόμενα δωμάτια, από το εστιατόριο που θα δημιουργήσει, υπερβεί το εισόδημα του αλιέα, χάνει κατευθείαν την άδειά τους αλιέας. Και όπως καταλάβατε, κανένας δεν θέλει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι γεννημένοι μέσα στη θάλασσα, έχουν μάθει να μην ζουν μακριά από τη θάλασσα, με αποτέλεσμα να μην ενδιαφέρεται κανένας να κάνει μια παρεμφερή δραστηριότητα σε σχέση με το αλληλευτικό του επάγγελμα.
6: Αυτό το καταλαβαίνουμε, το ακούμε με ενδιαφέρον. Αυτό βέβαια που ισχυρίζεται και η κυρία Μίλου είναι ότι σε όλη την Ευρώπη το πρόγραμμα αλίας είναι αποκλειστικά για αλίες, για να φτιάξουν π.χ. αλιευτικά εργαλεία, ακόμα και στην κατασκευή, σχολές, να αγοράσουν καινούργια δίχτυα, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Ενώ εδώ δεν έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές πώς το διαχειρίζονται, είναι ότι το Υπουργείο έχει βάλει επιλέξιμες δαπάνες για δραστηριοποίηση

0: κίνησε τώρα. Τώρα πάμε για το τρίτο, τέταρτο leader.
1: Οι Αλλοί, ίσως επί το πλήσον, από την έρευνα που έχουμε κάνει εμείς, αυτό το οποίο ενδιαφέρονται είναι το να εφοδιαστούν με νέες μηχανές. Το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, το δικό μας, δεν χρηματοδοτεί τέτοιου είδους επενδύσεις. Εμείς το μόνο που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τους Αλλοίς είναι το να δημιουργήσουν κάποια προστατευτικά κάγκελα, κάποιες προστατευτικές τέντες ώστε να μην ενοχλούνται από τον ήλιο, αντιολισθητικά δάπεδα, κάποιους τουαλέτες ώστε να είναι η υγιεινή ζωή τους επάνω στο σκάφος και το να δημιουργήσουν, να κάνουν αλλιευτικό τουρισμό. Mm-hmm. Το οποίο από πλευρά εδώ Σάμου, Φούρνους και Ικαρία δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Και ως επιτοπλίστων μετά τα χρήματα αυτά θα πρέπει να διοχετευτούν, να μην μείνουν ανεκμετάλλευτα και να διοχετευτούν σε κάποιους πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν κάποιες από τις επενδύσεις τις οποίες εμείς προκηρύσουμε.
0: Mm-hmm. Από την πλευρά σας αυτό που κάνετε είναι σύνομο, γιατί είναι επιλέξιμες δαπάνες, ο κάθε ενδιαφερόμενος έρχεται, καταθέτει το φάκελό του, εξάλλου αυτά ελέγχονται, ξαναελέγχονται, δεν μπορούν να δίνονται έτσι χρήματα ούτως ή άλλως.
1: Μα κατανοητό γίνεται διαβούλευση με ονόματα, με υπογραφές, δηλαδή υπάρχουν φωτογραφικό υλικό ότι γίνανε διαβουλεύσεις πριν να σχεδιαστεί το πρόγραμμα. Έχουν γίνει διαβουλεύσεις. Το πρόγραμμα ονομάζεται TAP Talk. Τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων. Και τώρα όταν θα βγει πρόσκληση πάλι όσον αφορά το πρόγραμμα αλληλείας, πάλι θα ξαναξεκινήσουν διαβουλεύσεις, ενημερώσεις, ημερίδες και όχι μόνο στους Φούρνους, στην Ικαρία, Ανατολική και Δυτική Σάμου. Δεν είναι κάτι το οποίο μένει κρυφό, δημοσιεύσεις. Ερχόμαστε σε επαφή και υπάρχουν όχι με τα λόγια, υπάρχουν mm-hmm. παρουσιολόγια, υπάρχει φωτογραφικό υλικό, υπογραφές των συμμετεχόντων.
0: Ίσως η συγκεκριμένη χρονική στιγμή που έγινε η καταγγελία έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι Αλλοίοι έχουν ξεκινήσει τη σκηνητοποίηση, οι άνθρωποι, να το πούμε απλά και λαϊκά, είναι στα κάγκελα, γιατί δεν βγαίνουν, γιατί έχουν την υπεραλίευση από τους Τούρκους, γείτονες, ψαράδες κλπ. Και ίσως γι' αυτό, γιατί το πρόγραμμα το συγκεκριμένο γνωρίζουμε είναι εδώ και 10 χρόνια.
1: Και όχι μόνο 10, είναι από τότε που έχω αναλάβει εγώ. Η αναπτυξιακή, η οποία παλιά ήταν, είχε άλλη ονομασία, δραστηριοποιείται εδώ από το 1996.
0: Μάλιστα, είναι 30 χρόνια.
1: Ναι. Δεν είναι, δηλαδή δεν υλοποιεί προγράμματα leader μόνο. Εγώ λέω από τη θητεία μου και μετά που αναλάβαμε αυτά τα προγράμματα.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα είμαστε εν αναμονή του νέου leader, από ό,τι μας έχουν ανακοινώσει και σύμβουλοι επιχειρήσεων, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και ναι, ρωτούν ναι, ναι. πότε θα ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα. Θα γίνει λοιπόν η διαβούλευση όπως μας λέτε και αυτό θα βγει στον αέρα, να το πούμε έτσι.
1: Κοιτάξτε, τώρα πρόκειται, ήδη έχουμε στείλει την πρόσκληση των δημοσίων έργων, το οποίο πιστεύουμε ότι μόλις το Υπουργείο μας δώσει, δηλαδή εγκρίνει, θα βγει στον αέρα η πρόσκληση. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου τα δημόσια έργα θα έχουν βγει στον αέρα και ευελπιστούμε πριν το 27 να έχει βγει και η πρόσκληση των ιδιωτικών επενδύσεων.
0: Μάλιστα.
1: Και θα ήθελα να πω κάτι, mm-hmm. ότι όσον αφορά προηγούμενο leader, υπήρχαν και έργα τα οποία αφορούσαν τους Αλλοίους. Δηλαδή είχε παρθεί, ο Δήμος Φούρνων είχε καταθέσει ένα επενδυτικό σχέδιο και χρηματοδοτήθηκε ένα ρημουλκό ώστε να βοηθάει τους Αλλοίους κατά τη θημερινή περίοδο να βγάζουν τα πλοία τους έξω από τη θάλασσα. Χρηματοδοτήθηκε μία εξέδρα την οποία την ήθελαν οι Αλλοίοι για τη γιορτή των ψαράδων που κάνουν στους Φούρνους και χρηματοδοτήθηκαν και πυροσβεστικά οχήματα.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τα δημόσια mm-hmm. έργα. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπάρχουν έργα τα οποία έχουν σχέση με την αλληλεία.
0: Κατανοητό. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βούρου. Νομίζω ότι πρέπει πάντα να ακούγονται και οι δύο πλευρές, γιατί το να μένει απλά ότι υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο με χρήματα που δόθηκαν σε ημέτερους ή δεν ξέρω τι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχουν διαχειριστεί σχεδόν όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, όλα τα κόμματα εξουσίας. Οπότε λοιπόν, δεν έχει γίνει διαχρονικά κάποια βελτίωση, κάποια διόρθωση ως προς τις επιλέξιπες δαπάνες. Λέτε ότι αυτό βγαίνει μετά από διαβούλευση. ακόμη και με τους

0: ίδιους τους αλλοίς.
1: Φυσικά, έχουμε κάνει συναντήσεις με τους αλλοίς στην Ανατολική, Δυτική Σάμο, στους Σμύρνη, στην Ικαρία, οι οποίοι καταθέσανε τα προβλήματά τους, αυτά τα οποία σκέφτονται, και προσπαθήσαμε, τα μεταφέραμε εμείς μέσα στο πρόγραμμα, σχεδιάσαμε τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε στην υλοποίηση του προγράμματος. Το πρόγραμμα δεν σχεδιάζεται από εμάς. Και μετά με την έγκριση του Υπουργείου προχωρήσαμε στην προκήρυξη του προγράμματος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Άρα, καλή καλά. Συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Τρυπόδη. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από την πλευρά του ΚΑΕΚ Τσάμου. Καλά κάνει η κυρία Μίλιου, ίσως μέσα από αυτή τη διαδικασία και την καταγγελία, ίσως να υπάρξει και μία προοπτική, π.χ. αυτό που λένε οι αλλοίς, να τους χρηματοδοτήσουν και την αγορά κάποιων μηχανών, να μπορεί να ενταχθεί. Πάντως, οι επιλέξιμες δαπάνες υπάρχουν από το Υπουργείο, έρχεται εδώ και η Δήμη και η Περιφέρεια μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αυτό τώρα το ΤΑΠΤΟ, και θα μπορούν να φτιάξουν κάποια δημόσια έργα με τα συγκεκριμένα χρήματα αυτού του προγράμματος, που ούτως ή άλλως την επιλέξιμη δαπάνη είναι η ανάπτυξη παράκτιων περιοχών. Η ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών έρχεται και με τη δημιουργία όλων αυτών που έχουν αναφερθεί και από την κυρία Μίλιου, κάποια μαγαζιά, καταλήμματα κλπ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
13: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
9: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
17: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
0: Επιστρέψαμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει και για τους αλλοίς. Δεν ξέρω αν μέσα περιέχονται τέλος πάντων και σπαράκτιους αλλοίς, οι οποίοι περιμένουν να δουν οι άνθρωποι τι θα κάνουν κλπ.
18: Έχουμε μπροστά μας ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε τρία σημεία προτεραιότητας για την Ελλάδα. Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στην διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες αυτοπροσδιοριζόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένη με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί οι φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ίδια ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα. Η περίπτωση της Θέουτα ήταν πολύ παρεμφερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Εύρο το 2020. Έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να προχωρούν και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης, νέο πακέτο για λύση, 40 λεπτά επιδότηση πετρελαίου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, νέα δράση 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές στα δίχτυα. Αυτά λοιπόν έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σκινάς, κατόπιν της συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα είχε ανακοινωθεί και ο διπλασιασμός της επιδότησης στους επαγγελματίες αλίες για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου και συγκεκριμένα στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο. Επιπλέον, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των παράκτιων αλιέων, ο Υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς ανακοίνωσε νέα δράση συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες κελώνες. Οι πόροι εξασφαλίστηκαν μέσω του προγράμματος Αλία, Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια και Θάλασσα 2021-27 μέσω ανακατανομής των διαθέσιμων πόρων. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα δίπλα στους αλίες της χώρας τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ο Υπουργός κύριος Ανάπτυξης και Τροφίμων, κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: όπως έχουμε πει από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης, στήριξη των αλιέων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα μετά το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου για το πεντάμινο Απριλίου-Αυγούστου. Προχωράμε σε μία ακόμα γενναία αύξηση της επιδότησης. Συνεχίζουνε. Συνεχίζουνε την κινητοποίηση. Συνεχίζουν οι παράκτια λίστσα μου. Επιπλέον, ικανοποιούμε, λέει, ένα πάγιο αίτημα των χιλιάδων παράκτιων ψαράδων με νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για να τους αποζημιώσουμε για τις ζημιές στα δίχτυα τους, μεταφέροντας πόρους από άλλες δράσεις. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, στηρίζουμε έπρεκτα τους αλίες, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, εξαντλούμε τις δημοσιονομικές δυνατότητές μας. Αυτά είπε ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς. Δεν έχουν πάρει απόφαση για να αναστείλουν. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα τους ικανοποιήσουν. Θα υπάρξουν συζητήσεις. Τι?
19: Δεν είναι ικανοποιημένοι.
0: Ωραία. Άρα αύριο θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο των παράκτιων αλλιέων ΣΑΜΟΥ για να δούμε λοιπόν εάν και εφόσον θα κάνουν μια υπαναχώρηση, δεν ξέρω, αν θα συνεχίσουν την κινητοποίηση τους, θα μας τα πει αύριο ο κύριος Πυριώτης. Επίσης, έχουμε την αλλαγή του χώρου διεξαγωγής του πρώτου εργατικού φεστιβάλ που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο ΣΑΜΟΥ. Ήταν το Σάββατο 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Κήπο. Όμως επειδή ο καιρός μια κλαίει, μια γελάει, αποφάσισαν οι άνθρωποι να το κάνουν στα σίγουρα στον εσωτερικό χώρο του εργατικού κέντρου. Μιλάμε για την ίδια ώρα πάλι. Ναι. Μάλιστα. Τι να πω, δηλαδή, εντάξει. Μου στέλνουν τώρα εδώ μία φωτογραφία από τουαλέτες οι οποίες φτιάχτηκαν τώρα τον Αύγουστο στο πειραματικό γυμνάσιο και το πρώτο γυμνάσιο και έχουν ήδη, τι να πω, χαλάσει το καζανάκι. Εντάξει, είπαμε, χρειάζεται σεβασμός. Δεν νομίζω ότι στο σπίτι μας πάμε και χαλάμε το καζανάκι ή βαράμε τις βρύσες ή δεν ξέρω τι. Και οι γονείς λίγο ας πούνε στα παιδιά πώς πρέπει να διαχειρίζονται, πώς πρέπει να σέβονται μάλλον τη δημόσια περιουσία. Όλα αυτά του Δήμου γίνονται από του κάθε Δήμου και από τις δικές μας τσέπες, όπως είπαμε. Από τα δικιά μας τσέπη, από τα ανταποδοτικά τέλη, τέλη ίδρυψης, τέλη ανταποδοτικά κλπ. Κλπ. Για να γίνει ένα έργο. Ένα το σεβόμαστε δηλαδή. Δεν μπορεί να μπήκανε τώρα σε ένα μήνα και αρχίζουν και χαλάνε τις τουαλέτες. Μετά λέμε μετανάστες, χαλάνε πάνω το κιτ και έχουν. Είδατε. Εμείς τα παιδιά μας τι τα μαθαίνουμε να κάνουνε. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν ζήσει σε περιοχές που δεν έχουν αυτά που έχουμε εμείς στα σπίτια μας, που είναι με τις σφαίρες πάνω από το κεφάλι τους, που έχουν ζήσει τη φτώχεια και την αυτή. Δηλαδή, τι να πω, πάρα πολύ νευριάζομαι όλα αυτά τα θέματα, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Όπως σας έλεγα, ο χώρος διεξαγωγής του πρώτου φεστιβάλ του εργατικού κέντρου, του πρώτου εργατικού φεστιβάλ, για να το πω σωστά, γίνεται πάλι 6 ώρα, αλλά στο εργατικό κέντρο, Σάββατο 17 του Οκτώβρη. Να δω αν υπάρχει κάποια άλλη είδηση να σας μεταφέρω τις τελευταίες στιγμές. Α, ούτως ή άλλως και το συνεδριακό, η πρώτη συνεδριακή μέρα του workshop με τους 38 Γερμανούς θα γίνει αύριο από τις 8.30 ώρα 9 το πρωί, οι εγγραφές. Για όσους θέλουν να συμμετέχουν μέχρι τη 1.30 στο γυάλινο κτίριο του Πυθαγορείου, γιατί εχθές λόγω απαγορευτικού δεν μπόρεσαν να έρθουν οι άνθρωποι. Ο μηχανισμός των αντικυθύρων, ο Πυθαγόρας και ο Αρίσταρχος, η αρχαία ελληνική επιστήμη συναντά τους μαθητές της ΣΑΜΟΥ, ήταν ομιλία με θέμα αυτό το θέμα της ομιλίας που πραγματοποίησε ο διακεκριμένος αστρονόμος και καθηγητής φυσικής του διαστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ξενοφώντας Μουσάς, τους μαθητές και τις μαθήτρες της Β' τάξης του Πυθαγόριου Γενικού Λυκείου και του Μαυρογένιου ΕΠΑΛ, καθώς και της τρίτης τάξης του πρώτου πειραματικού γυμνασίου. Οι ομιλίες για το μηχανισμό των αντικυθέρων στους μαθητές πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, προσφέροντας μια ευκαιρία γνωριμίας με την ιστορία της ελληνικής επιστήμης, την αστρονομία, τη μαθηματική σκέψη των αρχαίων Ελλήνων. Κεντρική θέση στις παρουσιάσεις είχαν δύο σπουδαίες μορφές της αρχαιότητας, Πυθαγόρας και Αρίσταρχος ο Σάμιος, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν θεμελιώδη σταθμού στην προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήσει το σύμπαν. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά, όπως είπαμε, στον Αρίσταρχο το Σάμιο, τον αρχαίο αστρονόμο που υποστήριξε ότι η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της και περιφέρεται γύρω από τον ήλιο. Οι ομιλίες ανέδειξαν τη βαθιά σύνδεση ανάμεσα στη θεωρία, την παρατήρηση και την τεχνολογία. Παράλληλα, έδωσαν στους μαθητές την ευκαιρία να αντιληφθούν ότι η επιστήμη αποτελεί μια διαρκή αναζήτηση, την οποία η γνώση του παρελθόντος μπορεί να εμπνεύσει τις επόμενες γενιές. Και πολλά άλλα λοιπόν με το βιογραφικό του κυρίου Μουσά από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα και το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 το μεσημέρι και στις 10 το βράδυ, μαζί βέβαια με τα παραπολιτικά που συνδεόμαστε, αλλά και τις πολύ όμορφες μουσικές εκπομπές κάθε βράδυ μετά τις 9 με 11, σωστά, Πέμπτη Παρασκευή, και 11 με 1, μια πολύ όμορφη καινούργια εκπομπή, ό,τι κυκλοφορεί. Η τελευταία επιτυχία, hit τέλος πάντων όπως λέγεται, στο ραδιοφωνικό σταθμό 2000 FM. Γιατί δεν είμαστε μόνο ενημερωτικό σταθμός, έχουμε και τη μουσική. Όλα πρέπει να συνδυάζονται σε αυτή τη ζωή. Εμείς δίνουμε την ευκαιρία ούτως ή άλλως σε όλους εδώ να βγουν, να πούν ό,τι επιθυμούν. Δεν κλείσαμε ποτέ τα μικρόφωνα. Και κάποιοι, επειδή διαστρεβλώνουν τα λόγια που λέμε, να ξέρουν ότι δεν είναι σωστό. Και βέβαια καταγράφονται όλα. Μόνο αυτό θα πω, τίποτα άλλο. Γεια σας.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
8: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρος εν Ελλάδη 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Ροκ'ν'ρολ 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
13: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
13: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
13: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση.
15: Καλωσορίσατε, έβιβαλε οίκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
16: No habla español.
15: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
16: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
15: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
20: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
21: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
0: 2000.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
7: Απ' τη ζωή μου η Ζαπών έγινε λοιπόν.
5: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο και κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
9: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Στη Σάμμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα.
1: Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
10: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούσεις τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες, πω πω τι γυνάτι, πώς να χωρέσουν σε μία καρδιά.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια. Και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
11: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργικής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίας θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: βρες. Λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
21: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
20: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
21: Πάρτο!
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
23: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
24: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
23: Έχω εξαστιαστεί.
24: Είσαι πανέτοιμη.
23: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
24: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
23: Εξαιρετικό.
24: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
23: Τι λέρε,
24: έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
25: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
26: Λες τώρα αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρω σε Ελλάδα 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Ροκενρόλ 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Έντλες 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 6288 και 22734 00693.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
9: 2000 FM. 2000 FM.
27: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη. 273 μετανάστες έφτασαν το απόγευμα της Τετάρτης από την Κρήτη στο νησί της Σάμου. Η άφιξη έγινε στις 5 το απόγευμα στο λιμάνι Μαλαγαρίου με το ταχύπλο Express Jet της E-Jet. Από εκεί οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή προκειμένου να προχωρήσουν διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Η μεταφορά αυτή είναι η 7η κατά σειρά από τον Ιούνιο, οπότε και ξεκίνησε συστηματική μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα τη Σάμο και τη Λέσβο. Σκοπός των μεταφορών αυτών, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, είναι η γρήγορη καταγραφή των ατόμων και η άμεση αναχώρησή τους για την ενδοχώρα. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2026, στη Σάμο έχουν φτάσει 277 άτομα τον Ιούνιο και 209 τον Αύγουστο. Στις 9 Σεπτεμβρίου αφήκτησαν ακόμη 365 μεταναστές. μετανάστες, ενώ στις 16 Σεπτεμβρίου ακολούθησε νέα άφιξη 199 ατόμων. Αντίστοιχες μεταφορές πραγματοποιήθηκαν και τον Οκτώβριο. Την 1η Οκτωβρίου 150 άτομα έφτασαν στη Σάμο με το Express Jet, το οποίο είχε αναχωρήσει από το Ηράκλειο και είχε πραγματοποιήσει ενδιάμεση στάση στη Λέρο και 165 άτομα στις 9 Οκτωβρίου. Με τη σημερινή άφιξη, ο συνολικός αριθμός των μεταφορόμενων ατόμων με βάση τα παραπάνω στοιχεία ανέρχεται στα 1635. Οι μεταφορές συνεχίζουν να αποτελούν μέρος της διαδικασίας αποσυμφόρησης των δομών στην Κρήτη, με τη Σάμο να συγκαταλέγεται στα νησιά που υποδέχονται μεταφερόμενους πληθυσμούς για την ταχύτερη ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η Σάμος και το Βόρειο Αιγαίο δεν θα γίνουν αποθήκες της χώρας, δηλώνει ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Καλτάκης Ιωάννης, με αφορμή τη νέα άφιξη μεταναστών το απόγευμα της 4ης 14 Οκτωβρίου. Η μεταφορά αναφέρει συνολικά περίπου 1.600 μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα με τη χρήση ναυλωμένου ταχύπλου αποτελεί μια εξέλιξη που προκαλεί εύλογη αγανάκτηση και γύρει σοβαρά ερωτήματα για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την κατανομή των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας, δηλώνει. Η αντίφαση συμπληρώνει, γίνεται ακόμη πιο έντονη αν αναλογιστεί κανείς την καθημερινότητα του μέσου Σαμιώτη, ο οποίος χρειάζεται 8 έως 12 ώρες για να ταξιδέψει από το νησί του στον Πειραιά, καταβάλλοντας παράλληλα ιδιαίτερα υψηλό αντίτιμο για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Τα νησιά μας συνεχίζει, δεν είναι απέραντη χώρη φιλοξενίας. Είναι ακριτικές κοινωνίες με περιορισμένο πληθυσμό, συγκεκριμένες υποδομές και πραγματικές δυνατότητες εξυπηρέτησης. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Ιωάννης Καλτάκης, ζητά την άμεση αποσυμφόρηση της Σάμου και την απομάκρυνση των μεταναστών που μεταφέρθηκαν στο νησί με οργανωμένο σχέδιο και σαφές χρονοδιάγραμμα, χωρίς επανειλημμένες νέες μεταφορές μεταναστών. Την άμεση ενημέρωση της περιφέρειας και των τοπικών αρχών για τις αποφάσεις της προβλέψης και του σχεδιασμού της κυβέρνησης, την ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών και των υποδομών του νησιού του Βορείου Αιγαίου με βάση τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, καθώς και τη βελτίωση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας του νησιού με την υπόλοιπη χώρα. Τέλος, ζητά τη θέσπιση σαφούς εθνικού πλαισίου κατανομής των μεταναστευτικών ροών, ώστε να αποφεύγεται δυσανάλογη επιβάρυνση των ακριτικών νησιών. Και επίσης την προστασία της τουριστικής ταυτότητας, της οικονομίας, δραστηριότητας και της κοινωνικής συνοχής της Σάμου. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, θα συναντηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη, θέτοντας στο επίκεντρο της συζήτησης την αύξηση των διαμενόντων στο ΚΙΤ ΚΑΡΑΤΕΠΕ. Η Περιφερειακή Αρχή Βορείου Αιγαίου εκφράζει έντονη ανησυχία για την εικόνα που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες και αναμένεται να ζητήσει από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σαφείς απαντήσεις για το σχεδιασμό που αφορά τη Λέσβο, αλλά και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μετακίνηση των μεταφερόμενων πληθυσμών προς την υπηρετική χώρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το νησί, η Περιφέρεια στη σχετική ανακοίνωσή της αναφέρεται για τις μεταφορές μεταναστών που έχουν γίνει από την Κρήτη προς τη Λέσβο, αλλά δυστυχώς απουσιάζει εντελώς από την συζήτηση και τα σχετικά αιτήματα η Σάμος, η οποία έχει δεχτεί περισσότερους μετανάστες σε σχέση με το γειτονικό νησί της Λέσβου. Έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέθεσε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος σχετικά με τη σκανδαλώδη διοχέτευση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για τη στήριξη της Αλίας σε άσχετες εμπορικές δραστηριότητες σε μια περίοδο που πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις. Κανένα από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα δεν αποσκοπεί στην ανάκαμψη της Αλίας. Αντίθετα, η έμφαση δίνεται στο ψηφιακό έλεγχο και άλλα αντίστοιχα, χωρίς να συνοδεύεται από μέτρα προστασίας και ανάκαμψης των ιχθυοαποθεμάτων ή ουσιαστική στήριξη της αηφόρου Αλίας, όπως αναφέρει η επιστημονική υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, Αναστασία Μίλου. Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας, η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα στην οποία διαπιστώθηκε εκτροπή των πόρων από τον προβλεπόμενο σκοπό τους. Η ανακοίνωση που εξέδωσε το Αρχιπέλαγος αναφέρει ότι δεν αποτελεί έκπληξη ότι η Ελλάδα έχει και άλλη μία αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της διαχρονικής απαξίωσης του αλιευτικού τομέα και κυρίως της παράκτειας αλίας. Από την πλευρά του, το αρμόδιο Υπουργείο αλλά και οι αναπτυξιακές εταιρείες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένα άρωμα σκανδάλου από τη στιγμή που το Λίντερ Αλίας συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων επιλέξιμες δαπάνες τόσο για λύς όσο και για ιδιώτες. Στο θέμα αναφέρθηκε μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του 2000FM η διευθύντρια του ΚΑΕΚ ΤΣΑΜΟΥ, Αγγελική Βούρου, η οποία εστίασε στα προγράμματα τα οποία διαμορφώνονται μέσω του Λίντερ Αλίας μετά από διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, ακόμη και με τους αλίες. Οι ίδιοι αλίες δεν εκμεταλλεύονται τις περισσότερες φορές τα χρήματα που μπορούν να λάβουν μέσω του Λίντερ Αλίας, διότι δεν αφορούν άμεσα το επάγγελμά τους, παρά μόνο σε πολύ μικρές παρεμβάσεις μέσα στο καΐκι τους, αλλά κυρίως παράλληλες δραστηριότητες που μπορούν οι ίδιοι να αναπτύξουν είτε στο χώρο της εστίασης είτε στο χώρο του τουρισμού. Όλοι οι δραστηριότητες οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω του συγκεκριμένου Λίντερ Αλίας αφορούν σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε παράκτιες περιοχές όπως είναι τα νησιά του νομού. Το πρώτο εργατικό φεστιβάλ διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο ΣΑΜΟΥ το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο στο Βαθύ της ΣΑΜΟΥ. Θα υπάρξει ομιλία συζήτηση με τον Γιώργο Πέρο, μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Θα υπάρξουν παρεμβάσεις σωματείων και όσκια σωματείων και εκθέσεις αφιερώματα και βιβλιοπωλείο, ενώ σε μια παιδική γωνιά θα υπάρξει δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά με παιχνίδια με πυλό, διάβασμα παραμυθιού, ενώ στο τέλος θα υπάρξει και μουσικό πρόγραμμα. Η είσοδος είναι δωρεάν για το κοινό. Ανακοινώσεις για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο φεστιβάλ έχουν εκδώσει τόσο το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ, ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο της ΣΑΜΟΥ, καθώς και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού. Το κύμα κακοκαιρίας που προέβλεπε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το νομό της ΣΑΜΟΥ ευτυχώς δεν ήρθε με την ένταση που αναμένονταν, με αποτέλεσμα να μην προκύψουν προβλήματα με την βροχόπτωση, η οποία σε κάποια σημεία ήταν αρκετά έντονη. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνταξιούχοι με πρώτη την παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το πρωί. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων των συνταξιούχων είναι οι πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, καταβολή του 70% στις συντάξεις χειρίας, η χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς, η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και η καταβολή των αναδρομικών. Παράλληλα, ζητούν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενίσχυση του προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας και επαναφορά κοινωνικών παροχών. Και το Σωματείο Συνταξιούχων της ΣΑΜΟΥ έχει αποφασίσει να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τεράστια. Θα συμμετέχουν στην Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία την Τετάρτη 25 Νοέμβρη, που οργανώνουν τα συνδικάτα εργατικά κέντρα ΑΔΕΔΗ Ομοσπονδίας πλην της πλειοψηφίας των εργοδοτικών συνδικαλιστικών της ΓΕΣΕΕΝ, που στηρίζουν όπως δηλώνουν την κυβερνητική πολιτική. Επίσης, το Σωματείο Συνταξιούχων της ΣΑΜΟΥ καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στο εργατικό φεστιβάλ που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο ΣΑΜΟΥ το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Κήπο στις 6 το απόγευμα. Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας με 51 υπογραφές έστειλαν οι κάτοικοι της συνοικίας Ταμπάκικα στον Δήμο Ανατολικής ΣΑΜΟΥ για τις παλιές καπναποθήκες του Σούτου. Η καταγγελία των κατοίκων αφορά στο εγκαταλειμμένο κτίριο από όπου πέφτουν σοβάδες, κεραμίδια και κομμάτια από υδρορροές. Επίσης, το πλέγμα που τοποθέτησε ο Δήμος Ανατολικής ΣΑΜΟΥ κλείνει το πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα οι πεζοί να πρέπει να περπατούν στο δρόμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με την επικινδυνότητα από τα διαρχόμενα αυτοκίνητα. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσα να μπει ένα στιβαρό προστατευτικό στέγαστρο πάνω από το πεζοδρόμιο της Θεμιστοκλής Σοφούλη και στην οδό Ηροδότου. Η επιστολή απευθύνεται στο Δήμαρχο Ανατολικής ΣΑΜΟΥ αλλά και στους υπεύθυνους των τεχνικών υπηρεσιών. Το 12ο FEVEVE Work Greece θα πραγματοποιηθεί στη ΣΑΜΟ από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου με συνεδριακή μέρα την 5η 15 Οκτωβρίου στο κοινοτικό κατάστημα του Πυθαγορείου. Το συγκεκριμένο workshop αφορά στη γερμανική αγορά και είναι γνωστό για τη δυναμική και τα αποτελέσματά του στον προορισμό από τις προηγούμενες 11 επιτυχημένες διοργανώσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας: Ρόδο, Κο, Κρήτη, Αθήνα, Χαλκιδική, Κέρκυρα και αλλού. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο με την καθοριστική συμβολή του Δήμου Ανατολικής Σάμου και τους τοπικούς φορείς του τουρισμού. Το Travel Walk είναι το μεγαλύτερο μέσο μαζικής ενημέρωσης για τον τουρισμό στη Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, με πορεία πλέον των 60 ετών, διαθέτει δε τεράστια εμπειρία στα θέματα τουρισμού. Διοργανώνει το workshop με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ, Silver Sponsor και συνδιοργανωτές του Δήμου Ανατολικής Σάμου, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας και την Ένωση Ξενοδόχων Σάμου. Η δράση περιλαμβάνει τετραήμερη επίσκεψη και φιλοξενία στη Σάμου, μια συνεδριακή ημέρα, βιωματικές εμπειρίες και επισκέψεις στα αξιοθέατα του νησιού, αλλά και επίσκεψη σε γειτονικό νησί. Το project σχεδιάζεται ώστε να φέρνει κοντά το προορισμό με τους decision makers και το δίκτυο διανομής των tour operators, των τουριστικών πρακτόρων, καθώς και του μέσου μαζικής ενημέρωσης τουρισμού Travel Walk, το οποίο επικοινωνεί καθημερινά με περίπου 8.000 τουριστικά γραφεία. Στόχος είναι η αύξηση των πωλήσεων και η ευρεία προβολή της Σάμου για την ανάπτυξη της γερμανικής αγοράς, η οποία έχει συρρυκνωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Το νησί θα επισκεφθούν 38 τουριστικοί πράκτορες, εκπρόσωποι μεγάλων tour operators, συντάκτες του Travel Talk, εκλεκτοί προσκεκλημένοι από τον ΕΟΤ και τους φορείς τουρισμού, και βεβαίως συμμετέχουν εκπρόσωποι των τομέων του τόπου και επαγγελματίες του τουρισμού. Αύξηση 11,8% παρουσίασε η επιβατική κίνηση και το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Fraport. Συγκεκριμένα, 87.274 επιβάτες ταξίδεψαν στη Σάμο το Σεπτέμβριο του 2026, έναντι 78.049 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Από τον Ιανουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο, από το αεροδρόμιο πέρασαν 488.133 επιβάτες, 53.240 περισσότεροι από το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 12,2%. Πρώτη αγορά εξωτερικού το Σεπτέμβριο ήταν η Ολλανδία με 13.352 επιβάτες, ενώ ακολουθούν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Πολωνία και η Νορβηγία. Επίσης, Τσεχία, Δανία, Βέλγιο και Ελβετία ακολουθούν. Η 79ΤΕ θα μοιράσει δωρεάν αρτοσκευάσματα σε εργαζόμενους, μαθητές και περαστικούς την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην πλατεία Θεμιστοκλής Οφούλης στην παραλία της Σάμου. Η διανομή θα γίνει από τις 6 το πρωί έως τις 8.30 με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Άρτου που γιορτάζεται στις 16 Οκτωβρίου. Τα ατομικά αρτοσκευάσματα θα τα ετοιμάσει το στρατιωτικό αρτοπείο του 79 ΤΙΠΕΘ. Η δράση έχει τίτλο «Με ψωμί και καρδιά» και υπότιτλο «Μία μικρή προσφορά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ». Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του 2000 FM.
5: Αυτοί βγαίνουν κατσιματίνες και λέει τα γνωστά αυτά τα πράγματα 4 μήνες πριν.
10: Γιατί δεν μας τα λέει 4 μήνες πριν ο Κατσιματίδης?
5: Ο Κατσιματίδης πιστεύετε ότι είναι μεθοδευμένο? Το ρώτησαν και λέει τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Δηλαδή νομίζω ότι η Κύπρα έκανε σπουδαία δουλειά. Έκανε κάποιο λάθος, τη ρωτούν. Δεν ξέρω!
10: I don't know.
5: Λένε ότι μέσω της Κίμπερλι χτυπάνε και τον Τραμπ, βέβαια.
10: Τι να σου πω.
5: Τώρα θα πιάσουν, λέει, το Βάνς. Και αυτός έκανε κάτι χορηγίες και κάτι τέτοια.
10: Όταν είχε έρθει ο Ρούμπιο, λέει.
5: Και αυτό έχουν μεγάλα στόματα αυτοί. Τρώνε πολλά. Δεν είναι από τα Χάμπουργκ.
10: Όταν ήρθε, λέει, ο Ρούμπιο, την είχαν ζώσει οι φιδάρες. Σου λέει, δεν είναι για καλό αυτό. Και επειδή, λέει, προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Και ο Ρούμπιο ήταν αναπάντητες κλίσεις παντού. Όταν ήρθε στο νοδόμιο, έπεσε πάνω του.
5: Πω, που τη διασώθηκε.
10: Έπεσε πάνω του, λέει, τον αγκάλιασε σφιχτά. Για να δείξεις στον τύπο και όλο ότι είναι
11: 2000 FM.
12: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
12: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
13: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
7: ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: 2000 FM.
10: Για μας, για τη χώρα μας,
5: ότι είμαστε
10: περάσει. Don't care if you have φτιάχνετε ωραίο γκόγκουρτ, να πάτε να δουλέψετε.
5: Ναι,
10: γιατί
5: μας είπετε πάλι.
10: Σαν το σκυλί που κατουράει στο χαλί.
5: Τι?
10: Έτσι ακριβώς είπε.
5: Σαν το σκυλί που κατουράει.
10: Σαν τα σκυλιά που κατουράνε σε χαλί και χρειάζονται εκπαίδευση. Έτσι είπε για μας.
5: Ναι, δεν είχε πάρει το χρήμα μας
10: αυτό.
5: Μετά μας βρήκε πολύ καλούς. Πολύ καλούς. Τι να πω, εγώ νομίζω ότι της αρέσει η Ελλάδα. Θα έρχεται και για διακοπές τώρα. Της πάμε στο χαρακτήρα που έχει.
10: Ναι.
5: Κατάλαβες, και τον καλό και τον κακό. Είμαστε, ρε παιδί μου, το ίδιο, τα λεκουάλε.
10: Ορίστε τι λέει ο Άγγελος. Πρέπει να κάνουμε, λέει, μια πορεία στήριξη προς την Αμερικανική, υπέρ της Αμερικανικής πρέσβυρος, με σύνθημα «Je suis qui Berlin».
5: Μ' αρέσει το «Je suis qui Berlin». Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές, μια ανάσα από την Αθήνα. Στα 30 με 35 λεπτά θα βρουθείτε στο βουνό εκεί ψηλά. Θα έχετε τη δυνατότητα να φάτε πολύ ωραίο φαγάκι μόνο με 19 ευρώ το άτομο και το Σαββατοκύριακο. Υπέροχο μπραντς. Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές, μια ανάσα από την Αθήνα.
10: Ο Βασίλης που είναι από την Πάτρα λέει: στην Πάτρα, πάντως να ξέρετε, φτιάχνουμε άρμα κυλφόιλ.
5: Αυτό.
10: Γιατί,
5: μόνο του θα είναι. Γιατί δεν θα είναι και μετά.
10: Θα είναι, δεν θα μας τα πει αυτά. Αλλά...
5: Δεν θα είναι μέσα σε σκούνα.
10: Δεν
5: θα είναι μέσα σε λιαρτζέ.
10: Απλά στην Πάτρα φτιάχνουμε μήνες πριν τα άρματα και λοιπά. Γι' αυτό και το ξέρει ο Βασίλης τώρα.
5: Μπράβο το κυμπερλάκι.
10: Αυτά.
5: Θα κλέψει την παράσταση.
10: Δεν το συζητώ.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου διοργανώνει πολύ μεγάλη μαζί με το Γαλλικό Ινστιτούτο μεγάλο event στο Μεσολόγγι και θα είναι εκεί και ο Αλιάγας και ο νέος πρέσβης ο Νικόλας Κασιανίδης, ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής, και η Φαρία Αρτάουν.
1: Ω, μ' αρέσει η Φαρία Αρτάουν. Τι ωραία γυναίκα, τι ωραία γυναίκα. Και είναι ακόμα πολύ ωραία.
0: Ναι, μεγάλος αλλά μεγάλος ωραία.
1: Λοιπόν, σε έχω καλλιτεχνικά νέα, τύπου σκαρικά. Ο Διαμαντής Καραναστάσης, ο Διαμαντής, ο πρώην της Κωνσταντοπούλου, που δεν άντεξε με την πολιτική, τον πίεσε πάρα πολύ γιατί είναι τόσο έντιμος και αυτά και δεν μπορεί τη σαπίλα και τη βρώμα της.
0: Είχε παραιτηθεί,
1: Ναι, είχε παραιτηθεί γιατί ήθελε.
0: Τα λεφτά μας πίσω! Τα λεφτά μας πίσω!
1: Γιατί ήθελε να δοθεί ολοκληρωτικά στην τέχνη του. Ακόμα τρέχει αυτός, έτσι, από την Κωνσταντοπούλου, φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, αυτός δεν ήθελε να δίνεται εκεί που δινόταν.
1: Και αυτό.
0: Ανήκω σε μένα.
1: Και πήγε λοιπόν. Έχει μία, λέει, έχει ένα πρακτορείο που τον τρέχει, να το πω έτσι.
0: Τι πρακτορείο μοντέλο, παιδί μου είναι.
1: Όχι, καλέ, το Ray Talent Agency.
0: New Talent.
1: Ray Talent, έτσι λέγεται το πρακτορείο.
0: Ray, το χρήμα Ray είναι μόνο Ray.
1: Ray, σκέτο. Λοιπόν, και γίνεται, λέει, μια φοβερή, λέει, σειρά στην Νάπολη με μαφιόρους και λοιπά. Και εκείνος δεν
0: μπορεί. Και τι πήγε να κάνει το μαφιόζο.
1: Ναι, δηλαδή κάτι.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Όχι, αλλά.
0: Θα
1: έχει πάρει ιδέα από το περιβάλλον του, γενικά. Λέω εγώ.
0: Θα έχει μπει στο πετσί του ρόλο.
1: Έτσι. Και είπε ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Τον βρήκε η κάμερα, λέει, στην Νάπολη. Είναι αποκλειστικό ενός site. Αυτή η είδηση. Τον βρήκε, λέει, στην Νάπολη η κάμερα και ήταν εκεί με την ομάδα όλη. Τους σκηνοθέτες αυτά, δηλαδή ούτε Brad Pitt τέτοια κατάσταση. Και είπε ότι είναι μια ταινία, μια συζήτηση που έχει φοβερό κοινωνικό υπόβαθρο. Δεν θα σας πω περισσότερο, όμως δεν θέλω να κάνω spoiler. Λοιπόν, έπαιξε στα ιταλικά, λέει, χωρίς να λέω λέξη ιταλικά. Κάτι σου έχει μείνει λοιπόν από την πολιτική. Μα σου λέει του συλλογαζεί.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, γιατί στην πολιτική δεν μιλούσε πολιτικά χωρίς να ξέρει τίποτα τι του γίνεται.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά είχε τη ζωούλα, βρε. Είχε τη ζωούλα όπου του έδινε την έμπνευση, του έδινε το όραμα.
1: Θυμάσαι που ήταν κάπου που ήταν μια φωτογραφία. Επειδή είχα γελάσει τόσο πολύ.
0: Ναι,
1: ήταν μια
0: αυτή
1: φωτογραφία
0: αγριεμένη
1: αυτός αμίλητος και γράφανε από κάτω. Διαμαντή αν κινδυνεύεις, ανυπόκλεισε δύο φορές τα μάτια σου. Χθες, λέει, λοιπόν, όταν πήγε η κάμερα εκεί στην Νάπολη, είχαν κάποιες δύσκολες σκηνές, τις οποίες παίζει όλη μέρα και μιλάει στα ιταλικά. Χωρίς να ξέρει λέξη.
0: Πώς θα έκανε
1: παπαγάλι. Και το σετ λέει, πω, θα είπε λα σουσουρερά. Πίκολο μπαμπίνι και τέτοια. Και εγώ το κάνω.
0: Πίκολο.
1: Δεν είναι κάτι.
0: Ναι. Κορνούτο και φαφακούλο.
1: Κορνούτο και φαφακούλο και φαρφάλε και φαρφαλίνα. Γίνεται, βγαίνει. Και πίτσα, μακαρόνι, πάστα.
0: Ναι.
1: Ούνα βάτσα, ούνα ράτσα. Να. Ορίστε, να το
0: πω. Αυτό θα είπε τέτοια έτσι.
1: Αφού τι μπορεί να έλεγε δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ πως δεν έλεγε και αυτός. Το βρήκα και εδώ.
1: 10 μέρες βρε θα κάτσεις.
0: Που έχει δουλέψει, πουθενά στην Ελλάδα.
1: Δεν τον έχει πάρει το μάτι μου.
0: Α.
1: Η αλήθεια είναι. Κάπου θα έχει δουλέψει το παλικάρι. Δεν θέλω να τον κακολογούμε έτσι δηλαδή. Λοιπόν, 10 μέρες θα κάτσεις, λέει, στην Νάπολη.
0: Α, μεγάλος ρόλος.
1: Βέβαια, 10 μέρες στην Νάπολη. Α, κοίτα, αν τα γυρίσματα είναι ένα χρόνο, είναι μικρός ο ρόλος. Αν τα γυρίσματα είναι μία με 20 μέρες, είναι. Πρέπει να είναι πρωταγωνιστή και με το ξέρει. Λοιπόν, και είπε ότι ήταν πολύ κοντά σε πληροφορό πριν από αυτή την ταινία. Παύλα σειρά, δεν ξέρω τι είναι. Ήταν, λέει, πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, ίσα που το άγγιζε να πάρει μέρος σε μία σειρά που έχει βραβευτεί, δεν μας τη λέει ποια είναι. Και λοιπά, και λοιπά. Αλλά τελευταία στιγμή, λέει. Δεν πήγε, κρατάει έναν άνθρωπο ο Ερμής, κάτι έγινε και δεν πήρε το ρόλο.
0: Δεν ήξερε να σηκώσει ένα τηλέφωνο η ζωή.
1: Ζωή τη σχέση έχει με την Νάπολη, ζωή, ρε παιδί μου.
0: Η ζωή έχει γνωριμίες παντού.
1: Δεν νομίζω ότι έχει τα κινηματογραφικά τώρα η ζωή.
0: Φαντάζεσαι όμως.
1: Ότι... καταρχήν έχουν χωρίσει.
0: Και τι, αφού είναι φίλοι, δεν θυμάσαι που είχαν χωρίσει και πίναν τα ουζάκια τους μαζί.
1: Παιδιά, ακούσε
0: τώρα. Κάποια περιοχή.
1: Αυτά
0: και...
1: με τις φιλίες των χωρισμένων πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Μην κοροϊδευόμαστε. Άντε να κάνεις, να είσαι με τον άλλον να συνεννοείσαι γιατί έχετε παιδιά. Άμα δεν έχετε παιδιά, τώρα τι φιλίες είναι αυτές. Το βλέπεις τον άλλον με την άλλη και είναι τα χάλια της και λες «Αχ, Παναγία μου, δεν μπορείς να βρεις καλύτερη από μένα». Το βλέπεις μόνο τουλάχιστον καλά εκεί να μην έχεις άνθρωπο να σου φέρει την πάπια όταν μεγάλος. Δηλαδή δεν
0: υπάρχει φιλία.
1: Δεν υπάρχουν τις ανωτερότητες, νομίζω. Αυτό σου λέω αν υπάρχουν παιδιά που επιβάλλεται να έχεις καλές σχέσεις με τον άλλον.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Εποχιακή τριχόπτωση. Ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχιακή περίοδος συχνά συνοδεύονται από αυξημένη απώλεια τριχών. Tono Sun Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C. Συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Αν θέλετε λοιπόν να έχετε ωραία μαλλιά και δυνατά, Tono Sun Skin Hair Nails Booster.
1: Λοιπόν, αυτά. Λέει ο Νίκος, μια γυναίκα για την Κίμπερλι. Μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία. Τα βήματά της σβήνουν μια φλιβερή ιστορία. Ορίστε και ποιηματάκια. Ο Μίτσος λέει, χάρηκε που χώρισε ο Διαμαντής με την Κωνσταντοπούλου. Δεν την αποκαλεί ακριβώς έτσι. Και ανέβηκε στην εκτίμησή του ο Διαμαντής. Και η Βασιλική λέει, πού θα βρει πρόθυμο να τις πληρώνει τώρα τις διακοπές
0: η Κίμπερλι
1: που μόνο τζάμπα πάει όπου πάει. Αυτά λέει το κοινό μας.
0: Αυτές οι γυναίκες, παιδιά, δεν χάνονται. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Καλώστε! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
6: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
7: Ναι. Ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
6: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι.

0: Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ετοιμάζουν βαλίτσες, λέει Τάνι Μανίδης και Μαυρίδης, που ισχύσεν τη ενώση τα παλιά φιλαράκια που είχαν κάποτε παρεξηγηθεί.
7: Α, ωραία.
6: Τώρα είναι μαζί, τα έχουν βρει με το Sky και τσεκάρουν προορισμούς για το νέο World Party.
7: Μπράβο, πάει καλά αυτό πάντως, το βλέπει ο κόσμος, παιδιά.
6: Εντάξει, ταξιδάκια μας αρέσουν. Ταξιδάκια και τι άλλο, κάνουν και διάφορα στα ταξίδια. Το έχω δει ποτέ, τι το πιστεύεις.
7: Ούτε εγώ.
6: Α. Ωραία.
7: Έχω δει δηλαδή. Δεν είναι αυτό, μωρέ μου. Έχω δει διάφορα. Πώς το
6: αποσπάσματα.
7: Λένε, αποσπάσματα, ναι. Είναι χαζευτικό. Το βλέπεις δηλαδή και σ' αρέσει, αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει. Αλλά έχει φανατικό κοινό, θέλω να πω. Λοιπόν, η Μιμή Ντενίση εξομολογείται για την προσωπική της ζωή και λέει: μου λείπει ένας σύντροφος. Αυτό έχω πολλά χρόνια να το ζήσω. Αχ, Μιμή μου! Κάρε καφέ, να στα πω.
6: Έλα, μωρέ, η Μιμή έχει ανάγκη από ένα σύντροφο.
7: Αυτό έχει ανάγκη.
6: Ο άντρας της ζωής της είναι αυτή.
7: Εντάξει, πόσο να σου άντρας της ζωής. Τσακωνεύουμε να βγάλουμε.
6: Να
7: αλλάξουμε, να κάνουμε αλλαγή φίλου ψυχολογικό.
6: Άκου να δεις. Η Μιμή τώρα δεν θα μπορούσε να ανεχτεί τον καθένα. Η αλήθεια είναι.
7: Εντάξει.
6: Μετά τον Τρίτσι. Όλοι οι άλλοι
7: ή το τρίτσι. Και τώρα ήμουν ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος μετά από τον τρίκι. Το τρίκι.
6: Το τρίτσι.
7: Τρίκι, τρίκι, τρίκι. Ήταν ωραίος άντρας και γλυκός.
6: Ήταν ωραίος ζευγάρι.
7: Τι ωραίος που ήταν.
6: Και αυτή η κούκλα. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Τώρα θα κάνει μία σειρά για την ελληνική τηλεόραση. Πάλι ιστορικό έργο.
7: Τι θα κάνει.
6: Τι θα κάνει. Θα κάνει ένα ιστορικό έργο. Δεν θυμάμαι τώρα τι. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τον Έλγιν και αυτό. Τώρα είναι επίκαιρο το θέμα των κλειπτών. Είναι όλοι μαζί, μπορούμε.
7: Άντε, να δούμε. Αυτή η δικηγόρα.
6: Η δικηγόρα.
7: Όλο μόδε. Έφερε μια συνέντευξη με τον Τζορτζ Κλούνι και είπε: είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που γνώρισε ο ένα τον άλλον. Ήταν, λέει, μια καρμική σχέση.
6: Ναι.
7: Εγώ διαβάζω ότι οι καρμικές σχέσεις, αν ισχύει αυτό και αν υπάρχουν όλα αυτά, οι καρμικές σχέσεις είναι αυτές που σκοτώνεσαι και τρώγεσαι. Δεν είναι καλές, λέει, και αρμονικές. Γιατί έρχονται για να έρχονται για να σ' αλλάξουν. Και δεν μπορείς να αλλάξεις μέσα από την αγάπη και την ευτυχία και όλα
6: αυτά. Γιατί
7: αλλάζεις μέσα από το κλωτσομπουνίδι. Καταλαβαίνεις.
6: Αν ο άλλος είναι τέρας, μπορεί κάποιος καλός άνθρωπος να τον αλλάξει. Γιατί δεν αλλάζει έτσι. Ένας κακός άνθρωπος που ερωτεύεται έναν καλό άνθρωπο,
7: ναι, αλλά αν είναι τέρα,
6: και μπαίνει στον δρόμο.
7: Αν είναι τέρας όμως, εξακολουθεί να μην είναι μια καλή. Ο ένας από τους δύο δεν είναι, μπορεί να δεν είναι καλή σχέση. Λέμε τώρα μια σχέση βιλιακή που είναι τέλεια. Αυτή δεν είναι καρμική σχέση. Αυτή είναι να πάρει μια ανάσα. Για να πέσει μετά, να πάρει μια ανάσα από μια άλλη που προηγήθηκε ή να ετοιμαστεί για την επόμενη που έρχεται.
6: Πού
7: έρχεται.
6: Έχει γίνει δόκτωρ.
7: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Περίμενε.
6: Και δόκτωρ Truth.
7: Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει που.
6: Εντάξει, έχει μια λογική όπως το λέω.
7: Που λέω. Το έχω δει σε διάφορα βίντεο που βγαίνουν διάφοροι κυλοκρουσμένοι και λένε που μου αρέσουν εμένα αυτά. Είναι μια άλλη.
6: Αχ, δεν μπορώ, παιδιά.
7: Μ' αρέσουν, μ' αρέσουν. Πάρα πολύ μ' αρέσουν. Ξεκουράζουν. Λέω, μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί και να μην είναι. Τι σημασία έχει, ας το δούμε και αυτό.
6: Είναι μια άλλη που κάνει τι.
7: Είναι μια άλλη, το έχω ξαναπεί νομίζω, που κρατάει δύο. Πώς να τα πω τώρα αυτά. Δύο σύρματα.
6: Κυλώνεται έτσι, δηλαδή.
7: Όχι. Κάνει δύο σύρματα, αλλά μετά. Τα κρατάει απλά. Τα έχει βάλει, τα έχει χώσει μέσα στις χούφτες της. Έτσι κάνει μπουνιά στα χέρια της. Δεν τα επηρεάζει δηλαδή, υποτίθεται. Δεν ξέρω τι κάνει. Τώρα μπορεί να τα φυσάνε. Και κάνει μια. Κοιτάζει το κοινό. Είναι πολύ γλυκιά όμως η αλήθεια. Ξένη, Αμερικάνα, Αμερικάνα. Πολύ γλυκιά φυσιογνωμία η αλήθεια είναι. Που τα κρατάει αυτά και κοιτάει την κάμερα. Από πίσω έχει ένα πανό με αστέρια αυτά και πλανήτες και τέτοια πράγματα και αυτά. Και κάνει μια ερώτηση. Και λέει, για παράδειγμα τώρα εγώ. Υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Σου λέω τέτοια ερωτήματα, δηλαδή συμπαντικά. Και αν αυτά τα δύο τα σύρματα, αν ενωθούν, δηλαδή συναντηθούν και τα δύο προς τη μία πλευρά, είναι ναι. Αν πάει το ένα προς τη μία πλευρά, είναι όχι. Οπότε κάνει ερωτήσεις και αυτά απαντάνε. Ναι. Υποτίθεται ότι είναι σύνδεση.
6: Είμαι σοβαρή.
7: Σε πληροφορώ. Είναι από κάτω ο κόσμος και τη λέει: ρώτα και εκείνο, ρώτα και τ' άλλο, ρώτα και το παράλληλο, ρώτα και αυτό.
6: Ωραία δουλίτσα και είναι αυτό.
7: Καλέ. Το άλλο πράγμα. Δηλαδή αυτό, δεν ξέρω να βγάζει λεφτά.
6: Συγγνώμη,
7: αυτό
6: τι διαφορά έχει από το φλιτζάνι, από το χαρτί, από το τάρο.
7: Γιατί είναι στιγμιαίο και μπορεί ένα βίντεο να απαντήσει σε 15 ερωτήσεις. Μπαμπάμ είναι. Κατάλαβες. Δεν τρώει ώρα. Είναι ένα βίντεο μονόλεπτο και μέσα στο μονόλεπτο υποτίθεται ότι έχει. Όχι υποτίθεται, έχει κάνει 5 με 6 ερωτήσεις.
6: Να βρε και κατηγορούμε τη γάκα. Τέτοια έκανε ο γιατρούλης.
7: Ναι,
6: έπιανες, λέει, δύο παλούκια και σου λέγε πώς είναι ο οργανισμός.
7: Ναι, αλλά αυτή μπορεί να σε πέθανε. Αυτό εδώ πέρα τώρα είναι. Μπορεί να το πιστεύεις, αλλά δεν.
6: Τι λες, καλέ. Όλοι αυτοί που είναι.
7: Η σωματική σου υγεία, ρε παιδί μου,
6: μπορεί όμως να απειλείται η ψυχική σου. Άμα λες να καθίσω με τον άντρα μου παρόλο που με τυρανάει, θα αλλάξει αργότερα, ας πούμε. Και ενώνονται τα δύο πόλα.
7: Ναι. Δεν ρωτάς προσωπικές ερωτήσεις. Μην είσαι τόσο κοντόφθαλμη. Ρωτάς σε συμπαντικές ερωτήσεις.
6: Α, τι δηλαδή.
7: Ρωτάς, ας πούμε. Τι
6: αν υπάρχουν εξωγήινοι.
7: Υπάρχουν εξωγήινοι. Έχουν έρθει εξωγήινοι στην Ελλάδα.
6: Προσωπικά μου.
7: Υπήρχε η Ατλαντίδα. Έχουν βρει τον τάφο του Ιησού. Τέτοια πράγματα ρωτάνε. Δεν ρωτάνε, θα χώρισω με τον κόμενο την επόμενη
6: τέτοια
7: μέρα.
6: Τέτοια θέλει ο κόσμος.
7: Δεν είναι αυτή, δεν το παίζει χαρτορίχτρα. Το παίζει ότι συνδέεται με μία οντότητα.
6: Να σου πω, στις πριβέ συναντήσεις δεν το παίζει χαρτορίχτρα.
7: Δεν ξέρω. Και δεν παίρνω μόνοι μου δύο παλούκια να τα κάνω, να ρωτάω.
6: Αυτό λέω.
7: Είναι εδώ. Θέλω κανένα να το ρωτήσω. Τι θα γίνει, ρε παιδιά.
6: Θα δούμε καλά
7: πράγματα. Θα δούμε καμιά σπριμέρα. Ποιος θα βγει πρωθυπουργός.
6: Ξέρω εγώ να στο απαντήσω.
7: Ποιος θα
6: βγει πρωθυπουργός. Δεν θα ενωθούν τα δύο παλούκια.
7: Για ποιο πράγμα απ' όλο τώρα.
6: Για το αν θα δεις σπριμέρα. Επί οικονομικού ζητήματος.
7: Ναι, γιατί καλέ. Μπορεί να κερδίσω στο λότο.
6: Α.
7: Μπορεί να κερδίσω τη λοταρία.
6: Ποια λοταρία.
7: Τη λοταρία με.
6: Πόσο τα λοταρία.
7: Ένα χιλιάρικο πήρα. Μπορεί, τι πήρα. Πια δεν αλλάξει και η ζωή μου. Εγώ θέλω να κερδίσω κάνα πενιντάρικο.
6: Μωρέ, ας σας κερδίσω εγώ το χιλιάρικο και ευχαριστημένη με που θες εσύ το εκατομμύριο.
7: Αυτά.
6: Ποτέ δεν έχω κερδίσει, ρε παιδιά.
7: Έχεις κερδίσει μια γαλοπούλα, κάτι σε μια κλήρωση, μας είπες.
6: Όχι μια γαλοπούλα.
7: Τι ήταν, τηλεόραση, τι ήταν.
6: Τσιπούρες. Τσιπούρες στο πλοίο της Καρίστου. Μου έδωσε ο μπαμπάς μου χρήματα και μου λέει: πάρε και παίξει στη λοταρία του πλοίου. Κακομοίρα μου! Μη γυρίσεις αν δεν είσαι κερδισμένη. Και είπα: μπαμπά, τα έφερα. Η μόνη και τελευταία.
7: Ναι.
6: Α, και μια φορά ένα ρολόι σε μια. Είπα: παιδιά, μην μου πάρετε, δεν κερδίζω ποτέ τίποτα.
7: Εμείς ένα αρνί είχαμε κερδίσει σαν οικογένεια, δηλαδή σε μια λοταρία. Λοιπόν, άκου τι λέει ο Μαζέ τώρα.
6: Το φάγατε ή το βάλατε στη βεράντα σας.
7: Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, σιγά την κυρία που έφυγε. Λοιπόν, Έλενα λέει: ανοίγεις μεγάλο θέμα για τους χωρισμένους ανθρώπους. Εγώ πάντως λέει: χώρισα χωρίς να το επιδιώξω και έχω καλύτερη σχέση με την πρώην σύζυγο. Λόγω ενός γιου αλλά και λιγότερων τριβών καθημερινά. Δεν την ενοχλούν τα μικρά, αφού ακόμη μου ζητάει μερικά βράδια να πηγαίνω στο σπίτι της.
6: Όπα, όπα.
7: Ανοίγω. Όπα, Βαζέλο, όπα. Ανοίγω μεγάλο θέμα. Μην το. Α.
6: Μην τα πείτε τα.
7: Μην το αναφέρει τώρα, Βαζέλο μου. Αυτό το γράφουν από πάνω. Προσοχή, μην το αναφέρει. Πήρα φόρα τώρα, μην το γράφει από κάτω. Τώρα το αναφέρω, τελειώσαμε. Αλλά θέλω να ξέρω αν είναι αυτό φυσιολογικό. Μια χαρά είναι. Δείχνει, λέει, ότι με θέλει και δεν προχωράω κι εγώ σε άλλη σχέση.
6: Ωχ, τι είναι αυτό, κομπλικέ λίγο.
7: Δηλαδή, άκου τώρα τι έχει γίνει εδώ πέρα.
6: Έχει χωρίσει.
7: Έχουνε χωρίσει.
6: Έχουν
7: ένα παιδί, να είναι καλά το παιδί της και οι άνθρωποι αυτοί. Και έχουν πολύ καλή σχέση. Τόσο καλή σχέση που πολλές φορές η πρώην της γυναίκα του λέει να πάει στο σπίτι.
6: Ναι.
7: Του. Και λέει, νομίζω λέει ότι με θέλει, λέει, αλλά δεν ξέρω, λέει τώρα, λέει κι εγώ.
6: Εσύ τι θέλεις.
7: Δεν προχωράω, λέει,
6: έχω
7: εγώ σε άλλη σχέση.
6: Με θέλει, σε θέλω. Και την απαντέψα.
7: Ρε παιδιά, εγώ δεν το ξαναδοκίμασα. Εάν δηλαδή τον άλλον τον. Θα το ξαναδοκίμασα. Εάν.
6: Αυτή δεν είναι
7: ένα σοβαρό λόγο.
6: Μια πεπειραμένη γυναίκα.
7: Σιγά μπορεί την εμπειρία πια, σιγά μην πήραμε και πτυχίο.
6: Ήρθε ο άνθρωπός μας. Κοίτα εδώ με το παπουτσάκι του.
7: Είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν.
6: Φτιαγμένος, ενιαρισμένος, σεξουλιάρης με αυτή την μπάσα φωνή. Έλα εδώ, αυτή η φωνή, κάνεις γαργάρες στη φωνή.
8: Όχι, τίποτα δεν κάνω.
6: Είναι κοίτα εδώ,
7: το φυσικό. Πολύ ωραία
8: το φυσικό
7: φωνή.
8: Μου, το φυσικό.
6: Είναι
7: πολύ
6: φυσικό,
7: ωραία φωνή.
6: Είναι, έχει πέσει πολύ τεστοστερόνη στη φωνή.
7: Ισχύει.
9: Η ώρα είναι 3.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
14: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
15: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
14: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Στέφανε!
19: Ναι!
18: Πάω σούπερ μάρκετ.
19: Στο τάδε?
18: Όχι!
19: Στο άλλο τάδε?
18: Μπα, όχι!
19: Πού θα πας?
18: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
19: VKD Market, λοιπόν.
18: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
19: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
20: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
21: 2000 FM.
22: Και πώς διατηρείται και πώς
23: θέλουμε
22: αθλείτε,
23: να μας
22: γυμνάζετε.
23: Πεις την άποψή σου, μια που ασχολείσαι και με ενημέρωση.
22: Βάζει
23: και
22: τις κρέμες προσώπου, τις κρέμες σώματος.
23: Βάζεις τέτοια εσύ.
22: Με μέλι. Με μέλι και πώς τη λένε την άλλη, την εθανόλη, πώς τη λένε.
24: Παρθενόλη.
22: Κάπως ένα και μέντα.
23: Μάλιστα.
24: Α, κάνεις και τέτοια.
22: Κάνω. Ο Μπαρμπαγιάννης μου τα έχει μάθει.
23: Ποιος είναι ο Μπαρμπαγιάννης?
22: Ο Αποστόλης που κάνει εδώ.
23: Α, πότε
22: και κάνουν αυτοί? Τι ώρα είναι?
23: Μία
22: με δύο, μπράβο.
23: Να σε ρωτήσουμε κάτι. Α, κάνεις τέτοια. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις την άποψή σου για την πρέσβυρα. Για το Κίμπερλεϊ.
22: Με έχετε φέρει εδώ πέρα.
23: Ναι.
22: Πάμε από το ραδιενεργό υλικό. Και τι είμαι εγώ? Με φέρατε εμένα για να βγάλω.
24: Σε φέραμε για άλλο, αλλά δεν
22: θα κάρβουνα μέσα από τη.
23: Όχι, θα μας πεις την άποψή σου.
22: Δηλαδή.
24: Όριστε, είμαστε ηλικία. Με τι διαφωνεί, είναι 68-48 το πολύ. Λέω, Βασίλη, για σένα.
23: Όντως είσαι 68.
22: Ναι.
24: Αλήθεια τώρα. Για γράψε μας το mail, την Παρθενόλη, όλα αυτά που βάζεις.
23: Να το ξεκινάμε
24: από αύριο το πρωί.
22: Και το πατεντάρω κιόλας.
24: Ναι.
22: Βγάλω και κάνα εξτραδάκι.
24: Λοιπόν, πες για Κιμπέρλι τώρα. Πες για Κιμπέρλι.
22: Δεν περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, ότι θα φεύγε πριν κλείσει χρόνο. Βέβαια, βγήκαν όλα αυτά στη δημοσιότητα. Φαινόταν ότι έχει αρκετή δραστηριότητα, αρκετή επαφή. Αρκετή...
24: Τι εννοεί δραστηριότητα? Το διασκέδαζε, εννοείς?
22: Εντάξει, είχε και τη διασκέδαση, αλλά είχε και το. Γενικώς, για να φτάσει μια γυναίκα σε ένα τέτοιο. Πώς να το πω τώρα, σημείο.
24: Σημείο, ναι. Σημείο.
22: Δεν είναι μια. Λες, μια ήσυχη.
23: Τυχαία.
22: Δεν είναι τυχαία.
24: Ναι.
22: Έχει κάποια χαρακτηριστικά πολύ δυναμικά.
23: Δεν ήταν μια πρέσβυρα που μας στέριαζε πολύ με την ιδιοσυγκρασία που έχουμε. Ήρθε η γυναίκα.
22: Με τα μπουζούκια και με τον Αργυρό.
23: Βέβαια, τελείως, ναι. Με το τσαντάκι δίπλα το φίλο το Fancy James που θα έρθει να τις μαζέψει και τα τσίτια τώρα. Φαντάζεσαι το Fancy να τις μαζεύει τα σουτιέν, τα string και τα τέτοια.
24: Ένα βίντεο.
23: Στην αυτό και να τις λέει, έλα αγάπη μου αυτή και πίνει μόνο σαμπάνια.
24: Και θα κλαίει αυτή.
23: Θα κλαίει και θα πίνουν σαμπάνια και θα πνίγουν το. Και μετά θα τις τρίβει και λίγο το πόδι. Γιατί όποτε αισθάνεται στεναχώρια για ανασφάλεια, όλο
22: τη.
23: Η Kimberly τη τρίβει το πόδι.
22: Ποιο?
23: Ο Fancy James!
24: Όποιος βρεθεί, φαντάζομαι. Εγώ άρα τώρα λέμε για το Fancy James.
22: Είναι ο στυλίστας της.
24: Ναι. Α, να σου πω τώρα.
22: Γιατί μου έχουν πει δύο συνάδελφοι τουλάχιστον.
24: Ναι.
22: Και 8 ακροτές, γιατί δεν είναι ο στυλίστας. Ο οποίος πρέπει να είναι μεγάλη μορφή, ε.
23: Ο στυλίστας είναι στην.
22: Ναι.
23: Τον έπαιρνε μαζί στα ραντεβού τα επίσημα με τους υπουργούς. Ήταν, ήθελε και μία πικάντικη νότα.
24: Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Σε πάμε τώρα που σε βρήκαμε. Δεν μα λε αυτό που πρέπει να μα πει.
22: Έτσι είναι.
24: Με ποιον είσαι, με τον Καρβέλα. Με τον Καρβέλα. Με τον Καρβέλα είσαι ή με τη Βύση.
22: Με τη Βύση είμαι, βέβαια.
24: Γιατί. Και εμεί είμαστε έτσι, αλλά γιατί.
23: Μπράβο, σε κέρδισα γιατί ήσουν με τον Καρβέλα.
22: Δεν ήσουν
24: με τον Καρβέλα. Ήταν με τον Καρβέλα.
23: Ναι, αρχικά ήταν με τον Καρβέλα.
24: Α, δεν μα τα λε.
23: Αλλά έκανα μία ύπουλη προπαγάνδα και τον κέρδισα, νομίζω.
22: Λοιπόν. Με έφερε στην αποδόπλευρα. Δεν μπορούσα να είμαι με τον Καρβέλα. Δεν μπορούσα.
23: Εντάξει, ναι.
22: Δεν.
23: Λοιπόν, άκουσα κάτι πολύ έξυπνο. Ότι στην Ελλάδα τα βλέπουμε όλα ντέρμπι. Λέει, κατευθείαν γίνεται ένα θέμα και λέμε, είσαι με τον Τράμι ή με την Κίμπερλι. Είσαι με τον Καρβέλα ή με τη Βύση. Και έχουμε, ρε παιδί μου, έχουμε στο αίμα μας τη φαγωμάρα.
22: Παιδί μου, ποιος έχει χρόνο να παίρνει ίσες αποστάσεις και να εξετάζει σε βάθος ένα θέμα. Ποιος ασχολείται με αυτά τα βαρετά. Διαλέγεις με. Χωρίς πολλά-πολλά και με παροπίδες ένα στρατόπεδο και τσακώνεσαι με τον άλλον.
23: Ακριβώς. Και έτσι εκτονώνεσαι.
22: Καθόμαστε τώρα να χαλαρώνουμε, να μπαίνουμε εις βάθος και έχουμε άλλα
23: άσε
22: θέματα.
23: Άσε που είμαστε και ένας δραματικός λαός. Τι μας βρήκε, τι μας βρήκε, φεύγει πρέσβης. Την οποία κανένας
22: δεν. Εδώ είναι.
23: Φεύγει και αν ο αγωγός δεν περάσει από την Ελλάδα και πάει στην Τουρκία και μήπως ο Τούρκος ο Βρέσβης είναι καλύτερος από τη δικιά μας και έβαλε το χεράκι του στον βαψωμαλιά.
22: Καλά, υπάρχουν τα σενάρια.
23: Ε?
22: Ποιος την έφαγε και οι τεξεμένα μου στέλνουν μια κρατή. Για τους τεξανούς πετρελαιάδες που δεν θέλουν τον κάθετο διάδρομο και γι' αυτό έχουν. Δηλαδή υπάρχουν από πίσω διάφορα που.
24: Εντάξει, θεωρίες, πολλές θεωρίες.
22: Πολλές.
24: Τώρα
22: αλλά
24: τι
23: μας αρέσει όμως. Μας αρέσει.
22: Ειρήνη Λεγάκη, της έκανε εντύπωση. Αλλά εννοείται ότι είμαστε δραματικός λαός. Εδώ έχω πάει σε γάμο και χορεύει η νύφη πάνω στο τραπέζι και τη χτυπάει παλαμάκια ο γαμπρός. Γύρνα πίσω, μου λείπεις, πώς θα σε ξεπεράσω, πώς. Και το νιώθουν εκείνοι τώρα.
23: Συγγνώμη, είναι και παντρεύονται.
22: Έχουν παντρευτεί και είναι το γαμήλιο τραπέζι, είναι μετά η γιορτή. Γύρνα πίσω, πώς και εδώ στο γιατρό. Ο γαμπρός παλαμάκια και εννοείται το δράμα.
24: Καλέ που λέει χωρίζει η πεθερά, η μάνα από την νύφη και τον κλαίνε κανονικά που παντρεύονται. Δεν υπάρχει το τραγούδι.
22: Έλατε.
24: Πώς το λένε το τραγούδι, καλέ.
22: Δεν τα
24: ξέρω. Σήμερα γάμος γίνεται.
22: Σήμερα γάμος γίνεται και είναι και ωραίο.
24: Ναι, είναι ωραίο τραγούδι, αλλά αυτό το μήνυμα. Ότι χωρίζει η μάνα από τη μετερά.
22: Πριν λίγο καιρό είχε ο γιος μου, ήταν όταν ήταν έκτη δημοτικού, τώρα είναι πέμπτη. Τη σχολική γιορτή στο τέλος του έτους. Και τους είχε βάλει να χορέψουν δημοτικά παραδοσιακά. Και τους είχε βάλει, δεν το θυμάμαι τώρα, με τον. Ένα θράκικο με τον Μένιο που μέθησε και πάνω στο μεθύσι του τη σκότωσε. Και είχα φρικάρει.
23: Και λες, Παναγία μου, τι ακούει το παιδί μου.
22: 2022. Και τα μικρά τραγουδάνε και ήπια και μέθησε και στο μεθύσι τη σκότωσε και μετά το μετάνιωσε και πήγε και έκλαιγε. Και λέω, έχουμε μείνει λίγο σε δεκαετία 80. Η γενιά X ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί στα.
24: Όχι.
22: Σημερινά ισχύει. Δεδομένα.
23: Λοιπόν, συνάδελφε, ευχαριστούμε.
24: Ευχαριστούμε πολύ.
22: Εγώ ευχαριστώ.
23: Καλό ακρόαση
22: πάρα πολύ.
23: Στην ώρα σου.
22: Ναι. Στις 6. Στις 6. Μπράβο, σωστά το θυμήθηκα. Πολύ ωραία είναι η παρέα σας εδώ.
24: Δεν είναι.
22: Η Έλενα, γιατί είναι πιο αυστηρή όταν είμαστε στο μικρόφωνο και εσύ πιο χαλαρή. Κάτσε να πω και στους ακροατές λίγο. Η Λεμονιά, όταν είναι στο ραδιόφωνο, δεν σταματάει. Όταν βγαίνει έξω, με το ζόρι, αν θα σου πει ένα γεια, θα σε κοιτάξει από πάνω μέχρι να καταλάβει ποιο είναι. Εμένα μέχρι να με καταλάβεις ποιος είναι, της λέω καλησπέρα Κωνσταντίνος Λαβίτης. Με κοίταζε 3 δευτερόλεπτα πριν μου δώσει το χέρι. Τα 3 δευτερόλεπτα πριν σου δώσει κάποιος το χέρι είναι μια αιωνιότητα εντωμεταξύ εκείνη την ώρα.
23: Άκου. Εάν δεν κοίταξα το χέρι μου, αν μου λείπει κανένα δάχτυλο, είσαι
22: είναι
23: okay.
22: Πιο, πώς να το πω τώρα, πιο φιλική.
24: Εγώ έκλωγα καλέ.
22: Τι έτρωγα
24: εκεί, όταν σε γνώρισα, όταν ναι. Εκεί την ώρα έτρωγα.
22: Και, συγγνώμη, μου λέει, μην πρέπει να καθίσω. Όχι, παρακαλώ, τη λέω, εντάξει, δεν. Αυτά, για να ξέρετε ότι δεν είμαστε πάντα οι άνθρωποι που ακούτε ή που βλέπετε στην καθημερινή μας ζωή, όπως μας ακούτε, μας
24: βλέπετε. Καλά, εγώ πολύ πρόσχαρη στην εκπομπή, δεν μας ακούς.
23: Παιδιά, πάμε σε break.
1: Η ώρα είναι 3:15.
2: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
25: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
26: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
27: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
28: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
29: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
31: Να πεις τώρα πια.
30: Έρωτες, πάθη, μυστικά. Ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com artinfo.gr.
32: Πώς είναι τα ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
33: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
34: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
35: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
36: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Μάλιστα τι μέρα είναι σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα του Λευκού Μπαστούνιου. Λοιπόν, χαρά μας και τιμή μας που έχουμε την κυρία Τζεβελέγκου εδώ στα Κακά Κορίτσια, πρόεδρο του Φάρου. Σωστά τα λέμε?
1: Σωστά τα λέτε και δική μου η χαρά που είμαι εδώ μαζί σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Είμαι η πρόεδρος του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, ενός φορέα που φέτος γιορτάζει και τα 80 του χρόνια και σήμερα είναι η μεγάλη μας εκδήλωση.
0: Πάμε στην εκδήλωση, ναι, ναι, θέλω να πείτε για το Λευκό Μπαστούνι. Ποια είναι η μέρα του Λευκού Μπαστούνιου? Τι είναι δηλαδή? Επειδή καμιά φορά εμείς όλοι που είμαστε λίγο νευρικοί και λίγο άτσαλοι δεν σεβόμαστε και καθόμαστε πάνω στις ράμπες, υπάρχουν τα Λευκά Μπαστούνια.
1: Υπάρχουν τα Λευκά Μπαστούνια, τα οποία έχουν σαν οδηγό αυτούς τους οδηγούς όδευσης, αυτές τις κίτρινες γραμμούλες που είναι πάνω στα πεζοδρόμια, που
2: συχνά είναι σπασμένα.
1: Που συχνά είναι σπασμένα και που πολύ συχνά πολλοί οδηγοί θεωρούν ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να αφήσουν το αυτοκίνητό τους, ο καλύτερος τόπος. Και μηχανές και καφετέρειες να βάλουν τα τραπεζάκια τους και καταστήματα να βάλουν τα διάφορα είδη τους. Δεν λέω, ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του θέλει, αλλά και εμείς πρέπει κάπως να περπατήσουμε με μια ασφάλεια, γιατί το Λευκό Μπαστούνι μας εξασφαλίζει και την ανεξαρτησία μας να περπατήσουμε ανεξάρτητα και αυτόνομα, αλλά και την ασφάλειά μας. Όταν εγώ λοιπόν είμαι αμέριμνη και περπατώ νιώθοντας ότι ξέρω που πάω, γιατί έχω τον οδηγό όδευσης, έχω τον μπαστούνι μου, και ξαφνικά βρεθώ πάνω σε μια κολόνα της ΔΕΗ, γίνεται και αυτό, πάνω σε ένα τραπεζάκι με καρέκλες, πάνω σε ένα αυτοκίνητο, πάνω σε ένα δίκυκλο, πάνω σε μια σαρδινιέρα, έχει γίνει και αυτό. Όχι μόνο με μένα και με πάρα πολλά άλλα παιδιά και ανθρώπους που χρησιμοποιούν το Λευκό Μπαστούνι. Νομίζω ότι είναι κρίμα.
0: Κυρία Τζεβελέγκου, έχετε μια ιστορία πολύ έτσι συγκινητική. Θέλω λίγο να πείτε στον κόσμο, γιατί το ότι κρατάει ένας άνθρωπος Λευκό Μπαστούνι σήμερα δεν σημαίνει ότι και εμείς, κάποιοι από εμάς, αύριο δεν μπορεί να κρατάμε. Λοιπόν, είσαστε μία από εμάς και θέλω να πείτε ότι γεννηθήκατε με την όρασή σας και κάποια στιγμή η περίεργη μοίρα της ζωής σας άλλαξε ρότα.
1: Ναι, γεννήθηκα με την όρασή μου, τελείωσα το σχολείο.
0: Σπουδάσατε αγγλική φιλολογία.
1: Την αγγλική φιλολογία σπούδασα ούσα τυφλή.
0: Α.
1: Και εκεί έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Φάρος και το χρωστάω αυτό, θα σας πω. Είχα τη δουλειά μου, το αυτοκίνητό μου, τα ταξίδια μου στο εξωτερικό κανονικά, μια χαρά όπως όλος ο υπόλοιπος συνηθισμένος κόσμος. Και ξαφνικά αποφάσισε να με επισκεφθεί ένα αυτοάνωσο, το οποίο αυτοάνωσο με αγάπησε, με πάθος και σιγά σιγά.
0: Δηλαδή στην αρχή είχατε κάποια περίεργα συμπτώματα.
1: Ναι. Τα οποία δεν φαίνονταν, δηλαδή εσείς δεν το βλέπατε, δεν μπορούσατε να καταλάβετε κάτι. Το έβλεπα εγώ γιατί γινόταν στο βυθό. Από το βυθό του ματιού αυτό άρχισε να καταστρέφει λίγο όλο το μάτι.
2: Ξέρατε δηλαδή από τους γιατρούς ότι μπορεί να οδηγηθείτε σε τύφλωση?
1: Δεν το ξέρανε ούτε οι ίδιοι. Πηγαίναμε ψαχτά με κορτιζόνι, με πειραματικές έτσι φαρμακευτικές αγωγές, γιατί δεν ξέραμε τι ακριβώς είναι αυτό. Χαρακτηρίστηκε ιδιοπαθής αγκίτιδα. Οτιδήποτε το ιδιοπαθές, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
0: Και κάποια στιγμή δεν βλέπετε ολοκληρωτικά?
1: Ναι. Έχω κι εγώ ένα 100%.
0: Ναι.
1: Για το 100% είμαι χαρούμενη. Για την αιτία που έχω το 100% δεν είμαι χαρούμενη.
0: Οπότε τι κάνετε τελικά? Αλλάζει η ζωή σας από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Η ζωή από τη μια μέρα στην άλλη. Έπρεπε τα πάντα να τα μάθω από την αρχή. Γιατί διαφορετικά, για παράδειγμα, ένας βλέπων χρησιμοποιεί τον υπολογιστή του με το ποντικάκι του, μια χαρά, όλα πολύ ωραία.
2: Ή ένα απλό, να διαβάσετε ένα βιβλίο. Ένα απλό.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Και διαφορετικά, ένας που δεν βλέπει. Ήμασταν τόσο αδαείς και τόσο ανενημέρωτοι που βάζαμε ταινίες μονοτικές στην οθόνη του λάπτοπ και λέγαμε εδώ είναι το τάδε εικονίδιο και το τάδε εικονίδιο. Και έπρεπε με το ποντίκι να βρω που είναι το εικονίδιο. Μα εμείς που δεν βλέπουμε, δεν χρησιμοποιούμε ποντίκι. Χρησιμοποιούμε μόνο πληκτρολόγιο. Mm-hmm. Φανταστείτε σε τι σημείο δεν γνωρίζει ο κόσμος.
0: Και σας πιάνει μια μεγάλη απογοήτευση. Λέτε τι θα γίνω.
1: Μόνο απογοήτευση.
0: Λέτε καταστράφηκα, πέφτετε σε κατάθλιψη.
1: Φλερτάρισα με την τρέλα. Δεν μ' αρέσει να κρύβω τα λόγια μου και θεωρώ ότι οποιοδήποτε άνθρωπο σε μεγάλη ηλικία χάνει την όρασή του, φλερτάρει με την τρέλα. Κάποια στιγμή όμως αντιστάθηκα στο φλερτ και είπα ότι πρέπει να διαλέξεις τι θέλεις. Ή θα τελειώσεις τη ζωή σου έχοντας ιτηθεί από μια δυσκολία που παρουσιάστηκε και που οι δυσκολίες είναι για τους ανθρώπους, ή θα φτάσεις στο τέλος της ζωής σου κάποια στιγμή όταν έρθει αυτή η στιγμή και θα πεις ότι εγώ με υπερηφάνεια και με αξιοπρέπεια πάλεψα οτιδήποτε μου έτυχε.
0: Για τι ηλικία μιλάμε?
1: Αν θα σας πω την ηλικία, μετά θα με ρωτήσετε πόσα χρόνια έχω στην όρασή μου.
0: Όχι, δεν θα σας ρωτήσουμε.
1: Γιατί θα γίνει
0: εντάξει
1: η αριθμητική και
0: δεν θα σας ρωτήσουμε.
1: Το πρόβλημα παρουσιάστηκε στα 29 μου και με ταλαιπώρησε για μια δεκαετία και κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Το περιβάλλον σας. Γιατί παίζει ρόλο και το περιβάλλον. Έτσι, πώς υποστηρίζει κάποιον
1: άνθρωπο.
2: Η μαμά
1: μου δεν το δέχτηκε ποτέ.
2: Αυτό ήθελα να καταλήξω.
1: Ποτέ. Δηλαδή από την στιγμή που έχασα την όρασή μου κλείστηκε στο σπίτι της.
2: Περθούσε δηλαδή, πέρθησες, αλλά έχασε ολοκληρωτικά ένα άνθρωπο.
0: Εσείς πώς βγήκατε από το σπίτι σας?
1: Στην αρχή ήμουνα μέσα στο σπίτι, πάχυνα το συγγενικό μου, φιλικό μου, κοινωνικό περιβάλλον γύρω στα 10 κιλά. Γιατί κάτι έπρεπε να κάνω κι εγώ, υπολογιστή δεν μπορούσα, να διαβάσω δεν μπορούσα. Μαγείρευα, αυτό το κατάφερα, το έμαθα, το έκανα σαν να βλέπω και τώρα ακόμα. Όλες οι συνταγές, όλα τα φαγητά, όλα τα γλυκά. Δεν είμαι μόνο εγώ. Πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν βλέπουν το κάνουν αυτό.
0: Υπήρχε όμως ένα κλικ, ένα σημείο που είπατε.
1: Ναι, που είπα, πρέπει να συνεχίσω.
0: Ναι. Και εκεί ναι. Πάτε στο φάρο, τι γίνεται?
1: Εκεί λοιπόν, όταν πέρασα το στάδιο το ότι εντάξει, αρκετά σας μαγείρεψα, σας περιποιήθηκα, σας κανάκεψα, πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι για μένα. Περάσαμε και το στάδιο του ότι βάζουμε τις μονοτικές στην οθόνη του υπολογιστή που δεν φέρουν και αποτέλεσμα. Λέω ότι δεν μπορεί να είμαι μόνη στον κόσμο που θέλω να μάθω υπολογιστή. Πρέπει να υπάρχουν και άλλοι τυφλοί που θέλουν να μάθουν υπολογιστή. Είναι όλοι κλεισμένοι στο σπίτι τους. Και αρχίζουμε και ψάχνουμε. Και βρίσκω το φάρο. Έρχομαι στο φάρο γιατί...
0: Να πούμε ότι είναι εδώ στην Καλλιθέα ο φάρος. Είναι γειτονιά μας.
1: Αθηνάς 17.
0: Αυτό είναι ένα κτίριο, μια οργάνωση. Τι είναι ο φάρος?
1: Αυτό είναι ένα σωματείο το οποίο έχει αναγνωριστεί, είναι ειδικώς αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό. Μη κερδοσκοπικό. Έχει αυτή τη στιγμή 25 τμήματα, ας το πούμε έτσι, που έχουν να κάνουν με επιμόρφωση, με ψυχαγωγία, με διάφορες δράσεις. Φανταστείτε ότι κάνουμε μέχρι και χορούς oriental.
0: Μάλιστα.
2: Τι ωραία.
1: Ναι.
2: Πείτε μας λίγο, όταν πρώτο ήρθατε στο φάρο, πέντε πρώτη φορά στο φάρο.
1: Όταν
2: έτσι,
1: πρώτο ήρθα...
2: Και είναι άλλοι άνθρωποι που είναι όπως εσείς.
1: Εγώ ήμουν ένα κουτί.
2: Ναι.
1: Δηλαδή με πηγαίνανε. Με καθίσανε στην καρέκλα, έρχονταν, σηκωνόμουν, με πέρανε, πήγαινε σπίτι. Τίποτα, δεν μπορούσα καθόλου μόνη μου να, ούτε να σταθώ. Νόμιζα ότι το σύμπαν χανόταν.
2: Με τους άλλους ανθρώπους που ερχόντουσαν εκεί.
1: Σιγά σιγά λοιπόν μέσα σε 6 μήνες, επειδή ακριβώς βιώναμε όλοι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, ο καθένας από διαφορετική αιτία, αλλά βιώναμε το ίδιο. Το καλαμπουρίζαμε, το σατυρίζαμε. Το κοροϊδεύαμε.
2: Και νιώθω ότι δεν είστε μόνοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό,
1: είναι
2: δεν
1: πάρα
2: είναι?
1: Είναι πολύ σημαντικό. Το ανήκειν κάπου.
2: Έτσι.
1: Που μπορεί να με καταλάβει χωρίς να χρειαστεί να το εξηγήσω με πάρα πολλά λόγια. Λέω κάτι και με καταλαβαίνει ο άλλος. Και με τη δυναμική που πήρα από την κοινωνική υπηρεσία που έχει ο Φάρος, που είναι μια μοναδική υπηρεσία. Που μπορεί να κάνει συμβουλευτική και ατομική και οικογενειακή και είναι απίστευτο. Και με όλα τα τμήματα που έχει, τα οποία σου δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη. Φανταστείτε ότι έμαθα παραδοσιακούς χορούς. Πριν δεν ήξερα, έμαθα μετά.
0: Άρα είσαστε και η ψυχή των πάρτι. Αυτό μας
1: εννοείται,
0: λέτε.
1: Εννοείται. Και σαν φύση. Ξαναβρήκα τη Μαρία, την οποία την είχα χάσει, κακά τα ψέματα. Και με βοήθησε πάρα πολύ. Χρωστάω πάρα πολλά στο φάρο.
2: Για τον εαυτό σας, τι μάθατε πέραν του τη δύναμη που αντλήσατε έτσι από τον εαυτό σας? Τι άλλο μάθατε ότι μπορείτε να κάνετε που δεν το περιμένατε ότι μπορείτε να το κάνετε?
1: Πέρα από τους παραδοσιακούς
2: ναι,
1: χώρους,
2: ακριβώς. Ναι.
1: Και να το πω πιο σοβαρά, έμαθα ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να εστιάζουμε και να παίρνουμε χαρά από αυτά που έχουμε. Όταν έβλεπα, την έχανα αυτή την εστίαση. Και έλεγα ότι όταν κάνω αυτό, όταν πάρω εκείνο, όταν πάω εκεί, τότε θα νιώθω καλύτερα, τότε τα πράγματα θα είναι πιο ωραία, τότε...
3: 2000 FM 2000 FM
1: Εστίαση.
0: Θεωρούσατε ότι κάποια πράγματα είναι δεδομένα.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό μου, γιατί δεν είχε κανένα στην οικογένειά μου.
0: Πόσα πράγματα στην καθημερινότητα. Όποιος έχει ταξιδέψει σε μέρη σαν την Ινδία, μακρινά μέρη, φτωχά μέρη, καταλαβαίνει ότι κάποια πράγματα που έχουμε εμείς οι δυτικοί στην καθημερινότητά μας, είναι ευτυχία ότι τα έχουμε. Ότι έχουμε καθαρό νερό και πίνουμε, ότι έχουμε καθαρό νερό και πλένουμε τα δόντια μας, δεν είναι δεδομένο για όλη την Ηφείλειο.
1: Όχι. Όχι.
2: Να ρωτήσω κάτι. Στο Φάρο ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν χάσει και την όραση του εκγενετής.
1: Ναι.
2: Εσείς που είναι εσείς που είχατε κάτι και το χάσατε, είναι διαφορετικό, φαντάζομαστε, από κάποιον που γεννήθηκε έτσι.
1: Είναι διαφορετικό.
2: Και στις συζητήσεις που κάνατε με αυτούς τους ανθρώπους, τι σας είπαν, δηλαδή ποια είναι η διαφορά,
0: τους πώς το βιώνει ο καθένας. Τους μειώσατε στον κόσμο που είχατε δει, δηλαδή μπορεί να σας ρωτούσαν, γνωρίζοντας ότι εσείς έχετε την εμπειρία το ότι έχετε δει πώς είναι κάποια πράγματα, να τους τα περιγράψετε.
1: Υπάρχει διαφορά. Όχι, αυτό δεν γινόταν. Υπάρχει διαφορά ως προς το εξής. Αυτοί που έχουν βιώσει από πολύ μικρή ηλικία, νηπιακοί ή έχουν γεννηθεί έτσι, αντιμετωπίζουν τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν φοβούνται τόσο πολύ. Αυτοί που έχουν χάσει την όρασή τους πιο μεγαλυλικοί, ενήλικες ή σε πολύ μεγάλη ηλικία, υπάρχει μια μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση από τον τρόπο που θα περπατήσουν, από τον τρόπο που θα βγουν στον δρόμο. Ενώ βλέπεις αυτούς που δεν είναι, που δεν έχασαν την όρασή τους ενήλικες ή σε πιο μεγάλη ηλικία, υπάρχει...
0: Είναι πιο,
1: πιο κρατημένοι.
0: Ναι, οι άλλοι έχουν συνηθίσει να ζουν έτσι. Δεν έχουν την εμπειρία του διαφορετικού.
1: Όχι. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχαμε βγει με μια παρέα τότε στις αρχές, που οι περισσότεροι ήταν μη βλέποντες από πολύ μικρή ηλικία. Και κάποια στιγμή λέω, βρε παιδιά, πώς πάτε έτσι, περιμένετε λίγο, βάλτε λίγο φρένο. Πηγαίνανε του σκοτωμού. Είχαν ανοίξει τα μπαστούνια. Καθίστε λίγο, περιμένετε. Τι φοβάσαι, μου λέει. Λέω, δεν φοβάμαι. Τι να πω. Λέω, δεν φοβάμαι, αλλά περιμένετε λίγο.
2: Φανταζόμαστε ότι αυτοί έχουν αναπτύξει και αισθήσεις.
1: Εννοείται.
2: Τις υπόλοιπες αισθήσεις. Ναι, ναι. Σε άλλο βαθμό, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Κάποια στιγμή περπατάω πάλι έτσι σε μια περίπτωση τέτοια και μου λέει, είσαι και χαζή. Λέω, γιατί. Δεν προσέχεις, μου λέει, γύρω σου. Λέω, γιατί. Τώρα μου λέει, περπατάμε και είμαστε σε στενό, σε δρόμο. Λέω, ναι. Τώρα μου λέει, είμαστε στη διασταύρωση. Και δεν ήταν σε πεζοδρόμιο να πεις ότι έβαζε σημάδι το μπαστούνι και χτύπαγε στην άκρη στο πεζοδρόμιο. Λέω, που το κατάλαβες. Άκου, μου λέει, τον αέρα. Λέω, πισάει.
0: Απίστευτο.
1: Άκου, μου λέει, τον ήχο. Είναι διαφορετικό.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι οι ήχοι πλέον για εσάς φανταζόμαστε ότι έχουν άλλο νόημα, όχι μόνο για να περπατήσετε, να κινηθείτε, αλλά
1: ναι.
2: Λέω για τη μουσική. Λέω για τον ήχο, για τα κύματα. Τον ήχο των κυμάτων, δηλαδή αυτό.
1: Ναι, ναι. Είναι τελείως διαφορετικός.
0: Λοιπόν, έρχονται μηνύματα και λέει, εξαιρετική καλεσμένη, πόσο αληθινή και πόσο με άγγιξε. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και εδώ στο στούντιο, radio@parapolitika.gr. Λοιπόν, να σας πούμε και κάτι τώρα που έχει να κάνει με χορηγικό περιβάλλον για μας και έχει να κάνει με τη Βιοκαρπέτ. Επειδή είναι μια δύσκολη εποχή, θέλουμε να φτιάξουμε όλοι τους χώρους μας, αλλά παιδιά, είναι λίγο στενεμένα τα πράγματα και δεν θέλουμε να ξοδέψουμε πολλά χρήματα. Να πούμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, τρέχει σήμερα και αύριο, το μπαζάρ χαλιών της Βιοκαρπέτ. Όλα τα χειροποίητα χαλιά είναι εξαιρετικά, είναι από 50 έως 80% η έκπτωση, χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη αρίστης ποιότητας μείον 40%. Βιοκαρπέτ στην Αργυρούπολη, αξίζει πραγματικά να πάτε να πάρετε ωραία δώρα για τον εαυτό σας, για το σπίτι σας και για υποχρεώσεις που έχετε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 500 β, στάση μετρό Άλυμος.
2: Και να σου πούμε για τη Vodafone TV, για το Vodafone TV που έχει πάρει πολυβραβευμένες σειρές, τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες, που είναι Disney Plus και HBO. Απλά ρίξτε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σας σειρά θα είναι εκεί.
0: Κυρία Τσεβελεκού, πότε αισθανθήκατε η χαρά για τελευταία φορά?
1: σήμερα το μεσημέρι που είδα ότι ένα project που φτιάχνουμε για τώρα το απόγευμα, το οποίο με είχε αγχώσει πάρα πολύ, έχει σχεδόν τελειώσει.
0: Και έχει να κάνει με το Φάρο.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι είσαστε πρόεδρος στο Φάρο.
1: Ναι. Είμαι πρόεδρος του Φάρου, με έχουν τιμήσει τα μέλη του Φάρου και είναι κάτι το οποίο μου δίνει και πολύ μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, αλλά και πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί νιώθω το ηθικό χρέος να ανταποδώσω το καλό που μου έκανε ο Φάρος. Το ότι
2: θα μας πείτε λίγο τι ακριβώς
1: συνάντησε με τη Μαρία.
2: Ναι. Τι ακριβώς κάνετε εκεί στο Φάρο, για να ξέρει και ο κόσμος.
1: Πέρα από τα μοναδικά παραγωγικά εργαστήρια που υπάρχουν στο Φάρο, τα οποία δίνουν εργασία σε άτομα με οπτική αναπηρία, είναι μοναδική συνθήκη στην Ελλάδα, και θα σας πω γιατί είναι μοναδική συνθήκη και το τονίζω αυτό. Χάνει ένας άνθρωπος την όρασή του στα 50 του χρόνια και είναι οδηγός ταξί, οδηγός λεωφορείου, οδηγός φορτηγού. Πού θα βρει δουλειά να συμπληρώσει το ένσημά του? Δεν θα πάρει σύνταξη.
2: Βέβαια.
1: Ο Φάρος, φέρνω ένα παράδειγμα, από τα πολλά που δυστυχώς τα βλέπουμε ότι συμβαίνουν καθημερινά. Ο Φάρος λοιπόν δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο σε άτομα αυτής της ηλικίας, αλλά και σε νεαρούς ανθρώπους που έχουν πρόβλημα όρασης να εργαστούν. Έχουμε το εργαστήριο Βουρτσών Σκουπών, το οποίο έχει μπει και έχει εγγραφεί στο Μητρό της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
0: Λοιπόν, αυτές οι υπέροχες κούπες που είναι από...
1: Αυτά που λέμε στο χωριό το Σάρωμα.
0: Ναι, που είναι όλα από ψάθα.
1: Ναι, το σόργο. Το Σάρωμα του χωριού. Το παίρνουν οι δήμοι. Κανονικά θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. Κάτι της από τον προϋπολογισμό των δήμων. Τέλος πάντων είναι δύναντε, λέει ο νόμος. Οι δήμοι δύναντε. Αυτό δίνει θέσεις εργασίας στο Φάρο για άτομα με προβλήματα όρασης. Είναι η μονάδα κατεργασίας μετάλλων που συνεργαζόμαστε και με το στρατό, με τα σώματα στρατού και με μεγάλες βιομηχανίες. Φτιάχνουμε τις βάσεις που πατάνε στα ψυγεία, αυτά τα μικρά που είναι σαν που στερεώνονται οι βάσεις των ψυγείων.
0: Ναι.
1: Και αυτά δεν είναι θέσεις εργασίας.
0: Και τις ταυτότητες που φοράνε οι στρατιώτες, δεν φτιάχνετε.
1: Ναι, τις ταυτότητες που φοράνε οι στρατιώτες. Τώρα το έχουμε επεκταθεί, γιατί πάντα είναι το άγχος μας αυτό, να υπάρχουν θέσεις για άτομα που δεν βλέπουν ή που βλέπουν πολύ λίγο. Πώς θα εργαστούν? Τηλεφωνητές πια δεν υπάρχουν.
0: Σωστά.
2: Σωστά, βέβαια.
1: Έχει καταργηθεί αυτό. Ή τίνει να λείψει από την εργασία. Έχουμε ξεκινήσει το τμήμα με τα χειροποίητα δώρα μας, εταιρικά δώρα, μπομπονιέρες. Προχτές μια κοπελιά στο Βόλο έκανε το γάμο της και πήρε τις μπομπονιέρες της από εμάς.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Να πούμε στον κόσμο πού μπορεί να απευθυνθεί αν θέλει να φτιάξει μπομπονιέρες εσάς.
1: Στο 210-94-15-222.
2: Και κάποιο site?
1: www.fte.gr.
0: Λοιπόν, εξαιρετική. Έχω δει ότι φτιάχνετε εξαιρετικά πράγματα και πραγματικά αξίζει σε ένα ευχάριστο συμβάν της ζωής μας, όπως η βάφτιση ή ο γάμος, να πάρουμε μπομπονιέρες από εσάς.
1: Τα κάνουμε με αγάπη και θα σας πω γιατί. Γιατί ο Φάρος είναι ο χώρος που μας δίνει μία ευκαιρία. Μία ευκαιρία σε τι? Να ξαναβρούμε αυτό που ήμασταν.
2: Μέσα στο Φάρο έχουν δημιουργηθεί σίγουρα φιλίες, έχουν δημιουργηθεί έρωτες.
1: Και γάμοι.
2: Θα μας πείτε κάποια ιστορία από αυτές που έχετε ζήσει.
1: Τώρα το προηγούμενο Σάββατο, τα δύο τελευταία Σάββατα, έγιναν δύο γάμοι από άτομα που γνωρίστηκαν μέσα στο Φάρο.
0: Τι ωραία.
2: Μα τι ωραία.
1: Ναι. Και είναι και οι δύο πολύ και οι τέσσερις. Γιατί, ναι. Εγώ πήγα τα κορίτσια. Και καλοί φίλοι και εντάξει, ειδικά τα κορίτσια, γιατί είμαι πιο πολύ φίλη με τα κορίτσια.
0: Λοιπόν,
1: ναι, δεν το συζητώ. Δηλαδή γίνονται και τέτοια πράγματα πάρα πολύ ωραία και δημιουργούνται και πολύ δεμένες παρέες.
0: Πάμε σε μια μουσική ανάσα, σε break και σε λίγο εδώ στα Κακά Κορίτσια.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: συγγνώμη. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί, αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα, να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Oh. Και έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
4: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments. Το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ήλιος με ξυφολόγχες. Για δεύτερη χρονιά το τελευταίο μυθιστόρημα του Γιώργου Σκαμπαρδόνη μεταφέρεται στη σκηνή του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και διασταυρώνεται με την πραγματική ιστορία της Θεσσαλονίκης στα σκοτεινά χρόνια του Μεσοπολέμου. Ήλιος με ξυφολόγχες. Πρεμιέρα 6 Νοεμβρίου στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα του Λευκού Μπαστούνιου, δηλαδή γιορτάζουμε τους ανθρώπους που δεν βλέπουν. Γιορτάζει και ο Φάρος τα 70 του χρόνια.
8: 80.
7: Λοιπόν, έχει ένα μεγάλο event στο θέατρο της Καλλιθέας. Η κυρία Τσεβελέκου που φιλοξενούμε εμείς και είναι χαρά μας και τιμή μας, είναι η πρόεδρος του Φάρου. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε αν υπάρχει η ζωή πριν του Λευκού Μπαστούνιου και η ζωή μετά. Είναι το προ Χριστού και μετά Χριστού δηλαδή και μετά Χριστό.
8: Πραγματικά ναι. Υπάρχει ζωή. Αρκεί να το θελήσουμε. Η ζωή είναι ίδια, με τις ίδιες χαρές, τις ίδιες λύπες, τις ίδιες πίκρες. Η διαφορά είναι ότι τα βλέπουμε λίγο πιο με ομίχλη, λίγο πιο σκοτεινά. Εντάξει, κυκλοφορούμε, εγώ πολλές φορές το καλαμπουρίζω και λέω πάντα χρειάζομαι έναν άνθρωπο δίπλα μου, γιατί κακά τα ψέματα η Αθήνα δεν είναι πόλη. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιμετωπίζω.
9: Όλοι το λένε αυτό, άνθρωποι οι οποίοι σαν εσάς και άλλοι που έχουν χάσει κάποιο μέλος ή είναι με καροτσάκι.
8: Είναι λίγο επικίνδυνη και δεν μ' αρέσει. Εντάξει, είμαι ένας άνθρωπος της περιπέτειας, αλλά τόσο πολύ όχι δεν είμαι. Και λέω μετά, γιατί λέω και οι διάσημοι του Hollywood και όλοι αυτοί οι VIP κυκλοφορούν πάντα με κάποιο δίπλα.
7: Ωραία αντίληψη.
8: Οπότε το γυρίζω έτσι και λέω μια χαρά είμαι.
7: Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπίσει τη ζωή του ένας άνθρωπος που ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη, για κάποιο λόγο, η καθημερινότητά του αλλάζει.
8: Με χιούμορ και σαρκασμό, αυτοσαρκασμό. Αν προσπαθήσει να το αναλύσει με βάση τη λογική και να προσπαθήσει να βρει κάποια λογικά δεδομένα και σημεία και αυτά, θα τρελαθεί. Για μένα ο καλύτερος τρόπος και το καλύτερο φάρμακο, και πάντα έτσι λειτουργούσα, είναι να προσπαθήσεις, όχι να προσπαθήσεις, να γελάσεις με αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, αν δεν το κοροϊδέψεις εσύ, δεν γελάσεις εσύ με αυτό, δεν μπορείς να συνεχίσεις. Όχι μόνο με αυτό, με οτιδήποτε κακό σου συμβαίνει.
9: Ζητήσατε ποτέ βοήθεια κάποιου ειδικού ή μόνοι σας το φιλοσοφήσατε έτσι όπως μας περιγράφετε?
8: Όχι, δεν ζήτησα, γιατί κάποια στιγμή όταν μου είχε συμβεί και ένα τροχαίο έτσι πολύ σοβαρό, φέρνα από το νοσοκομείο έναν ψυχολόγο και θυμάμαι που ήρθε και λέει να το κουβεντιάσουμε, να δούμε αυτό έτσι πώς σου συμβαίνει, πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Λέω να

0: Κωθώ. Μου λέει, δεν γίνεται βρε Μαρία, τώρα πρέπει να κάνεις λίγο υπομονή. Πώς αλλιώς να σε βοηθήσω, λέω να σηκωθώ. Βρε Μαρία, μου λέει, είπαμε, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, δεν κουνιόταν τίποτα. Λέω, τότε δεν μπορείτε να με βοηθήσετε. Αν δεν μπορώ να σηκωθώ, τα υπόλοιπα λέω, θα τα κανονίσω μόνη μου. Είμαι αυτής της κατηγορίας ανθρώπων που έχω πάρα πολύ πείσμα, αρκετό χιούμορ και μπορώ και αυτοσαρκάζομαι. Θεωρώ ότι αυτό είναι το βασικό.
1: Πιστεύετε ότι οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι, όπως είμαστε όλοι πολλοί που βλέπουμε, που περπατάμε κλπ, αντιμετωπίζουν ανθρώπους σαν εσάς όπως θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν?
0: Όχι.
2: Υπάρχει ρατσισμός δηλαδή?
0: Υπάρχει ακόμα ρατσισμός. Έτυχε την άνοιξη και μας είχαν καλέσει κάπου να χορέψουμε. Για καλή τους τύχη δεν το άκουσα εγώ, γιατί είμαι και λίγο... αρπάζομαι αρκετά έτσι εύκολα με τέτοια πράγματα, και κάποια άτομα από την ομάδα μας το σχολιάζανε μετά, και είπανε κάποιοι, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και υπήρχε έτσι μια δυσκολία στο να κινηθούμε, καλά λέει, πού πάτε εσείς τώρα καθώς είστε στη σπίτι σας? Και το λέγανε μετά, και λέω, δεν απαντήσατε, δεν μιλήσατε, δεν αντιδράσατε, είναι, λέω, δυνατόν τη σημερινή εποχή να ακούμε τέτοια πράγματα? Λέω, όχι, λέω, τυχαίρι που δεν το άκουσα εγώ.
2: Να σας ρωτήσουμε κάτι. Μας μιλήσατε πριν για κάτι αριθμούς, για κάτι ποσοστά που είναι σοκαριστικά. Ότι κάθε χρόνο έρχονται στο φάρο νέα παιδιά που από διαφορετικούς λόγους χάνουν το φως τους.
0: Δυστυχώς είναι και τα τροχαία, τα ατυχήματα που μπορεί να έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Είναι και αυτοάνοσα, είναι και ο διαβήτης, και πρέπει οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα με το ζάχαρό τους να το προσέχουν αυτό. Έχουν έρθει περιπτώσεις που πρώτα έχασαν την όρασή τους
2: και μετά συνειδητοποίησαν,
0: ότι είχαν ζάχαρο. Ναι, είναι πολύ, πολύ, είναι κρίμα. Τυχαίνει όμως να είναι και κληρονομικές ασθένειες εκφυλιστικές της όρασης, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν κάνει οικογένεια, έχουν κάνει παιδιά, τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει, έχουν κάνει παιδιά και ξαφνικά παρουσιάζεται πρόβλημα με την όραση, και όχι σε πολύ μεγάλη ηλικία, δηλαδή μην φανταστείτε ότι μιλάμε για δεν ξέρω εγώ τι. Φίλη μου της παρουσιάστηκε στις 40 της.
2: Ισχύει ότι οι άνθρωποι που δεν βλέπουν βλέπουμε τα μάτια της ψυχής?
0: Όχι, όχι, αυτό είναι κάτι που αν το πείτε σε άνθρωπο της κοινότητας των τυφλών, μπροστά σας δεν θα καγχάσει, μέσα του τουλάχιστον θα μηδιάσει. Είναι πολύ κλισέ και πολύ παροχημένο. Όχι, είναι από τις φράσεις Τζιζ. Και το λέω γιατί σας εκτιμώ και είναι και ευκαιρία και για τον κόσμο.
1: Όχι, να το λέτε για να ξέρει και ο κόσμος.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτή η έκφραση δεν πρέπει να λέγεται. Δεν βλέπουμε τα μάτια της ψυχής. Ψυχή έχουμε όλοι. Όλοι βλέπουμε τα μάτια της ψυχής. Είτε βλέπουμε, είτε η όρασή μας είναι καλή, είτε όχι. Με την ψυχή μας βλέπουμε όλοι μας. Αν το πάμε έτσι. Όχι με τα μάτια της ψυχής. Ναι, μπορούμε να διακρίνουμε καλύτερα τη χρειά της φωνής. Αν είναι ο άλλος εκνευρισμένος, αν είναι χαρούμενος, γιατί δίνουμε σημασία στον ήχο, τον παρατηρούμε τον ήχο, γιατί είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει. Ίσως λειτουργεί λίγο καλύτερα η διέστησή μας. Δεν το έχουν όλοι, εγώ λειτουργούσα και πριν με τη διέστηση, πριν χάσω την όρασή μου. Είναι λίγο πιο έντονο. Λίγο καλύτερα η όσφυσή μας. Ναι, θα ενταθούν οι υπόλοιπες αισθήσεις μας, γιατί πρέπει κάπως κι εμείς να λειτουργήσουμε, να επιβιώσουμε εκεί που δεν καλύπτει η όραση, αλλά όχι με τα μάτια της ψυχής.
2: Πώς είναι η καθημερινότητά σας?
0: Θα ήθελα η μέρα να είχε περισσότερες ώρες, να είμαι ειλικρινής, γιατί δουλεύω πάρα πολύ στο φάρο. Μου αρέσει που δουλεύω πάρα πολύ στο φάρο, τον αγαπώ. Είναι ο επίσημος αγαπημένος μου. Προσπαθώ να προσφέρω όσο περισσότερα μπορώ. Έχω και μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Έχω και ανθρώπους που πιστεύουν και βοηθούν και αυτοί, και θέλουμε όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο περισσότερα πράγματα μπορούμε, να διευρύνουμε τις δράσεις του. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα, από παραδοσιακούς χορούς, χοροδία, θεατρικό, σκάκι, τοξοβολία. Τώρα σκέφτονται, προσπαθούν να βρούμε και τρόπο για να κατέβουν και σε αγώνες πανευρωπαϊκούς. Πηγαίνουμε για bowling. Την πρώτη φορά που το είπαμε, λέει, θα κάνουμε bowling. Bowling. Ρίξαμε απίστευτο γέλιο. Κάνουμε πλεκτό, κάνουμε διάφορες χειροτεχνίες. Έχουμε το μοναδικό μουσείο αφής που θα πρέπει να έρθετε, όλοι να έρθουν. Όπου γίνονται, εμείς που δεν βλέπουμε, μαθαίνουμε τον πολιτισμό μας αγγίζοντας τα αριστουργήματα του πολιτισμού μας. Εσείς που βλέπετε, αν και δεν είναι ωραίο αυτό το εμείς και το εσείς, γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα, καλείστε να φορέσετε μία μάσκα και να ξεναγηθείτε στο χώρο ως μη βλέποντες, κάνοντας λοιπόν μία βιωματική δράση. Μπαίνετε για λίγο στη θέση κάποιου που δεν βλέπει και νιώθετε για λίγο, για κάποια λεπτά, αυτά τα συναισθήματα. Και νομίζω ότι έτσι μπαίνει ο ένας καλύτερα στη θέση του άλλου, γίνεται λίγο καλύτερα κατανοητό τι σημαίνει δεν βλέπω. Οπότε η επικοινωνία και η πάρει η αμηχανία μεταξύ μας, γιατί έχω νιώσει πολλές φορές να είμαι στο δρόμο και να θέλει κάποιος να με βοηθήσει, να μου μιλήσει και να
1: μην ξέρει πώς, ξέρει πώς να φερθεί.
0: Ναι, και να λέει τώρα τι να πω, να μιλήσω, τι να μιλήσω και πώς να το πω. Οπότε σταματάει αυτό να υπάρχει και είναι αυτό που μας αποξενώνει κατά κάποιο τρόπο. Δεν χρειάζεται αμηχανία.
1: Αυτό το έχετε βιώσει εσείς πριν χάσετε το φως σας με κάποιον άλλον που μπορεί να είχε κάποιο θέμα?
0: Όχι.
1: Τέτοιο? Όχι.
0: Όχι, γιατί σαν άνθρωπος είμαι πολύ ανοιχτή και επικοινωνιακή, οπότε θα μιλήσω.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και να μου πει και κάτι, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Το πολύ πολύ να πω κι εγώ κάτι.
1: Και να γίνει ένα ωραίο διάλογο.
0: Ναι.
2: Κυρία Τσεβελέκου, θα σας αφήσουμε να κλείσετε εσείς τη σημερινή εκπομπή που είναι αφιερωμένη στο Λευκό Μπαστούνι.
0: Θα ήθελα να καλέσω όλους εσάς που είστε εδώ και που μας ακούτε να επισκεφτείτε κάποια στιγμή το Φάρο και το Μουσείο Αφής. Είναι Αθηνάς 17 στην Καλυθέα. Να κάνουμε ένα βιωματικό διαδραστικό παιχνίδι. Έχουμε όλοι να μάθουμε και αυτοί που βλέπουν πρέπει να μάθουν να βλέπουν αυτούς που δεν βλέπουν. Εγώ αυτό θέλω να πω. Και όλοι να μάθουμε να εστιάζουμε και να παίρνουμε χαρά από τα πράγματα που έχουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: άλλο.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
6: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
9: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
9: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
12: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
13: Απ' τη ζωή μου εισαπών, λοιπόν.
12: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη.
0: Στο σύγχρονο ιατρείο μικρών ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο ιατρείο μικρών ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
15: Πανουράκης.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
18: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
18: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
18: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
18: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
20: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
21: 2000 FM.
22: Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη στρατιωτικών επιλογών, ξέρετε. Είναι η δυσκολία μετατροπής της στρατιωτικής ισχύως σε ένα σταθερό πολιτικό αποτέλεσμα. Βέβαια, η εσωτερική πολιτική αποτελεί αναμφίβολα έναν παράγοντα, αλλά χρειάζεται προσοχή ώστε να μην θεωρήσουμε ότι γνωρίζουμε τις προθέσεις του Προέδρου με βεβαιότητα.
23: Όχι, δεν ξέρουμε, αλλά υπόθεση κάνουμε από αυτά που γνωρίζουμε, από τις πληροφορίες που έχουμε και τις επιβεβαιώνετε κι εσείς. Εάν υπάρξει όντως μια μαζική αεροπορική ή και συνδυασμένη επιχείρηση και την επομένη το καθεστώς παραμείνει και διατηρήσει μια δυνατότητα να πλήττει έστω και με μειωμένο, με μειωμένη αποτελεσματικότητα πλοία, ας πούμε, στο Ορμούζ, αυτό θα είναι χειρότερο από την τωρινή κατάσταση. Δηλαδή να έχεις εξαντλήσει το πλωστάσιο σου και τις δυνάμεις σου και να παραμείνει όρθιο το καθεστώς.
22: Αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα της στρατηγικής της εξαναγκαστικής πίεσης. Θα υπάρξουν τρεις πιθανές αντιδράσεις. Η πρώτη είναι η υποχώρηση. Αν η Ιρανική ηγεσία κρίνει ότι το κόστος της συνέχισης του πολέμου είναι πλέον υπερβολικό. Η δεύτερη αντίδραση είναι η αντίσταση και η ανταπόδοση, που φαίνεται πιο πιθανό να γίνει αυτό. Η Τεχεράνη θα μπορούσε δηλαδή να θεωρήσει ότι αν υποχωρήσει μετά από ένα τέτοιο ισχυρό πλήγμα, θα ενθαρρύνει νέες απαιτήσεις για μελλοντικές επιθέσεις από τους Αμερικανούς. Η τρίτη είναι μια μακροπρόθεσμη προσαρμογή, λέμε, έτσι, με προσπάθεια ανασυγκρότησης των δυνατοτήτων της Τεχεράνης και αναζήτησης τρόπων αποτροπής νέων επιθέσεων. Δεν υπάρχει ένας αυτόματος μηχανισμός που να μετατρέπει την καταστροφή σε πολιτική υποταγή. Mm-hmm. Σε ορισμένες περιπτώσεις η στρατιωτική πίεση οδηγεί σε συμβιβασμό. Σε άλλες ενισχύει την αποφασιστικότητα του αντιπάλου. Το βλέπουμε αυτό και στην Ουκρανία. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τις ζημίες, αλλά και από το αν υπάρχει μια διαδρομή διαπραγμάτευσης που η Ιρανική ηγεσία μπορεί να αποδεχτεί χωρίς να θεωρήσει ότι διακυβεύεται η επιβίωσή της.
23: Από τη στιγμή που οι Αμερικανοί δηλώνουν αποφασισμένοι και το υλοποιήσουν να χρησιμοποιήσουν το μέγιστο της ισχύος τους, της συμβατικής ισχύος τους, και δεν πετύχουν το στόχο, αυτό θα γίνει σε μπούμεραγκ.
22: Σαφέστατα. Βεβαίως. Εάν οι Αμερικανοί πραγματοποιήσουν ένα τόσο μεγάλο πλήγμα και το Ιράν απαντήσει, ο Αμερικανικός πρόεδρος θα πρέπει να αποφασίσει αν θα αποδεχτεί την ανταπόδοση ή αν θα επιχειρήσει να διαπραγματευτεί ή αν θα διατάξει νέες επιθέσεις. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Αντίστοιχα όμως βλέπουμε ότι και η Ιρανική ηγεσία θα αντιμετωπίσει το δίλημα αν θα περιορίσει την αντίδρασή της ή αν θα θεωρήσει ότι πρέπει να αποκαταστήσει την αποτρεπτική της αξιοπιστία. Κάθε πλευρά δηλαδή μπορεί να θεωρεί ότι ενεργεί αμυντικά, ενώ η άλλη αντιλαμβάνεται τις ενέργειές της ως μια νέα επίθεση. Έτσι δημιουργείται ο κύκλος της κλιμάκωσης. Και το πιο επικίνδυνο σενάριο είναι να ξεκινήσει μια στρατιωτική επιχείρηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς να υπάρχει συμφωνημένο πολιτικό πλαίσιο για το τι θα ακολουθήσει.
23: Εκεί οι πληροφορίες λένε, τις μεταφέρουμε με επιφύλαξη, αλλά έχουμε, εκτιμούμε εικόνα. Τα πρόσωπα υπάρχουν, απλά δεν έχουν εμφανιστεί για να μην καούν. Θα δούμε για την επόμενη μέρα. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Καλή
22: συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
23: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Τσαϊλάς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Ναύαρχο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
24: Η ώρα είναι 4 και 4.
25: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
26: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Παραπολιτικά 90,1.
28: Έφτασε, Μυρτό μου.
29: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο.
1: χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι Δελιβερά στο Box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε Δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους Δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
7: Φυσικά.
6: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
7: Ορίστε.
6: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
7: Όχι, φυσικά.
6: Γιατί?
7: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
6: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
7: Όχι, όχι, όχι.
6: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
7: Όχι.
6: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
7: Όχι.
6: Α, εντάξει. Γεια σας.
8: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.

0: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Συνεχίζουμε λοιπόν. Όπως έχει γίνει γνωστό, έχουν μπει μπρος στη διαδικασία, έχουν μπει οι διαδικασίες, έχουν δρομολογηθεί για την έκδοση των Ναύτεξ σχετικά με την επανέναρξη των ερευνών για το καλώδιο, το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Πάμε να δούμε τώρα το διαδικαστικό τι γίνεται και θα πάμε και στο γεωπολιτικό. Στην συνέχεια, Ευστάθιος Κυριακίδης, υποναύαρχος του πολεμικού ναυτικού αποστρατεία, μέλος του Strategy International. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραλίτη, σε εσάς και στους ακράτες μας.
0: Λοιπόν, έχουμε τη διαδικασία επανεκκίνησης των ερευνών και των προκαταρκτικών διαδικασιών. Έχουμε έκδοση Ναύτεξ. Στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι δύο. Μία γενική για διεθνή δότα και μία για τα χωρικά.
1: Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε και τη διαδικασία και ότι ακριβώς έγινε χθες.
0: Ναι.
1: Διότι υπάρχει μια παραφιλολογία που πρέπει να παρακολουθώ στον τύπο.
0: Όντως.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έγινε χθες είναι ότι ο Έλληνας ατζέντης του γαλλικού πλοίου, του Αμπέγη Μαρένκο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, επέβαλε το περίφημο αίτημα εξαίρεσης του πλοίου. Με λίγα λόγια, ξεκινάει η εμπλοκή του γαλλικού πλοίου στις έρευνες, στη διαδικασία των ερευνών. Τι σημαίνει αυτό το αίτημα εξαίρεσης? Όταν κάποιο πλοίο ξένης σημαίας έχει να κάνει έρευνες εντός, το τονίζω, χωρικής θάλασσας και περιοχών, μάλλον συγγνώμη, εντός χωρικής θάλασσας αποκλειστικά, τότε το λιμενικό σώμα λαμβάνει αυτό το αίτημα προκειμένου να το εξαιρέσει από την διαδικασία αυτή, δηλαδή να εξαιρέσει...
0: Να πούμε ότι στα χωρικά υδατά έρευνες μπορούν να κάνουν πλοία μόνο με ελληνική σημαία.
1: Πολύ σωστά.
0: Με ελληνική σημαία. Άρα ένα ξένο πλοίο που δεν φέρει ελληνική σημαία θέλει,
1: σωστό,
0: πρέπει να πάρει εξαίρεση. Γι' αυτό ζητάει
1: ακριβώς
0: το γαλλικό πλοίο εξαίρεση.
1: Ακριβώς. Η διαδικασία τώρα είναι, το λιμενικό σώμα κάνει μια γενική κλίση προς όλες τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν αντίστοιχα πλοία, ρωτώντας αν έχετε τέτοιες δυνατότητες. Η απάντηση είναι προφανής και είναι όχι, και είναι πολύ σύντομη, και τότε εγκρίνεται αυτή η άδεια. Όταν εκδοθεί αυτή η άδεια της εξαιρέσεως, η υδρογραφική υπηρεσία του ναυτικού, στην οποία κοινοποιείται η εξαίρεση, θα πρέπει, εφόσον το πλοίο καταθέσει τις κινήσεις του, στίγματα, περιοχές, ημερομηνίες κλπ., να εκδώσει Ναύτεξ του έργου αυτού, προκειμένου να ενημερωθούν τα πλοία κλπ. Αυτή είναι η διαδικασία. Άδεια υφίσταται, η αλήθεια είναι ναι. Η Επιτροπή Χορήγησης Σταδιών Ερευνών Θάλασσας, δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών, η Επιτροπή ΕΧΑΕΘ, έχει ήδη εγκρίνει το πλαίσιο, το ερευνητικό αντικείμενο εντός, προσέξτε τώρα, εντός ελληνικής χωρικής θάλασσας και περιοχών ελληνικής δικαιοδοσίας. Εδώ είναι η διαφοροποίηση.
0: Ναι.
1: Από τον Ιούνιο του 24. Το 2 Φεβρουάριο του 26 δόθηκε παράταση. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε.
0: Ναι.
1: Έως τέλος του έτου. Συνεπώς, η άδεια υφίσταται. Η εξαίρεση θα δοθεί και η Ναύτεξ θα εκδοθεί 72 ώρες πριν την έναρξη των ερευνών.
0: Να το συνοψίσουμε.
1: Ναι.
0: Η άδεια για έρευνες στις θάλασσες ελληνικής δικαιοδοσίας και πέραν των χωρικών υδάτων έχει δοθεί και αφορά την Εξάνς, την εταιρεία του καλωδίου.
1: Πολύ σωστά.
0: Η άδεια για την έρευνα τώρα που ζητά το πλοίο είναι ο υπεργολάβος που έχει αναλάβει να κάνει την βυθομέτρηση, που είναι Geosolutions, κάπως λέγεται.
1: Σωστό, σωστό, πολύ σωστά.
0: Άρα έχουμε δύο άδειες. Η μία που είναι σε ισχύ, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει δώσει την άδεια στην Εξάνς, που είναι η εταιρεία του καλωδίου, και τώρα ο υπεργολάβος στην Εξάνς, το πλοίο που θα κάνει τη βυθομέτρηση, ζητά άλλη άδεια ειδική για εντός χωρικών υδάτων, την κατεξαίρεση. Άρα έχουμε τη μία που έχει δοθεί και την άλλη η οποία θα δοθεί.
1: Πολύ σωστά. Εντάξει, το άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην όδευση, διότι η αρχική, είχε ακουστεί και αυτό, είναι από το Ηράκλειο στην Κύπρο. Αυτή είναι η αρχική σχεδίαση. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια αλλαγή στην όδευση, διότι το πλαίσιο παραμένει το ίδιο που έχει δώσει το ΕΧΑΕΣ. Πάμε τώρα στις δυσκολίες. Μέχρι να φτάσουμε στην Κάσο, από την Κορακιά Ηρακλείου μέχρι την Κάσο, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Όταν βγούμε νοτιοανατολικά της Κάσου πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, αρχίζει η εμπλοκή. Διότι, ναι, μεν βρισκόμαστε και μπορούμε να διανύσουμε αρκετά μίλια ακόμα εντός ελληνικής ΑΟΣ συμφωνημένης με την Αίγυπτο από το 2020, όμως κροσάρουμε, είμαστε επίσης εντός του τουρκολιβικού μνημονίου. ΑΟΣ λοιπόν Τουρκίας Λιβύης. Γι' αυτό και το 2024 βρέθηκαν τα πολεμικά πλοία εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Διότι όταν υπάρχει ένα κενό, μεγάλο κενό, από τον 28ο με σύνδρενο έως το 300, είναι περίπου 200 χιλιόμετρα, 105 ναυτικά μίλια, είναι το κενό μεταξύ της Έλληνο-Αιγυπτιακής ΑΟΣ και της Αιγυπτιο-Κυπριακής ΑΟΣ. Mm. Είναι εκείνο το κενό που δεν συμφωνήσαμε με την Αίγυπτο.
0: Ναι, ναι.
1: Για τους λόγους τους οποίους η Αίγυπτος αντιλαμβάνεται τους.
0: Ανατολικά του 28ου μεσημβρινού.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί που σταμάτησε η ορέθεση.
1: Εκεί λοιπόν κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι πολύ ωραία. Πάμε τελείως νότια το καλώδιο, το φτάνουμε στις Αιγυπτιακές, στα Αιγυπτιακά χωρικά ύδατα, πηγαίνουμε τελείως ανατολικά και ξαναβαίνουμε βόρεια. Γιατί εκεί προσλαμβάνεστε ότι είναι περίπου 560 μίλια παραπάνω. Που θα πει αποκλείεται να γίνει κάτι τέτοιο. Ως project. Και ακόμα και να γινόταν κάτι τέτοιο.
0: Δεν είναι σωστό. Θα είναι σαν αποδοχή του τουρκολιβικού, αν το κάνουμε αυτό.
1: Όχι. Ούτως ή άλλως, άλλο θέλω να πω. Ότι ακόμα και δεν υπήρχε τουρκολιβικό, τελείως. Και μιλάγαμε μόνο για τη Μαβί Βατάν ανατολικότερα από τουρκολιβικού μνημονίου.
0: Σωστά.
1: Ακόμα και έτσι, ήταν άλλα 560 μίλια να γίνει αυτή η κίνηση. Πόσο δε μάλλον, όταν το τουρκολιβικό κόβει κατευθείαν στα 6 μίλια την Κάσο. Δηλαδή στο 6,1. Η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχει η υφαλοκρηπίδα δική της και ΑΟΣ συμφωνημένη με τη Λιβύη. Άρα εκεί κατευθείαν έχουμε πρόβλημα. Ακόμα θέλω να κατεβαίναμε άλλα 150 μίλια νοτιότερα. Mm-hmm. Συνεπώς, για να μην μπερδέψουμε τους ακροατές σας, οτιδήποτε είναι να γίνει, θα γίνει στα 6,1 μίλια από την Κάσου. Δεν θα περιμένουμε να πάμε ανατολικότερα. Mm-hmm. Και τι μπορεί να γίνει, θα μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό επίσης πρέπει να ξέρουμε όμως. Είναι ότι υπάρχει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχει δύο άρθρα συγκεκριμένα. Το ένα είναι το 79, το οποίο λέει ότι όλα τα κράτη έχουν δικαίωμα απόντησης υποθαλασσίων καλωδίων στην υφαλοκρηπίδα τους.
0: Mm-hmm.
1: Η παράγραφος 3 του συγκεκριμένου άρθρου είναι επίσης σημαντική, προβλέπει στην έννοια του παράκτιου κράτους για τον καθορισμό της ένταξης αγωγών. Όχι γενικά καλωδίων.
0: Yeah.
1: Και αυτό γιατί το λέω, διότι μέσα στο Αιγαίο, που ξέρετε δεν είναι παντού εθνική χωρική θάλασσα,
0: yeah.
1: έχουμε κάνει πολλές διασυνδέσεις. Του κορμού της Ελλάδος με νησιά, χωρίς να υπάρξει ποτέ πρόβλημα, ενώ ηλεκτρικές διασυνδέσεις, πρόβλημα ποτέ με την Τουρκία. Είναι ακριβώς ίδια αναλογία αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, το άρθρο 58 είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, ότι αναγνωρίζει την ελευθερία απόντησης καλωδίων στην ΑΟΣ με σεβασμό τα δικαιώματα του παρακτήρου κράτους, οτιδήποτε άλλο, και το δικαίωμα απόντησης ηλεκτρικού καλωδίου δεν ισοδυναμεί με απεριόριστο δικαίωμα οποιασδήποτε έρευνα. Πάρα πολύ σημαντικό. Παράλληλα όμως, η επίκληση ύπαρξης υφαλοκρηπίδας δεν παρέχει αυτομάτως σε ένα κράτος δικαίωμα να απαγορεύσει κάθε υποθαλάσσιο καλώδιο. Ακόμα λοιπόν και αν υποθέταμε ότι η Τουρκία έχει υφαλοκρηπίδα εκεί, δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να μας απαγορεύσει να κάνουμε αυτή την όδηση. Συνεπώς, για να συνοψίσουμε, το 24, αυτό που έγινε στην Κάσο, ήταν μια αναστολή των εργασιών.
0: Ναι.
1: Λόγω. Θυμάμαι το wording, το λεκτικό τότε, γεωπολιτικών δυσκολιών και οικονομικών εκκρεμωτήτων. Ενδεχομένως μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Θυμάστε, είχε γίνει κάποιο θέμα σοβαρό εκεί από την Κυπριακή πλευρά. Το έργο λοιπόν δεν ακυρώθηκε. Γι' αυτό και η άδεια είναι ενισχύ. Απλά παρατείνεται. Η πρόεδρος το ανεστάλλει τότε και ξαναρχίζουμε τώρα με άλλο ερευνητικό. Απαντή του Ιταλικού, το γαλλικό. Και πάμε τώρα στις τουρκικές δηλώσεις. Οι τουρκικές δηλώσεις αντιδράσει. Η πρώτη δήλωση είναι ότι οποιαδήποτε ναύτεξη ελληνική εκδοθή. Ακόμα και εντός χωρικών υδάτων, και το τονίζω αυτό, από την Τουρκία θα εκδοθεί αντινάπτεξ, θεωρώντας τη συγκεκριμένη ναύτεξ άκυρη. Γιατί αυτό, διότι η Τουρκία θεωρεί ότι μόνο οι δικοί της τρεις σταθμοί που εκδίδουν ναύτεξ είναι αυτοί που καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή. Άρα, οτιδήποτε εκδοθεί, ακόμα και εντός χωρικών υδάτων, από ελληνικής πλευράς, θεωρείται για την Τουρκία με αντινάπτεξ άκυρη. Ένα, του κρατού. Το δεύτερο σημαντικό είναι η. Μια αύξηση της ρητορικής. Βλέπουμε για παράδειγμα τη δηλώση του Μπαχτσελή, ο οποίος ναι, μεν θα το θεωρούσαμε αναγραφικό οποιονδήποτε αν δεν ήταν εταίρος του Ερντογάν στην κυβέρνηση. Βλέπουμε τη δηλώση η οποία θα αυξάνει κατακόρυφα την ένταση. Γιατί το κάνει αυτό, διότι θέλει να συσπυρώσει το εθνικιστικό κομμάτι της Τουρκίας και να δώσει τον τόνο των επόμενων αντιδράσεων. Ποιες θα είναι αυτές, προφανώς η ψηλή ρητορική, προφανώς η αντινάρτεξη που περιέγραψα. Προφανώς διπλωματικές διαμαρτυρίες, διαβήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Και τελευταία, η ενδεχόμενη παρουσία ναυτικών μονάδων στην περιοχή. Και 6,1 από την Κάσο.
0: Όπου και εκεί θα υπάρχει ενδεχομένως μια κλιμάκωση με την παρουσία. Δεν ξέρω αν θα πάνε οι Τούρκοι κατευθείαν, αν το κάνουν έτσι, κατευθείαν σε φρεγάτες κλπ. Ή αν θα αρχίσουν με λιμενικό και θα υπάρξει γνωστή επιχειρησιακή κλιμάκωση. Κοντός ψαλμός, το βλέπουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Ναύαρχε. Ανανεώνουμε την αναμονή. Εκτιμάται να πούμε ότι οι άδειες, οι ναύτεξ θα εκδοθούν περί τα τέλη του μήνα. Ακούγεται η ημερομηνία τη 26η, δύο μέρες πριν από την εθνική επέτειο. Όλα έχουν τη σημασία του. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Στάθιος Κυριακίδης, τον ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Ακόμα Λαμπρός Καλαρίτη, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μια συζήτηση που άφησαμε στη μέση χθες για τα όπλα, τον Viper και τον F-35. Και στην συνέχεια θα πάμε στα άλλα ζητήματα που αναφερθήκαμε. Θα δώσουμε συνέχεια και στο θέμα του Ιράν. Οι Αμερικανοί ετοιμάζονται για τις επιχειρήσεις. Το επιβεβαίωσε και ο ναύαρχος ο Τσέλας. Έχει δοθεί εντολή στην κεντρική διοίκηση, στη Central Command, να είναι έτοιμη είτε πριν είτε μετά τις εκλογές. Υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ. Θα το δούμε. Πάμε τώρα για τα δικά μας. Έρχεται και επέτειος Εθνική 28 Οκτωβρίου. Φέδων Καρεσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
2: Καλησπέρα, Λαμπρό.
1: Λοιπόν, είχαμε μείνει στο θέμα των όπλων αέρος εδάφους, έτσι.
2: Ναι, καλύψαμε το αέρος αέρος. Εκεί είχα πει στην κατάληξη ότι, για να μην μιλάμε πολύ συγκεκριμένα, ό,τι έχουμε χρειαζόμαστε τα διπλάσια, και το πιο σπουδαίο απ' όλα είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες επιλογές οι οποίες θα εξυπηρετήσουν και F-16 και τα F-35. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και περνάμε στο, κατά τη γνώμη μου, στο πιο μεγάλο ζήτημα, τα όπλα αέρος εδάφους, τόσο για τα Viper όσο και για τα Lightning II και τα αντιπλοϊκά, τα οποία αυτή τη στιγμή από το ελληνικό προστάσιο δεν λείπουν ακριβώς, αλλά περιορίζονται μόνο στους εξωσέτ που είχαμε αγοράσει κάποτε και αναβαθμίστηκαν κάπως μετά την αγορά των Rafale. Εδώ πρέπει να θυμόμαστε κάτι, ότι σε αυτό που έχει υιοθετήσει η πολεμική αεροπορία από το 1974 και μετά, δηλαδή στην γαλλική και στην αμερικανική γραμμή μονάδων με αντίστοιχα όπλα, τα γαλλικά όπλα, τα γαλλικά αεροπλάνα με ρόλο αεράμινας ως επιτοπλίστων δεν είχαν άλλον οπλισμό, με δύο εξαιρέσεις. Σκάλπ, όταν αποκτήθηκαν και προστέθηκαν στα νεότερα τότε Μοιράζ 2005, και Εξοσέτ, που περίπου την ίδια περίοδο, όταν εξυγχρονίστηκαν σε Παύλα 5 κάποια από αυτά τα αεροπλάνα, εξόπλισαν την αεροπορία και τις έδωσαν αυτά τα δύο ειδικά όπλα. Αλλά δεν προσθέθηκε τίποτε άλλο, και αυτό ισχύει και για τα Ραφάλ. Δηλαδή δεν πήραμε άλλον οπλισμό αέρος εδάφους. Θα ήταν άλλωστε μάλλον περίεργο.
1: Ωραία, για πάμε στο διαδίκτυο. Στο ποια όπλα θέλουμε αέρος εδάφους αμερικανικά?
2: Τώρα, για τα αμερικανικά αεροπλάνα θέλουμε σχεδόν τα πάντα, διότι και εδώ πέρα υπάρχει η κατάσταση ότι από την εποχή που η πολεμική αεροπορία είχε αφήσει όλες τις αποστολές βόμβες λέιζερ, και βέβαια στη συνέχεια χωρίς τα κατάλληλα τρακτήρια μέχρι και σήμερα, τα μόνα όπλα τα οποία προσθέθηκαν, και μάλιστα σε μικρές ποσότητες, ήταν οι JDAM, οι κατευθυνόμενες βόμβες, που ουσιαστικά είναι συλλογές που μετατρέπουν βόμβες των 500, 1000 και 2000 κιλών σε κατευθυνόμενες, με GPS, με υποβοήθηση GPS, και σε κάποιους μικρούς αριθμούς από ένα όπλο που λέγεται JSO, το οποίο πρακτικά είναι η κεφαλή μιας αντίστοιχης βόμβας μέσα σε ένα περίβλημα ανεμοπορίας. Είναι κατευθυνόμενο, αλλά δεν έχει κινητήρα, και περιορίζεται η εμβέλειά του στην απόσταση που μπορεί να πετύχει ανάλογα με το ύψος άφησης.
1: Που θα αφαιθεί, μάλιστα.
2: Τώρα,
1: για πόσα χιλιόμετρα μιλάμε, γιατί εμβέλεια μιλάμε?
2: Τα συγκεκριμένα όπλα τα οποία είναι σε χρήση δεν ξεπερνάνε τα 100 χιλιόμετρα στην καλύτερη περίπτωση, και αυτό κάτω από ιδανικές συνθήκες.
1: Άρα,
2: οι απαιτήσεις είναι σε όλο το φάσμα περιλαμβανομένων και σύγχρονων βομβών λέιζερ ή συνδυασμού JDAM λέιζερ, που ουσιαστικά καλύπτουν όλες τις συνθήκες οι οποίες μπορεί να επικρατούν. Διότι η βόμβα λέιζερ εμποδίζεται από σύννεφα, από έλλειψη ορατότητας ή από καπνό στο πεδίο της μάχης. Αντίστοιχα, η JDAM και οποιοδήποτε όπλο βασίζεται πάνω σε σύστημα υποβοήθηση δορυφορική, εάν λείπει αυτή, είτε επειδή σου έχουν κλείσει την παροχή, αλλά κυρίως επειδή υπάρχει σίγουρα τρόπος, όπως αποδείχθηκε στην Ουκρανία, παρεμπόδισης του GPS, θα πρέπει να έχει και εναλλακτικές λύσεις. αναζητήθηκαν εναλλακτικές λύσεις ήδη από τις αρχές της δεκαετίας της προηγούμενης στο Ισραήλ. Δυστυχώς τότε βόμβες οι οποίες, οι σπάες οι οποίες τότε είχαν φτάσει στο νυν και αίν της παραγγελίας. Έτσι ήμασταν, είχαμε αποφασίσει, είχαμε δώσει την παραγγελία, δεν υλοποιήθηκαν ποτέ λόγω της δημοσιονομικής κρίσης και επανήλθαμε πρόσφατα. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες το πακέτο που πιστεύετε ότι είναι στο τραπέζι περιλαμβάνει σύγχρονα όπλα, σύγχρονες βόμβες με καθοδήγηση διαφόρων τύπων. Αυτό που άλλαξε σημαντικά στη δεκαετία ή στη δεκαπενταετία για την οποία συζητάμε είναι το εξής. Ότι τα μαχητικά σήμερα έχουν τη δυνατότητα να φορτώσουν 6, 8, 10 τέτοιες βόμβες μικρότερης ισχύος, δηλαδή οι 500, οι 1000 και 2000 λιβρών βόμβες δεν είναι πλέον στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων. Είναι πολύ μικρότερες βόμβες διότι μεταφέρεις πολλές, αλλά με μία διέλευση μπορείς να στοχεύσεις και να καταστρέψεις πολλαπλούς στόχους. Ενώ στο παρελθόν έπρεπε να φέρεις δύο μεγάλες ή τέσσερις μεγάλες βόμβες και έπρεπε να περάσεις δύο, τρεις, τέσσερις φορές πάνω από το στόχο, βέβαια με τον κίνδυνο
1: κατάρρυξης,
2: να καταλήξεις στόχος. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που υπάρχει είναι το εξής. Ενώ στηρίξαμε όλες τις δυνατότητες μακρού πλήγματος στα γαλλικά αεροπλάνα, κυρίως με τους Σκάλπ, η αεροπορία του 2030 και με τα Viper και με τα F-35 θα βασίζεται πάνω σε αμερικανικά αεροπλάνα, αλλά χρειάζεται ένα όπλο μακρού πλήγματος.
1: Ποιο είναι αυτό, ξέρουμε? Ποιο είναι?
2: Υπάρχει η απέτηση για αυτό που ονομάζεται JASM, δηλαδή είναι το Παύλα 158. Είναι ένα σπύραυλος κρούζ, τον οποίο όταν τον είχαμε ζητήσει, η εμβέλειά του ήταν στα 500 έως 600 χιλιόμετρα. Αυτή τη στιγμή το Extended Range, η έκδοση με αυξημένης εμβέλειας, φτάνει τα 1000.
1: Μεγάλη
2: και εδώ πέρα, εγώ θα το θέσω όπως θα ακουστεί. Υπάρχουν ούκο λίγες νατοϊκές χώρες, οι οποίες ήδη έχουν παραγγείλει και παραλαμβάνουν αυτή την έκδοση, την JASM ER, δηλαδή την έκδοση των 1000 χιλιόμετρων.
1: Ναι.
2: Εδώ τίθεται στο τραπέζι αν η αμερικανική πλευρά θα αποδεσμεύσει το συγκεκριμένο όπλο, για το οποίο μέχρι και σήμερα δεν υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες ότι πράγματι αποδεσμεύθηκε. Συγνώμη, το προηγούμενο.
1: Σε ποιους το είχαν αποδεσμεύσει?
2: Προφανώς κατέχοντας ένα όπλο των 1000 χιλιόμετρων έχεις άλλες δυνατότητες.
1: Σε ποιους το έχουν δώσει, σε άλλους είπες?
2: Το έχουν δώσει στην Πολωνία, το έχουν δώσει στη Φιλανδία. Και υπάρχουν τουλάχιστον άλλες δύο χώρες οι οποίες βρίσκονται προπαραγγελίες, και βέβαια εκτός Ευρώπης, εκτός ΝΑΤΟ, έχουν ψωνίσει οι Αυστραλοί, έχουν ψωνίσει οι Ιάπωνες και πάει λέγοντας. Δηλαδή δεν είναι ένα όπλο.
1: Να τον μπλοκάρουν σε εμάς θα φάνει, ειδικά λόγω της σχέσης που υποτίθεται ότι έχουμε, θα
2: ακριβώς
1: είναι τουλάχιστον.
2: Δηλαδή
1: περίεργο.
2: Εδώ είναι που λέμε τελειώνουν τα δίφραγα. Ή αποδεσμεύεται ή όλα αυτά περί ειδικής σχέσης και τα λοιπά πάνε περίπατο.
1: Δύσκολο να μην το αποδεσμεύσουν.
2: Γιατί... Και εγώ το πιστεύω.
1: Ναι.
2: Και εγώ πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει πραγματικά οι Αμερικανοί να δείξουν όχι την προτίμησή τους προς την Ελλάδα, αλλά την εμπιστοσύνη τους προς την Ελλάδα. Το άλλο πολύ συναφές ζήτημα είναι τα αντιπλοϊκά όπλα. Και εκεί βασιστήκαμε σε γαλλικά αεροπλάνα με εξοσέτ. Ο εξοσέτ σήμερα είτε εκτοξεύεται από θάλασσα, είτε παράκτιες στοιχείες, είτε εναέρια, είναι ένα βλήμα παλαιό με την εξής έννοια. Δεν έχει ίχνος τεχνολογία stealth και σε μία σύγχρονη αεράμινα που μπορούν να απλώσουν πλοία τα οποία βρίσκονται σήμερα υποκατασκευή, και μιλάω για γείτονες ή στο άμεσο μέλλον, δεν θα έχει την ίδια δυνατότητα δίδυσης. Υπάρχουν όπλα αντιπλοϊκά τα οποία ενσωματώνουν τεχνολογίες stealth, και είναι τα εξής δύο, και τα δύο παίζουν, αλλά ακούγεται τώρα πάρα πολύ μία έκδοση του JASM, δηλαδή αυτού του πυράβλου που ανέφερα προηγουμένως.
1: Τα 1000 χιλιόμετρα, ναι. Σε ναυτική
2: έκδοση. Υπάρχει και μία έκδοση
1: αντιπλοϊκής
2: κρούσης, η οποία πιστεύουμε ότι φτάνει τουλάχιστον 400 χιλιόμετρα, αν όχι και παραπάνω. Και εδώ δείχνει επίσης την αλλαγή της τακτικής στη θάλασσα. Δηλαδή κάποτε συζητούσαμε για 100 χιλιόμετρα, ζητούσαμε κάποτε χαρπούν. Και ακόμη πιστεύω ότι υπάρχει στο τραπέζι, γιατί το F-16, αυτή τη στιγμή το μόνο πιστοποιημένο βλήμα που υπάρχει είναι το, ο Harpoon, αρεκτοξευόμενη έκδοση. Υπάρχει και ο γνωστός νορβηγικός JSM, NSM, και για F-35, που είναι το μοναδικό τέτοιο σύστημα αντιπλοϊκό το οποίο μπορεί να μεταφερθεί εσωτερικά.
1: Άρα δεν χαλάει, δε χαλάει το stealth, δεν χαλάει την...
2: Ακριβώς. Ο LASM, τον οποίο συζητάμε, δεν μπορεί να μεταφερθεί από όσο ξέρουμε εσωτερικά στην αποθήκη του, του F-35, άρα η εξωτερική μεταφορά χαλάει...
1: Το stealth, χαλάει την ορατότητα.
2: Άρα εδώ υπάρχει, ναι, στο τραπέζι σύγχρονα όπλα σε όλο το φάσμα, σε μεγάλες ποσότητες, και κυρίως σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα. Το 29 πρέπει να εξοπλίσεις F-35, αλλά στο μεταξύ δεν μπορείς να αφήσεις και τα F-16
1: και τα,
2: με τα ίδια όπλα και με τις ίδιες ποσότητες που είχες.
1: Ωραία, λοιπόν, βάζουμε ένα τελείο. Άρα, συνοψίζοντας, ένα αέρος εδάφους υποστρατηγικό.
2: Μεγάλη συμβέλεια πύραυλο κρούς.
1: Και δύο ναυτικές κρούσεις.
2: Μικρότερα όπλα, λέιζερ και βόμβες μικρής διαμέτρου, για να αξιοποιήσεις τη δυνατότητα του F-16 να μπαίνει γρήγορα, να μπαίνει στην περιοχή του στόχου και να βγαίνει γρήγορα από την εξωτερική αεράμη.
1: Άρα να έχει μεγάλο φόρτο οι λεγόμενες small diameter bombs. Μάλιστα.
2: Με μία διέλευση.
1: Μάλιστα. Είναι λεγόμενες small diameter bombs αυτές τις οποίες...
2: υπάρχουν σε έκδοση 1 και 2. Μάλιστα. Η διαφορά τους είναι πολύ μεγάλη. Είναι επί 4
1: οι
2: SDB, φτάνουν
1: τετραπλάσιο φορτό, εντάξει.
2: Αλλά από την άλλη πλευρά εγγυώνται κάθε άφεση να έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν Εβραίους.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Φέδων. Επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδίως με το θέμα της αποδέσμευσης, γιατί θα είναι τουλάχιστον περίεργο να μην το αποδεσμεύσουν σε εμάς, ενώ το έχουν δώσει σε όλο τον κόσμο.
2: Θα είναι κυριολεκτικά ηλιδία λίθος για το ποιες είναι πραγματικά οι αμερικανικές σχέσεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων Καρασιφίδης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό αυτό. Θα είναι και ένα crash test για τις σχέσεις μας, όντως. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Πολιτικά.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόγχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
9: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέρυμο, να τα stories από το κάτω δημιουργήσεις.

0: σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
2: Γεια σας.
1: Ποιος είναι ο κύριος?
0: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
0: Κυρία Μαρία, μπράβο.
1: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
1: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Παραπολιτικά 90,1.
4: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, την προσοχή σας λίγο. Έχετε ακούσει τους Τούρκους να λένε συχνά ότι με τους Αζέρους είμαστε αδέρφια, ένα έθνος, δύο κράτη κλπ. Τα γνωστά, επειδή είναι τουρκογενείς και όλες αυτές τις ιστορίες. Και αυτή είναι και η εικόνα που επικρατεί. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας να πούμε δύο πράγματα, γιατί τίποτα δεν είναι σταθερό παρά μόνο τα συμφέροντα. Αλέξανδρος Σιτιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και τους ακροατές σας.
4: Οι Τούρκοι επέρονται ότι με τους Αζέρους είναι αδέρφια, ότι είναι ένα έθνος με δύο κράτη κλπ. Οι Αζέροι όμως φαίνεται ότι έχουν διαφορετική γνώμη και επειδή είναι πολύ πραγματιστές, είναι μεν μουσουλμάνοι απόλυτα κοσμικοί δε, δεν είναι ούτε Κατάρ, ούτε Σαουδική Αραβία, ούτε Τουρκία. Απαγόρευσαν την μαντήλα και τα χιτζάμπ και όλα αυτά στα σχολεία τους, με αποτέλεσμα διάφοροι τουρκογενείς στο Αζερβαϊτζάν να διαμαρτυρηθούν. Και οι Αζέροι είπαν στην Τουρκία με αυστηρό μήνυμα και μάλιστα ο ίδιος ο Αλίγεφ: σταματήστε να αναμειγνύεστε, μαντήλα και ισλαμοποίηση δεν θα υπάρξει στο Αζερμπαϊτζάν. Τέρμα ισχύς.
5: Και όχι μόνο αυτό, πάρα πολλοί αζέρικοι λογαριασμοί στο X επιτεθήκαν εναντίον των εντός πολλών εισαγωγικών αδερφών τους, λέγοντάς τους εμένως πολύ σαφώς ότι κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε και πολλά, γιατί εσείς δεν είστε αυθεντικοί Τούρκοι. Αυθεντικοί Τούρκοι είμαστε μόνο εμείς. Και εμείς είχαμε ανέκαθεν κοσμικό κράτος, λένε οι Αζέροι στους Τούρκους. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα είναι λίγο σύνθετα και θα τα ξεκαθαρίσουμε. Καταρχάς, να πούμε ότι το Αζερβαϊτζάν προέρχεται από μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αυτοπεποίθησης. Αυτό έχει συμβεί κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι επικρατήσανε στις μάχες που διεξήχθησαν το 2020 εναντίον των αρμενικών δυνάμεων και κατορθώσανε με αυτόν τον τρόπο να πάρουν τα εδάφη που είχαν χάσει το 1994. Επομένως, έχουμε μια στρατιωτική ενίσχυση του Αζερβαϊτζάν και επανάκτηση χαμένων για αυτούς εδαφών. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι το Αζερβαϊτζάν εδώ και πάρα πολύ καιρό, και αυτό αποδείχθηκε με την πρόσφατη σύνοδο στην οποία προείδρεψε το κράτος Αζερβαϊτζάν, ότι αποτελεί ένα κράτος κόμβο ενεργειακών προϊόντων και όχι μόνο, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να μιλάει και με τους Ρώσους και με τους Κινέζους και με τους Αμερικανούς. Έχουν υπογράψει πάρα πολλές συμφωνίες, ειδικά για την κυβερνοασφάλεια, και φυσικά να έχει προνομιακές σχέσεις με το Ισραήλ, ίσως το μοναδικό μουσουλμανικό κράτος το οποίο μπορεί να μιλάει με τους Ισραηλινούς σε τόσο άνετο επίπεδο.
4: Και η σχέση τους είναι τέτοια που το Ισραήλ τους αποδεσμεύει υψηλής τεχνολογίας όπλα και πληροφορίες. Και ένας από τους λόγους, ο βασικός, είναι επειδή το Ιράν έχει μεγάλο αζέρικο πληθυσμό εκατομμυρίων, είναι περισσότεροι Αζέροι στο Ιράν από ό,τι στο Αζερβαϊτζάν. Για προφανείς λόγους, οι Ισραηλινοί θέλουν το αζερικό στοιχείο στο Ιράν να το έχουν ως εφεδρεία, αν παραστεί ανάγκη εσωτερικής μόχλευσης στο Ιράν.
5: Ακριβώς, αυτό ήταν το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα το ανέφερα, αλλά μιας και το αναφέρετε να το συνδέσουμε με την όλη περιγραφή που κάνουμε. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών των παραγόντων έχει οδηγήσει το Αζερβαϊτζάν, όπως είπα και στην αρχή, να έχει μια γεωπολιτική αυτοπεποίθηση, δίνοντάς του την ευκαιρία να μπορεί να κάνει ένα παιχνίδι πολύ πιο ελεύθερο από ό,τι πιθανόν πιστεύανε οι Τούρκοι ότι μπορούν να το αναγκάσουν να κάνει. Φτάνουμε λοιπόν στο προκείμενο, όπου πλέον τα γεγονότα δείχνουν ότι το Αζερβαϊτζάν έχει κάνει μια σαφή γεωστρατηγική επιλογή, δεν θέλει να αποτελεί μέρος αυτού του παιχνιδιού που θέλει να στήσει η Άγκυρα, και τα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα με πρόσχημα ένα πολιτισμικής φύσεως ζήτημα, αυτό το ζήτημα της Μαντήλας, μιας και η Τουρκία με αυτά τα πολιτισμικά ζητήματα προσπαθεί να ασκήσει πολιτική επιρροή κάθε είδους, αποφάσισε να κόψει εντός εισαγωγικών το βήχα στην Άγκυρα, λέγοντας ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα κάνω την πολιτική που με εξυπηρετεί. Από εκεί και πέρα όμως μπαίνουν και άλλα ζητήματα στο τραπέζι. Το γεγονός ότι, όπως είπατε πολύ σωστά, η Αζέρ είναι πάρα πολύ στο Ιράν, καταρχάς αναβαθμίζει την

0: το ρόλο του Αζερβαϊτζάν με το να έχει προνομιακές σχέσεις με τους Ισραηλινούς. Αλλά τι γίνεται τώρα. Δημιουργεί μεγάλο φόβο και στην Τουρκία. Διότι δια της τεθλασμένης η Τουρκία φοβάται ότι ένα Αζερβαϊτζάν το οποίο πιθανόν στο μέλλον να βοηθήσει το Ισραήλ να καταφέρει ένα συντριπτικό πλήγμα στο Ιράν μέσω της αζερικής δεξαμενής πληθυσμού, πιθανώς να ενεργοποιήσει και το κουρδικό στοιχείο. Και σε αυτό το σημείο να πω κάτι το οποίο δεν έχει γίνει πολύ ξεκάθαρο στην Ελλάδα. Τούρκοι και Ιρανοί τα έχουν βρει. Η δεδομένη χρονική στιγμή. Γιατί τους ενώνει πάρα πολύ το κουρδικό ζήτημα, το οποίο δεν θέλουν με τίποτα και για κανένα λόγο να αναζωπηρωθεί. Φανταστείτε λοιπόν ότι ένα Αζερβαϊτζάν το οποίο θα είναι στην καλύτερη ουδέτερο και το οποίο θα βοηθάει το Ισραήλ, εάν δημιουργήσει προβλήματα στο Ιράν, αυτόματα θα συμπαρασύρει και το κουρδικό. Επομένως, οι Τούρκοι έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν για αυτήν την σύμπλευση Μπακού και Τελαβίβ. Και μέσα σε όλο αυτό το ζήτημα έρχεται αυτό το οποίο είπαμε και στην αρχή, ότι οι Αζέροι. Για δικούς τους πολιτισμικούς λόγους, θα πω εγώ κύριε Καλαρίτη, δεν θέλουν να είναι ένα εξάρτημα της Τουρκίας. Οι Αζέροι είναι καταρχάς πολύ πιο αυθεντικοί Τούρκοι σε σχέση με τους Τούρκους της Μικράς Ασίας. Είναι σιίτες στο θρήσκευμα, ναι. Κάτι το οποίο έχει το ρόλο του, μια και οι Τούρκοι τυπικά τουλάχιστον είναι σουνίτες. Και το πιο βασικό είναι ότι έχουν οργανώσει το κράτος τους με ένα τέτοιο τρόπο και έχουν τέλος πάντων τα ηχέγγυα να παίξουν ένα παιχνίδι πολύ πιο διαφορετικό από αυτό το οποίο το οραματίζει η Τουρκία. Και φτάσαμε λοιπόν εδώ που φτάσαμε.
1: Και να πούμε ότι ακριβώς επειδή είναι σιίτες, γι' αυτό οι Αζέροι του Ιράν είναι σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι. Να πούμε το εξής: οι Αζέροι στο Ιράν είναι πολλά εκατομμύρια. Δεν είναι όμως όλοι το ίδιο. Κάποιοι έχουν πλήρως αφομοιωθεί και προτάσουν την σιητική ταυτότητα. Πολλοί από τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος, ακόμα και πρόεδροι, είναι αζερικής καταγωγής, δηλαδή έχουν γίνει Ιρανοί. Έχουν περάσει σε δεύτερη φάση, σε δεύτερο πλάνο, την αζερική καταγωγή τους και προτάσουν την σιητική παύλα Ιρανική. Ένα άλλο κομμάτι όμως παραμένει με αζερική αναφορά εθνική. Και επειδή είναι σιήτες, είναι δύσκολο να τους ξεχωρίσεις. Δεν είναι πολλά εκατομμύρια, αρκετά εκατομμύρια, επαναλαμβάνουμε. Δεν είναι όμως όλοι το ίδιο. Κάποιοι έχουν πλήρως αφομοιωθεί, κάποιοι άλλοι όχι. Γι' αυτό ένας από τους διαρκείς φόβους του Ιράν είναι. Μήπως κάποια στιγμή το αζερικό στοιχείο που δεν έχει αφομοιωθεί στασιάσει, εάν δοθεί ευκαιρία, και θελήσει να ενωθεί με το Αζερβαϊτζάν.
0: Ακριβώς, και να πούμε ότι το πρόβλημα σε αυτές τις καταστάσεις δεν είναι τόσο εάν όλα τα μέλη αυτής της υποομάδας είναι υπέρ του εξωτερικού κράτους. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η γεωγραφία τους. Επειδή ο αζερικός πληθυσμός του Ιράν είναι κατά βάση συγκεντρωμένος εκεί που εφάπτονται τα εδάφη των Κούρδων του Ιράν, των Κούρδων του Ιράκ, της Τουρκίας και του Αζερβαϊτζάν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος, εάν προκύψει κάτι, να ξεκινήσει από εκείνες τις περιοχές οι οποίες κατά κάποιο τρόπο έχουν ένα πολύ πιο συμπαγές διαφορετικό στοιχείο από αυτό το οποίο είναι ενσωματωμένο με την ιρανική κοινωνία. Επομένως, αυτός είναι ο βασικός κίνδυνος και αυτός, αν θέλετε, είναι και ο τρόπος με τον οποίο οι Ισραηλινοί παραδοσιακά εκμεταλλεύονται το αζερικό στοιχείο στο Ιράν, μιας και πάρα πολλοί, να το πούμε σε εισαγωγικά, κατάσκοποι που δουλεύουν για τις Ισραηλινές υπηρεσίες, προέρχονται από εκείνα τα μέρη. Και αυτοί είναι οι οποίοι δίνανε και δεδομένα στοχοποίησης για διάφορους στόχους μέσα στο Ιράν. Επίσης, να πούμε ότι στο Ιράν, κατά κύριο λόγο, η κατανομή του πληθυσμού με τα πιο σημαντικά κέντρα βρίσκεται στον βορρά και στα δυτικά της χώρας. Επομένως, οι Αζέροι έχουν μια πραγματικά στρατηγική θέση μέσα στο κράτος του Ιράν, κάτι το οποίο φυσικά γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους Ισραηλινούς. Το ζήτημα όμως, κύριε Καλαρίτη, και αυτό είναι το στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω, είναι ότι η Ελλάδα έχει μια χρυσή ευκαιρία, και το έχω ξαναπεί και άλλη φορά στην εκπομπή σας, να αποσπάσει το Αζερβαϊτζάν, όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο,
1: έστω
0: για λίγο από την αγκαλιά της Τουρκίας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Το είχαμε ξανακάνει ως Βυζάντιο, είχαμε βάλει μάλιστα τα τουρκικά φύλλα να παλεύουν μεταξύ τους, ήταν βασική μας στρατηγική, πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και οι πληροφορίες λένε ότι οι Αζέροι προσπαθούν να ανοίξουν διάβλους με την Ελλάδα και να πούνε ότι μπορεί να έχετε τη σχέση που έχετε με τους Αρμενίους, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να αποτρέπει και την σχέση μεταξύ μας. Νομίζω ότι οι δικοί μας θα πρέπει να το αξιοποιήσουν. Συμφωνούμε απολύτως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλέξανδρος Σιτιμούδης, πάμε να ακούσουμε για το αυτοκίνητο και ένα σύντομο δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 15 Οκτωβρίου. κανονικά κάθε Πέμπτη επικοινωνούμε με τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη για την Φόρμουλα 1. Έχει δεν έχει Grand Prix το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχει Grand Prix, αλλά η επικοινωνία μας παραμένει σταθερή. Γι' αυτό και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Φαμπρίτσιο. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στα παραπολιτικά, Φαμπρίτσιο.
4: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, ερχόμαστε από ένα Grand Prix στην Σιγκαπούρη. Έχουμε μπροστά μας το επόμενο Σαββατοκύριακο ένα Grand Prix στις ΗΠΑ. Αλλά θα ήθελα τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε αρχικά από πλευράς βαθμολογίας. Πόσο κοντά στον πρώτο τίτλο της καριέρας του είναι ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη?
4: Μπορεί να τον εξασφαλίσει ήδη από το Grand Prix Ηνωμένων Πολιτειών στο Austin του Τέξας την επόμενη εβδομάδα, για να γίνει κιόλας ο πρώτος πρωταθλητής, Ιταλός πρωταθλητής από το 1953 και τον Αλμπέρτο Ασκάρι. Χρειάζεται μόνο ο teammate του στη Mercedes George Russell να τερματίσει από την ένατη θέση για κάτω και τον Lewis Hamilton να τερματίσει από την πέμπτη θέση για κάτω, εφόσον νικήσει ο Ιταλός. Και εναντίον του Verstappen είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Αν νικήσει ο Ιταλός και ήρθε δεύτερος ο Verstappen, έρθει τέταρτος ο Verstappen, θα έχει εξασφαλίσει τον τίτλο. Ωστόσο, είναι πολλές προϋποθέσεις για να στηβαχτούν όλες μαζί.
3: Πράγματι.
4: Και να συμβεί αυτό.
3: Είναι πολλά αν, και θέλω να βάλω ένα ακόμη αν στη συζήτησή μας. Αν δεν συμβούν όλα αυτά, ποια θα είναι η επόμενη ευκαιρία του? Κάθε Grand Prix από εδώ και πέρα θα είναι μια ευκαιρία για εκείνο να κατακτήσει τον τίτλο?
4: Ακριβώς, ακριβώς. Θα είναι πολύ πιο πιθανό αν φέρει ένα λογικό αποτέλεσμα στο Grand Prix Αμερικής. Πιστεύω ότι θα είναι αρκετά εύκολη η κατάκτηση μετά του τίτλου στο Μεξικό.
3: Αλήθεια, Φαμπρίτσιο, πόσα Grand Prix απομένουν? Έχουμε κλειδώσει τον αριθμό τους πια?
4: Δεν είναι ακόμα απόλυτα επιβεβαιωμένο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τον πρόεδρο της Φόρμουλα 1, τον Στέφανο Ντομενικάλη, είναι ότι συνεχίζει η Φόρμουλα 1 στο πρόγραμμά της κανονικά για να διεξάγει τα Grand Prix Κατάρ και Abu Dhabi στο τέλος της χρονιάς. Ωστόσο, με την πρόσφατη επίθεση στη Σαουδική Αραβία, σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας, δεν είμαι σίγουρος ότι η Φόρμουλα 1 μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του προσωπικού που θα πρέπει να ταξιδέψει στις πίστες αυτές.
3: Απολύτως κατανοητό. Μιλώντας για προέδρους, φεύγουμε από αυτόν της Φόρμουλα 1, πηγαίνουμε σε εκείνον της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, τον Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, ο οποίος διάβαζα στο Motorone ότι δηλώνει πως οι V8 κινητήρες θα επιστρέψουν το 2030. Γιατί?
4: Ήδη από ότι βρισκόμαστε στην πρώτη χρονιά των νέων κανονισμών των μονάδων ισχύως που έχουμε φέτος, και ήδη οι κριτικές είναι πάρα πολλές. Αυτός ο τύπος μονάδας ισχύως δημιουργήθηκε για να προσελκύσει καινούριους κατασκευαστές όπως η Audi και η Honda στη Φόρμουλα 1. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι όλοι θέλουν την επιστροφή σε κάτι πιο απλό, κάτι πιο φθηνό κιόλας. Οπότε θα έχουμε επιστροφή σε Turbo V8 κινητήρες ένα χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, το 2030 δηλαδή. Και θα υπάρχει έτσι μια μικρή ηλεκτρική υποβοήθηση της τάξης των 136 ύπων και ενδεχομένως ένα σύστημα push to pass που θα έχει με το πάτημα ενός κουμπιού οδηγός περισσότερη ισχύ στη διάθεσή του για να μπορεί να πραγματοποιήσει προσπεράσματα.
3: Μιλώντας για αυτό το έτος ορόσημο, μου έρχεται στο μυαλό ένα άλλο δημοσίευμα στο Motorrad για το γεγονός ότι η Φόρμουλα 1 πρόκειται να επιστρέψει μετά το 2030 στην Αφρική με αγώνα στη Ρουάντα, παρακαλώ, και όχι στο Κιαλάμι, όπως εγώ τουλάχιστον θα περίμενα λόγω παράδοσης. Γιατί συμβαίνει αυτό?
4: Κατέρευσαν οι διαπραγματεύσεις με τους υποστηρικτές και διοργανωτές του ο αγώνας στο Κιαλάμι, οπότε η FIA ήδη. Είχαμε δει την απονομή των τρόπεων της FIA για τη χρονιά, την περσινή χρονιά, να γίνεται στη Ρουάντα. Και εκεί πέρα κιόλας έχουμε την Qatar Airways να κατασκευάζει ένα
5: 2000 FM.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
8: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού, η γύρος εν Ελλάδη, 4,29. Μακβέλ, 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 5,99. Rock'n'roll, 7,20. Δίκος κόλλα, 89 λεπτά. Endless, 2,20. HD βαφές, 2,35. Φέρι, 4,50. Πάμε μπαζάρ!
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
13: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Πάμε.
13: Θα πάμε στα γνωστά.
14: Θα πάμε στο δικό μας.
13: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
14: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
13: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
14: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
13: Εκεί θα πάμε.
14: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
13: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
14: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
13: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
15: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
15: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
15: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
17: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
18: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
17: Έχω
18: μετά θα πάνε
17: εξτασιαστεί.
18: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
17: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
18: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
17: Εξαιρετικό.
18: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
17: Τι λέει ρε φίλε.
18: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
20: Για σιγά, ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
20: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
23: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
23: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
24: Τι θα φάμε σήμερα?
25: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
24: Δηλαδή?
25: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
24: Τι έχει το μενού?
25: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
24: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
25: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
24: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
25: Έτοιμο.
24: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
25: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
24: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
25: Αγίου Νικολάου 6.
24: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
25: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
26: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
27: Φιλάμε.
26: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
28: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
29: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
28: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
29: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
28: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
29: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
28: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
29: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
28: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
29: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
28: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
3: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρος εν Ελλάδη 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Rock'n'roll 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50.

0: Star.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273 062 562 και 62 563.
15: Πανουράκης.
16: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
16: Έχω
17: μετά θα πάνε
16: εξτασιαστεί.
17: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρε, φίλε.
17: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργείς.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
23: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
23: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
24: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα.
23: Τεχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
1: 2000 FM.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
24: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
25: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
24: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
26: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
27: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
26: Δηλαδή?
27: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
26: Τι έχει το μενού?
27: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
26: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
27: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
26: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
27: Έτοιμο.
26: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
27: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
26: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
27: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
28: Στέφανε.
29: Ναι.
28: Πάω σούπερ μάρκετ.
29: Στο τάδε.
28: Όχι.
29: Στο άλλο τάδε.
28: Μπα, όχι.
29: Πού θα πας?
28: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
29: VKD Market, λοιπόν.
28: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
29: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
0: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
5: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας καλείτε πάντα στο 22 730 80 8 80 89 678. Το τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά ο Δημήτρης Σταμπακλής στο 2000fm.samos@gmail.com και μέσω του Live24 μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι γίνεται με τα έκτακτα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση. Πάμε στις μειώσεις μέχρι και 40 λεπτά στα καύσιμα, καθώς και οριζόντια αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο. Σε μια σειρά λοιπόν από έκτακτα μέτρα στήριξη των νοικοκυριών προχωράει η κυβέρνηση σε συνεργασία με τα διελιστήρια Hellenic Energy και Motor Oil με στόχο τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους. Οι νέες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν άμεσες μειώσεις στις τιμές πώλησης των καυσίμων στην Αγγλία, αλλά και αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο του 26-27. Από σήμερα, 5η, 15 του μήνα, τίθενται σε ισχύ οι συνδυασμένες εκπτώσεις κράτους και διελιστήριων, οι οποίες εφαρμόζονται απευθείας στην τιμή πώλησης χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Αναλυτικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης, αρχική μέση τιμή εκκίνησης υπολογίζεται στα 1,95 ευρώ το λίτρο. Με τη συνολική έκπτωση 40 λεπτών, η τιμή στην Αγγλία υποχωρεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Δίζελ κίνησης. Η συνολική μείωση ανέρχεται στα 20 λεπτά το λίτρο. Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Από το Σάββατο ενεργοποιείται η κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, ενώ καταργείται η ισόποση έκπτωση που εφάρμοζαν τα διελιστήρια. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, το 1,35 το πραγματικό κόστος για τους δικαιούχους.

Λοιπόν, συνεχίζουμε γιατί πρέπει να απαντάμε και σε απορίες και σε ερωτήσεις και κάποια σοβαρά θέματα που υπάρχουν. Συνεχίζω λοιπόν στην αύξηση του 30% στο επίδομα θέρμανσης. Έχει προχωρήσει η εξαγγελία της κυβέρνησης, το 1,35 ευρώ το πραγματικό κόστος για τους δικαιούχους. Ιδιαίτερα λέει σημαντική είναι η ελάφρυνση για τα νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, καθώς για αυτό το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης υπολογίζεται μεσοσταθμικά στα 1,35 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε οριζόντια αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας. Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από τα 1.200 στα 1.560. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Ένα νοικοκυριό που πέρυσι λάμβανε 500 ευρώ φέτος θα λάβει 650, ενώ νοικοκυριό με περσινό εισόδημα 800 ευρώ θα ενισχυθεί με 1.040. Υπολογίζεται πως το μέτρο αφορά 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά, εκ των οποίων τα 750.000 χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι το ποσό που αυξάνει το επίδομα θέρμανσης είναι λιγότερο αυτό που θα σου δώσει από αυτό που θα χρειαστεί για να βάλεις το πετρέλαιο φέτος. Εκεί είναι και η ένσταση και της αντιπολίτευσης, αλλά και του απλού κόσμου που λέει «δεν βγαίνει». Δεν βγαίνει. Άλλο να ξεκινάς με ένα 300 τον τόνο και άλλο να τον ξεκινάς με ένα 600 τον τόνο. Απ' την άλλη, οι συνταξιούχοι, όπως έχουμε πει, έχουν βγει στο δρόμο από χθες. Υπήρξε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας, από τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο κινητοποιήσεων με βασικά αιτήματα αυξήσεις, επαναφορά 13ης-14ης σύνταξης, τα γνωστά δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, μέτρα για την υγεία και το επίδομα αδείας, μέτρα για την υγεία και κατάργηση των ανισοτήτων στις συντάξεις χειρίας. Ναι, επίδομα δεν έχουν οι συνταξιούχοι, μιλάμε για τους εργαζόμενους που ούτως ή άλλως αυτό παραμένει, γιατί είναι δύο μισθοί το χρόνο αυτοί που έχουν αφαιρεθεί από το εισόδημα του κάθε εργαζόμενου. Απαράδεκτο επίσης λένε οι συνταξιούχοι να υπάρχουν συντάξεις δύο ταχυτήτων. Ο συνταξιούχος Τάσος Ζερβός, μιλώντας στο NGR, είπε ότι η σημερινή κινητοποίηση, η χθεσινή δηλαδή, γίνεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τροπολογία της κυβέρνησης να μην κάνει καθολική εφαρμογή των συντάξεων χειρίας 70% σε όλες τις συντάξεις, αλλά να έχει κριτήριο ποιος θα πάρει το 70% ή όχι, το πότε είναι ο θάνατος. Αν δηλαδή είναι ο θάνατος μέχρι τις 12 Μαΐου του 2016, τότε πάμε σε μείωση συντάξεων χειρίας. Αν είναι μετά τις 13 Μαΐου του 2016, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή πάμε στο 70%. Είναι απαράδεκτο για την ίδια αιτία άλλοι συνταξιούχοι και άλλες χείρες ουσιαστικά να παίρνουν το 70% και άλλες 35% σύνταξης, άλλοι να παίρνουν το 25% όπως είναι στο δημόσιο και άλλοι να παίρνουν το 25% του 70%, επειδή ο θάνατος ήταν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλο. Θεωρούν ότι είναι ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Θα υπάρξει μία πανσυνταξιούχικη συγκέντρωση στις 21 Οκτωβρίου στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης Γκοτζιά στην Αθήνα και εδώ στην Σάμο συμμετέχουν οι συνταξιούχοι σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις. Μιλήσαμε χθες και με τον πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων, τον κύριο Αντώνη Δράκο. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα υπόλοιπα θέματα. Είδαμε τη μητέρα που πραγματικά έχει γίνει viral με την ομπρέλα να κάθεται έξω από το νηπιαγωγείο, ένα θέμα που φιλοξένησε το Σάμος 24 και υπάρχει η συγκεκριμένη, μάλλον η συγκεκριμένη μητέρα μίλησε και στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας. Η ίδια υπουργός λέει ενδιαφέρθηκε για το θέμα, χρειάζεται να γίνει μια ανάρτηση, τέλος πάντων να απευθύνονται στους δημοσιογράφους, είναι ξεκάθαρο πλέον αυτό, οι γονείς. Για να βρουν λύση πολλές φορές. Είπε ότι υπάρχει ειδική πρόσκληση ενδιαφέροντος για νοσηλευτή στον υπηαγωγείο Βαθαίως. Μέχρι στιγμής, ενώ έγινε λέει και η πρώτη
οι αναπληρωτές της πρώτης φάσης, δεύτερης, δεν βρέθηκε κάποιος. Είπε η κυρία Ζαχαράκη ότι θα το δει προσωπικά. Βέβαια, με αφορμή αυτό το γεγονός και άλλους γονείς που έχουν βγει από όλη την Ελλάδα, είναι πάρα πολλά τα σχολεία, μεταξύ αυτών και εδώ τη Σάμου, που δεν έχουν σχολικό νοσηλευτή. Και γιατί χρειάζεται ο σχολικός νοσηλευτής? Διότι υπάρχουν παιδιά με διαβήτη τύπου 1 που κάνουν αυτή την ινσουλίνη μέσω αντλίας ελέγχου το ζάχαρο και πρέπει ο γονιός να κάθεται εκεί αν δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής και να έχει την έννοια του παιδιού του, γιατί ένας εκπαιδευτικός που έχει 30 παιδιά δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μεγάλα τα προβλήματα. Άλλο ένα θέμα που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες είναι η προσφυγή της καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία της κυρίας Μίλιου, της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος. Ουσιαστικά το Αρχιπέλαγος έχει προσφύγει και μιλάει για ένα νέο σκάνδαλο 54 εκατομμυρίων ευρώ που δεν έχουν πάει στους αλείς. Βέβαια εδώ διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά δράσεις που γίνονται σε παράκτιες περιοχές από το υπόλοιπο που δεν ενδιαφέρονται αλείς σύμφωνα με το ρεπορτάζ και αυτά που έχουν υποθεί μέχρι στιγμής. Δεν ενδιαφέρεται ο αλιέας να μπει σε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα και διοχετεύεται κατόπιν πρόσκλησης. Οι επαγγελματίες καταθέτουν συγκεκριμένο φάκελο, πληρώνουν ό,τι είναι να ξοφλήσουν όλα τα τιμολόγια και μετά από κάποια χρόνια, 2, 3, 1,5, θα πληρωθούν και οι ίδιοι. Αυτή είναι η κατάσταση, όπως ακούσαμε και τον ίδιο τον υπουργό να το λέει. Δεν είναι δηλαδή ότι μοιράζονται έτσι αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις που είναι επιλέξιμες, άρα σύνομο να διατεθούν τα χρήματα αυτά σε επιχειρηματίες. Γι' αυτό και λέει και βίλες και πισίνες. Είναι καταλήματα, δεν είναι σπίτι κάποιου ιδιωτικό. Είναι πάντα όλα σε σχέση με μια επαγγελματική δραστηριότητα. Ωραία. Και αφορά σε πολλά επαγγέλματα. Οτιδήποτε επάγγελμα γίνεται όμως σε μία παράκτια περιοχή. Εμείς είμαστε τέτοια περιοχή και μπορούν να γίνουν τέτοιες δράσεις. Τώρα, γιατί δεν επιλέγει η κυβέρνηση να διοχετεύσει τα χρήματα αυτά με άλλο τρόπο, όχι μέσω αυτού του προγράμματος, δεν ξέρω πώς θα είναι. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Βέβαια, την ώρα που οι αλλοίς βγαίνουν και διαμαρτύρονται, έχουν και αυτοί τα δίκαια τους. Σου λέει, δεν μας δίνουν εμάς αποζημίωση και δίνουν να γίνει ένα μαγαζί άσχετο και όχι να πάει κατευθείαν στον αλιέα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει αναδειχθεί μέσω του Αρχιπελάγους και θα δούμε πώς, τι θα απαντήσει από την πλευρά της η εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχει διατυπωθεί ένα... Ωραία. Έχουμε, επειδή μιλάμε για τους αλλοίς, είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού για την αλεία, για τους παράκτιους αλείς, διότι οι άλλοι της μέσης αλείας κλπ. Έχουν αναστείλει τις κινητοποίησεις τους από την περασμένη Παρασκευή. Οι παράκτιοι αλείς όχι. Ήδη είδαμε μία μεγάλη κινητοποίηση την Κυριακή από τους αλείς, εδώ τους παράκτιους αλείς του νησιού και περιμένουν να δούνε. Οπότε είμαστε και εμείς εν αναμονή των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού για την παράκτια αλεία για να δούμε εάν θα ικανοποιηθούν με αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός, αν ικανοποιούνται τα αιτήματά τους και θα προχωρήσουν ή όχι στην στάση εργασίας, θα παραμείνουν μάλλον ή θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους. Εχθές είχαμε την έλευση 273 μεταναστών και όταν ακούμε το περίπου, γιατί εκείνη την ώρα δεν μας λένε πόσοι θα κατέβουν, δεν ξέρω τι πρωτόκολλο έχουν μέσα στο πλοίο, τι να σας πω κι εγώ. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ήταν δεμένα όλα τα καράβια και το πλοίο, το Sea Jet, το ταχύπλοο, πέρασε με 9 μποφόρα από την Κρήτη και ήρθε στη Σάμο. Δεν ξέρω τι άλλος καιρός ήταν εκεί, τι να πω. Σχόλιο απλά. 273 μετανάστες, οι οποίοι βρέθηκαν πάλι εδώ, στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου,
και έχουμε φτάσει περίπου τους 1.600. Από την αρχή, την πρώτη δηλαδή μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη, 5 ώρα περίπου έφτασε εδώ το πλοίο και με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής φεύγουν και πάνε πάνω στην κλειστή ελεγχόμενη, πηγαίνουν με τα πουλμανάκια στην κλειστή ελεγχόμενη δομή, όπου θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Είναι αυτή η μεταφορά, είναι στο πλαίσιο των οργανωμένων μετακινήσεων μεταναστών από την Κρήτη προς δομές φιλοξενίας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, οι οποίες έχουν ενταθεί από τους καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι λοιπόν, είχαμε τον Ιούνιο 277 άτομα και 209 τον Αύγουστο, 9 Σεπτεμβρίου 365 άτομα, 16 Σεπτεμβρίου 199, 11 Οκτωβρίου 150, 9 Οκτωβρίου 165 και 14 του μήνα 273. Υπάρχουν περίπου 1.600 σήμερα και στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Αναμένεται πάλι να υπάρξει μεταφορά, γιατί είδατε ότι έρχονται κάποιοι από την Κρήτη, φεύγουν κάποιοι από εδώ από τη δομή. Είναι περίπου σταθερά εκεί στο 1.500-1.600 τα άτομα που φιλοξενούνται στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου. Υπάρχουν βέβαια οι διαμαρτυρίες από τον κόσμο γιατί να έρχονται εδώ. Έχει εξηγήσει βέβαια ο Υπουργός επανειλημμένος ότι όσους φέρνουμε περίπου και στέλνουμε πίσω είναι για να γίνουν εδώ πιο γρήγορα οι διαδικασίες και όλο αυτό το γνωστό. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα ξεπεράσει τον αριθμό των διαμένοντες, δεν θα ξεπεράσουν έναν αριθμό που δεν θα είναι διαχειρίσιμος. Μέχρι στιγμής αυτό τηρείται. Κρατάμε όμως πάντα τις επιφυλάξεις μας, γιατί όποιος έχει καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε λοιπόν αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, του κυρίου Καλτάκη, είχαμε χθες μία ανακοίνωση. Λέγοντας ο κύριος Καλτάκης δηλώνει ότι η Σάμος και το Βόρειο Αιγαίο δεν θα γίνουν αποθήκες της χώρας, με αφορμή βέβαια την χθεσινή έλευση μεταναστών, ζητά αυτοί οι 1.600 που έχουν έρθει να μεταφερθούν άμεσα στην ενδοχώρα. Οι κάτοικοι της Σάμου χρειάζονται 8 έως 12 ώρες ακριβά και ακριβά εισιτήρια για να φτάσουν στον Πειραιά. Ζητά ακόμη εθνικό πλαίσιο κατανομής των μεταναστών, των μεταναστευτικών ροών, ενίσχυση των υποδομών του Βορείου Αιγαίου, καλύτερη ακτοπλοϊκή σύνδεση για το νησί. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί, δεν μπορώ να σας πω πόσοι, οι οποίοι λένε, ορίστε, το ταχύπλο φέτος δεν μπήκε για εμάς εδώ στην Σάμο, αλλά κάνει συνεχώς δρομολόγια. Αυτά τα δρομολόγια είναι πληρωμένα δρά. Ο ιδιοκτήτης του πλοίου είναι επιχειρηματίας και θέλει το κέρδος. Αυτό. Τώρα, γιατί δεν μπήκε, βέβαια και αυτό θα γέμιζε από κόσμο, εάν είχε και μπει. Δεν θέλησε όμως για τους δικούς του λόγους ο ιδιοκτήτης της CJET. Η ανακοίνωση λοιπόν του κυρίου Καλτάκη, για την οποία σας έλεγα λίγο νωρίτερα, αναφέρει ότι το ζήτημα το έχει θέσει ξανά σε προηγούμενη επιστολή του στους αρμόδιους. Η Σάμος δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας μόνιμος χώρος υποδοχής και συγκέντρωσης μεταναστευτικών πληθυσμών. Κάθε φορά που η κεντρική διοίκηση αναζητά μια εύκολη λύση, το ίδιο ισχύει για το σύνολο των νησιών του Βορείου Αιγαίου, τα οποία σηκώνουν εδώ και χρόνια ένα δυσανάλογο βάρος εξαιτίας γεωγραφικής τους θέσης και της εγκύτητάς τους με τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νησιά μας δεν είναι απέραντα τη χώρη φιλοξενίας, είναι ακριτικές κοινωνίες
με περιορισμένο πληθυσμό, συγκεκριμένες υποδομές και πραγματικές δυνατότητες εξυπηρέτησης. Οι αντοχές των τοπικών κοινωνιών, των δημόσιων υπηρεσιών, των δομών υγείας και των δημοτικών υποδομών δεν είναι απεριόριστες. Κάθε απόφαση που αφορά τη μεταφορά τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων οφείλει να συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχεδιασμό, επαρκής πόρους, σαφή χρονικό ορίζοντα και ουσιαστική διαβούλευση με την κοινωνία. Παράλληλα, λέει η επιστολή, η Σάμος και το Βόρειο Αιγαίο αντιμετωπίζουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις της νησιωτικότητας, αυξημένο κόστος μεταφορών, δυσκολίες στελέχωσης υπηρεσιών, ελλείψεις σε κρίσιμες υποδομές και ανάγκη διατήρησης του μόνιμου πληθυσμού. Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού μεταναστών, χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση των δομών και χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο αποσυμφόρησης, επιβαρύνει περαιτέρω μια ήδη ευαίσθητη περιοχή και λέει για τις ιδιαίτερα ανησυχητικές συνέπειες που υπάρχουν από αυτό για την τουριστική εικόνα του νησιού. Και πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που δεν το έχουμε ξεχάσει ποτέ. Το συζητάμε απλά πολύ καιρό. Αναμένουμε τώρα, γιατί ακούσαμε ότι μάλλον από αρχές Νοέμβρη ο εργολάβος, ο κύριος Καράς, που έχει πάρει το έργο της αντικατάστασης του καταθλιπτικού αγωγού, θα ξεκινήσει το σκάψιμο. Ήδη έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος της Μεσόγειος ΑΕ στο εργοστάσιο επεξεργασίας Λιμάτων. Υπάρχει λοιπόν ένα χρονικό, όπως το έχει καταγράψει απλά και κατανοητά ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Σβαρνιάς, για την πορεία από τότε που ο βιολογικός υπήρξε ως ιδέα ότι πρέπει να ασχοληθεί κάποιος με το αποχετευτικό της πόλης και φτάνει μέχρι το σήμερα. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσει κάποιος για αυτά τα 43 χρόνια αναμονής. Και πάμε λίγο στο χρονικό. Οι πρώτες λοιπόν μελέτες ήταν το 1983 μέχρι τις νέες συμβάσεις του 2026 που ο βιολογικός καθαρισμός παραμένει σε εκκρεμότητα. Για τις εκλογές λοιπόν στην τοπική αυτοδιοίκηση αναφέρει ο συνάδελφος Μιχάλης Βαρνιάς, όχι και τόσο μακρινό 2028, δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά ποια θα είναι τα πρόσωπα που θα αναμετρηθούν στις κάλπες για το Δήμο Ανατολικής Σάμου. Είναι πολύ πιθανό όμως να ασχολούμαστε ακόμη με το έργο βιολογικός καθαρισμός της πόλεως Σάμου. Το 2023 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για το έργο που συμπλήρωσε 40 χρόνια κατασκευής. Φτάσαμε αισίως το 2026 στα 43 χρόνια. Ο βιολογικός εξακολουθεί να μην λειτουργεί. Στο μεταξύ, προσθέθηκε νέες μελέτες, χρηματοδοτήσεις και συμβάσεις. Το έργο αποκτά συνέχεια και αναμονή βέβαια επίσης. Το Samos Times τότε είχε επιχειρήσει να καταγράψει το χρονικό του έργου. Ανατρέξαμε, λέει, σε δημοσιεύματα του τύπου της εποχής, μιλήσαμε με ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτικής ζωής του τόπου, καθώς και με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Το χρονικό συνεχίζεται εδώ με τις εξελίξεις μέχρι τον Οκτώβριο του 2026. Βρισκόμαστε στο 1983. Η Ελλάδα προείδρευσε τη ΣΕΟΚ για πρώτη φορά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Στο βαθύ της Σάμου, πρωτεύουσα του νησιού, δήμαρχος είναι ο Πέτρος Γρήλος. Η συζήτηση που κυριαρχεί τότε είναι για τους χωματόδρομους της πόλης. Χωματόδρομοι ήταν ακόμη. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην περιοχή του Αγίου Νικολάου υπάρχει μία χωμάτινη αλάνα από μινάρι της παλιάς αφεντηρίας του ΚΤΕΛ που μετακινήθηκε από εκεί το 1981. Αλλά η περιοχή έμεινε αναξιοποίητη. Στους χωματόδρομους της πόλης προσθέστε ή μάλλον αφαιρέστε κάθε υποψία για πεζοδρόμια. Από τότε μέχρι σήμερα οι πολλές ίδιες λακκούβες συνεχίζουν να συνδέουν τις δύο εποχές. Σε αυτό το κλίμα ο Δήμαρχος Σαμίων αφορά μόνο στο κάτω βαθύ, γιατί τότε ο Δήμαρχος Σαμίων ήταν παλιά η δημοτική κοινότητα Σαμίων σημερινή. Βάζει ως άμεση προτεραιότητα την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού της πόλης για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας μόλυνσης. Σε μεταγενέστερη συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό 2000 FM, ο ίδιος θα αναφέρει ότι η χωροθέτηση του έργου είχε γίνει από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης με δήμαρχο τον Τηλάβγη Δημητρίου.
Τότε ήταν ο Τυλάβιες, ο ύμνηστος Τυλάβιες Δημητρίου, ο δήμαρχος της Βαθέως, κάτω Σαμίων, και το Δημοτικό Συμβούλιο είχε λάβει την απόφαση για χωροθέτηση του βιολογικού στον Κότσικα. Πέρασαν 3 χρόνια και φτάσαμε στον Απρίλιο του 1986. Η ανθρωπότητα ασχολείται με την έκρηξη του Τσέρνομπιλ. Ο Κώστας Σιμίτης ως Υπουργός Οικονομίας κάνει Πάσχα στο νησί μας και σε ένα δημοτικό συμβούλιο πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα το Σώμα προχωρά στην έγκριση της μελέτης για την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού λιμάτων των πόλεων Σάμου και Βαθέως του Άνω Βαθιού προϋπολογισμού 91 εκατομμυρίων δραχμών. Το 1991, σας διαβάζω ακριβώς το συγκεκριμένο κείμενο του Μιχάλη Βαρνιά, που συνδέει το τι ήταν εκείνη την εποχή και τα πολιτιστικά και όλα τα δρόμενα. Το 1991 η Βάνα Μπάρμπα έκανε διεθνή κινηματογραφική καριέρα σε ένα απομονωμένο νησί του Αιγαίου με το Μεντιτεράνεο. Κάποια ναυτικά μίλια πιο πέρα στη Σάμο, Νοέμβριος ήταν, δημοπρατήθηκε η πρώτη φάση του βιολογικού καθαρισμού, αρχικός προϋπολογισμός 450 εκατομμύρια δραχμές και αρχική πίστοση τα μισά περίπου. 2 χρόνια αργότερα, ένας πολύ γνωστός φιλέλληνας της εποχής απομίζεται τις ελπίδες για την κατασκευή του βιολογικού. Πρόκειται για το πακέτο Ντελόρ. Το θυμόμαστε. Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έφτιαξε έργα και ολόκληρη κοινωνική τάξη στη χώρα. Ο δήμαρχος, ο κύριος Γρήλος, βλέπει ότι τα 170 εκατομμύρια δραχμές δεν φτάνουν σε καμιά περίπτωση για το έργο αυτό και αναζητά τρόπο να ενταχθεί στο πρόγραμμα με χρηματοδότηση πάνω από 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Στο έργο έχει μπει δεύτερος εργολάβος και δειλά-δειλά αρχίζει να αναφέρεται ότι θα χρειαστούν χρόνια αρκετά και κοινοπραξίες κατασκευών για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Το 1994 η τότε Δημοτική Αρχή βρίσκει τείχο για τη χρηματοδότηση του έργου από την τότε Περιφερειακή Αρχή, οι οποίες ήταν διορισμένες. Η Σάμος θα έπαιρνε τα χρήματα που θα τις αναλογούσαν και τα πήρε για κάθε μικρό όμως, για κάθε μικρό όμως βιολογικό σε όλο το νησί και όχι για αυτόν της πόλης. Ο Δήμος, ο μικρός Δήμος Σαμίων, προσπαθεί να αλλάξει το αποχετευτικό δίκτυο. Τα προβλήματα μεγάλα, άλλωστε πρόκειται για ένα δίκτυο 150 ετών την εποχή εκείνη. Το Δεκέμβριο του 1994 εγκρίνεται η τρίτη μελέτη του έργου. Αφορούσε στον αγωγό λιμάτων που θα ξεκινούσε από τον παλιό υποσταθμό της ΔΕΗ πίσω από την Καθολική Εκκλησία, θα διέρχονταν από την περιοχή Δάπλη και θα έφτανε στον Άγιο Αθανάσιο. Και από εκεί με φυσική ροή τα λίμματα θα έφταναν στις εγκαταστάσεις του Κότσικα. Θα περάσουν 2 χρόνια για να φτάσουμε στο 96. Ο Ανδρέας Παπανδρέου θα φύγει από τη ζωή, ο Κώστας Σιμίτης θα γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός θα ράψει το πρώτο αστέρι στη φανέλα του στο Παρίσι. Παναθηναϊκός ο Μιχάλης Βαρνιάς, το αναφέρει λοιπόν και αυτό. Η κρίση των ημείων και η ειρήνη κλίβα μη κόσμος. Όχι με αυτή τη σειρά, αλλά ο κόσμος αλλάζει. Μοναδική παγκόσμια σταθερά η έλλειψη χρηματοδότησης του βιολογικού της πόλης. Ο Δήμος έχει ολοκληρώσει κάποια μικρά κομμάτια, αλλά μέχρι εκεί το έργο παραμένει μακέτα. Το 1997 είναι μια προεκλογική χρονιά. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την τότε Δημοτική Αρχή ότι θεατρικά ζητούσε την ένταξη του έργου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα και γι' αυτό γιατί ουσιαστικά δεν υπήρχε μελέτη του έργου. Καταγγέλει μάλιστα ότι ενώ ζητούσε συζήτηση για το έργο στις 9 Νοεμβρίου του 1994, η συζήτηση έγινε τελικά 18 Δεκεμβρίου του 1995. Ένα χρόνο μετά η συζήτηση και 3 χρόνια μετά η καταγγελία και συνεχίζουμε. Οι εκλογές το 1998 και ο επί 20 χρόνια δήμαρχος Σαμίων Πέτρος Γρήλος χάνει από τον αντίπαλό του Φίλιππο Πετρούσκα. Αλλαγή στην ηγεσία του Δήμου, έχει έρθει και ο Καποδίστριας, ο Δήμος μεγαλώνει μαζί με τις κοινότητές του. Ο μετέπειτα δήμαρχος Γιώργος Τάτζος εκλέγεται για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος με τον νικητή των εκλογών. Μαζί μεγαλώνει η ανάγκη για το έργο. Ο νέος δήμαρχος ποντάρει στο ότι πολιτικά ανήκει στην ίδια παράταξη με αυτή που κυβερνά και είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος περνά στα χέρια του Πασόκ. Η κυβέρνηση όμως έδειξε την ίδια συνέπεια. Δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου. Η ΤΙΔΚ ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν η τεχνική υπηρεσία των κοινοτήτων και Δήμων, ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση του βιολογικού. Η μελέτη είχε ανατεθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε πιστώσεις για να συνεχιστεί η σύνταξη των μελετών.
κατατίθεται από τον Δήμαρχο Φίλιππο Πετρούσκα σε τρεις συνολικά χαρτόκουτες της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας στη Μυτιλίνη για ένταξη σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα το Ταμείο Συνοχής. Η ένταξη του βιολογικού και η χρηματοδότησή του δεν προχωρούν. Ο Φίλιππος Πετρούσκας πιέζει τους υπουργούς της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με αποκορύφωμα το θυμηθικό πλέον καυγά του με τη Βάσο Παπανδρέου. Αυτός ο καυγάς έγινε στην αίθουσα που είναι αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ανατολικής Σάμου πλέον. Το 2003 αναλαμβάνει τις τύχες του Δήμου ο Κώστας Καραμινάς, επικρατώντας τις εκλογές του 2002 έναντι του κυρίου Πετρούσκα. Στις βασικές του προτεραιότητες μπαίνει ο βιολογικός της πόλης της Σάμου. Τον Δεκέμβριο του 2005, στις 19 του μήνα, με απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Συνοχής. Αυτά τα λέμε όλα για να δείτε ότι υπάρχει μία ιστορία. Έχουν περάσει 22 χρόνια μέχρι να βρει χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν τα 22 χρόνια δεν είναι ότι φτιάχνεται ο βιολογικός. Τα πρώτα 22 χρόνια δεν μπορούσαν να έχουν την χρηματοδότηση που απαιτείται. Το 2007 τον κύριο Καραμινά διαδέχεται στο Δήμο ο πρώην Δήμαρχος, ο Φίλιππος Πετρούσκας, και υπογράφεται σύμβαση με τη δικτύωση ΑΤΕ για το αποχετευτικό δίκτυο. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτούνταν και από το Θησέας, γιατί η αγωγή ομβρίων υδάτων δεν ήταν επιλέξιμες δαπάνες στο Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2008 αρχίζουν ουσιαστικά οι εργασίες. Αυτή την ημερομηνία κρατάμε, γιατί το 2015 υποτίθεται δηλώσαμε ότι ήταν έτοιμος. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ότι 40 χρόνια φτιάχνεται. Δεν φτιάχνεται 40 χρόνια και είναι ξεκάθαρο. Απλά ασχολούμαστε και προσπαθούμε να τον φτιάξουμε τόσα χρόνια. Η αναστάτωση στην πόλη είναι μεγάλη, ειδικά στην παραλιακή ζώνη. Έντονες διαμαρτυρίες των επαγγελματιών. Το 2009 οι επαγγελματίες διαμαρτύρονται για τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται το έργο του βιολογικού. Είναι επεισοδιακή η επίσκεψή τους στο Δημαρχείο. Οι εργασίες διακόπτονται το Μάιο με σκοπό να συνεχιστούν τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Τον Ιανουάριο του 2010 ανοιχτό το ενδεχόμενο να κηρυχθεί έκτοτε η εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου. Έχοντας σταματήσει τις εργασίες του στις αρχές του καλοκαιριού η εταιρεία, τις εργασίες της, δεν επέστρεψε τον Οκτώβριο για να συνεχίσει. Ο εργολάβος του έργου συνεχίζει να δίνει ψευδείς ημερομηνίες για να ξαναρχίσει τις εργασίες. Η Δημοτική Αρχή με Δήμαρχο τον Φίλιππο Πετρούσκα ξεκινούν τις διαδικασίες για την έκπτωσή του. Μετράται ημερομηνίες. Από το 8 πήγαμε στο καλοκαίρι του 9, ουσιαστικά ένα χρόνο σκάφτηκαν, εκεί σκάφτηκε η περιοχή. Οι επαγγελματίες διαμαρτυρήθηκαν, το θυμόμαστε όλοι. Ήμασταν σε αυτό το χώρο, θυμόμαστε τις διαμαρτυρίες που έγιναν και εδώ σε αυτή την εκπομπή έχει πει ο Φίλιππος Πετρούσκας, ο πρώην δήμαρχος, ότι μέα κούλπα δεν έπρεπε να ακούσω και έπρεπε να έχω συνεχίσει το έργο. Σταματάει λοιπόν το Μάιο του 9, ο εργολάβος δεν έρχεται και πλέον το 11, νέος δήμαρχος για όλο το νησί, σύμφωνα με τον Καλλικράτη, εκλέγεται και αναλαμβάνει από την αρχή του έτους ο Στέλιος Θάνος. Το Φεβρουάριο του 2011, ο ανάδοχος του υποέργου αποχετευτικό δίκτυο Σάμου κηρύχθηκε έκτοτο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο απορρίπτει την ένσταση για την έκπτωσή του και προχωρά η διαδικασία για την ολοκλήρωση του έργου. Με διαφορετικό πια εργολάβο, η αποπεράτωση του αποχετευτικού δικτύου ΣΑΜΟΥ ολοκληρώνεται. Το έργο του βιολογικού και η ανάπλαση της παραλιακής έχουν εξαντλήσει την υπομονή της τοπικής κοινωνίας. 2014-2019, νέα δημοτική αρχή στο τιμόνι του Δήμου ΣΑΜΟΥ, ο Μιχάλης Αγγελόπουλος, από το Σεπτέμβριο του 2014. Ξεκινάει η δοκιμαστική λειτουργία. Ουσιαστικά 2 χρόνια ήταν η κατασκευή αυτή που έγινε, έτσι. Και δεν μιλάμε χώρια το εργοστάσιο επεξεργασίας των λιμάτων που εκεί είχε γίνει το εργοστάσιο. Ξεκινά λοιπόν η δοκιμαστική λειτουργία του δικτύου, εμφανίζονται προβλήματα θράψης του καταθλιπτικού αγωγού. Είναι εκείνα τα σημεία απέναντι από το εστιατόριο του κυρίου Κοπανά που έβγαιναν ζωντανά τα λίμματα στο δρόμο. Το 2019, νέα δημοτική αρχή στο νησί, έχει χωριστεί σε 2 δήμους, Ανατολικής και Δυτικής.
Ξεκινά λοιπόν ο Γιώργος Τάτζος. Ξεκινάει η συζήτηση για το πώς μπορεί να αντικατασταθεί ο προβληματικός αγωγός. Προκρίνεται τον Σεπτέμβριο από τις τεχνικές υπηρεσίες η λεγόμενη κάλτσα, ο φτωφερόμενος αγωγός. 2 μήνες μετά η ιδέα εγκαταλείπεται και αναζητείται άλλη λύση. Το μεταναστευτικό φωνικό σεισμός του Οκτωβρίου φέρνουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2021. Ως βέλτιστη προοπτική για την επίλυση προκρίνεται από εξωτερικό μελετητή η αντικατάσταση του προβληματικού δικτύου τμήματος του δικτύου. Οι αντιρρήσεις που διατυπώνονται είναι στη βάση της πρώτερης κακής εμπειρίας. Η θητεία της Δημοτικής Αρχής ολοκληρώθηκε σε αντίθεση με το έργο του βιολογικού που παραμένει σε εκκρεμότητα. Να υπενθυμίσουμε ότι το σκάψιμο ξεκίνησε στις 18 Σεπτεμβρίου ή 23 ήταν του 2023. Είχαμε 8 Οκτωβρίου τις εκλογές και ξεκίνησε το σκάψιμο από το τελευταίο σκάψιμο του 11 με, ναι, στις

τον Αύγουστο του 2023 και οι εργασίες είχαν ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δημάρχου σε συνεδρίαση λογοδοσίας, το έργο σταμάτησε λόγω έλλειψης κυκλοφοριακής μελέτης και μη πληρωμής του αναδόχου. Κυκλοφοριακή μελέτη, αν είχε βγάλει το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο επιθητείας του κυρίου Στάτζου, θα είχαμε σήμερα ολοκληρώσει αυτό το έργο. Παρένθεση κι αυτό. Είναι κάτι που δεν έγινε. Μπορούσε να έχει γίνει στον καθένα. Δεν το σχολιάζω. Απλά σας λέω τι έχει γίνει, γιατί προσπαθούμε να ανακαλύψουμε και την Αμερική. Απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή, κοίτα πόσο απλή είναι η καταγραφή από τον συνάδελφο, τον Μιχάλη Βαρνιά. Δεν μπαίνουμε τώρα στα τεύχη δημοπράτησης, στην πολύ. Λέμε συνολικά τι έχει γίνει, απλοϊκά, για να μπορεί να καταλάβει ο κόσμος, με την καταγραφή όμως των πραγματικών γεγονότων. Γιατί θα μου πείτε, ποιος φταίει για όλα αυτά? Εγώ δεν ξέρω ποιος φταίει για όλα αυτά. Οι μηχανικοί που δεν επέβλεψαν σωστά από τις τεχνικές υπηρεσίες είναι λίγοι. Ο μηχανικός ο συγκεκριμένος που κηρύχθηκε εκτοτός. Δεν ξέρω αν υπήρχε δηλαδή κάποιος που δεν ήθελε να γίνει ο βιολογικός, κάποιος που βάλε στην τσέπη του λεφτά και δεν έκανε το έργο. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται εδώ. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αλλά είναι αυτά που λέμε η γραφειοκρατία, δηλαδή πώς λειτουργεί το πράγμα, με έναν εργολάβο ο οποίος όταν του λέμε μάζεψέ τα το Μάη, το Πάσχα, για να κάνουμε Πάσχα και δεν τον θέλουμε το Μάιο, ο εργολάβος που έρχεται εδώ με του κόσμου τα μηχανήματα που πρέπει να μετακινηθούν και θέλει ένα σκασμό λεφτά, συγγνώμη και που μιλάω έτσι, δεν μπορούμε να τον έχουμε, λέμε, γιατί ξεκινάει η σεζόν. Μόλις είπα προχθές σε κάποιον θα ξεκινήσει το σκάψιμο, μου λέει όχ. Μα τι όχ, αφού τώρα πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει. Μα και καλοκαίρι να ήταν, κάπως θα έπρεπε να βρούμε τη λύση, διότι πρέπει να γίνει αυτό το έργο. Το χειμώνα βρέχει, το καλοκαίρι έχουμε τουρίστες, κάποτε δεν πρέπει να τελειώσει και αυτό το ρημάδι. Δεν ξέρω, προσπαθώ και εγώ να βρω μια άκρη. Η μελέτη λοιπόν ολοκληρώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2024, η χρηματοδότηση ήρθε στις 20 Απριλίου, ο εργολάβος υποστήριζε ότι χρειάζονται 5 μήνες και αποφάσισε λοιπόν η Δημοτική Αρχή με τους επαγγελματίες, πάλι εδώ, 20 Απριλίου. 20 Απριλίου θα μπορούσε να σκαφτεί όλο το λιμάνι αφού έρχονται χιλιάδες τουρίστες από την Τουρκία. Είναι αυτό το σημείο που περνάει από το νοσοκομείο και από το να πάει στην Καθολική Εκκλησία. Ανάποδα έχει ξεκινήσει. Και πολύ καλά κάναν τότε και το ξεκινήσαν ανάποδα, γιατί ήταν Σεπτέμβρης μήνας. Ο εργολάβος λοιπόν αποφασίστηκε να μην διατεραχθεί η πόλη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και οι εργασίες να ξεκινήσουν τέλη Σεπτέμβρη. Ακόμα έχουμε καραβάκια, θα ξεκινήσουν λέει τέλη Οκτώβρη. Στόχος τώρα, σύμφωνα με το Δήμα, η ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του 24 με μία υποσημείωση του 26 μάλλον θέλει να πει εδώ, με μία υποσημείωση όμως μετά τη σύνδεση με τον Κότσικα θα έπρεπε να διαπιστωθεί όχι, είναι τίτλος αυτό, συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Λέει ότι με μία υποσημείωση ότι μετά τη σύνδεση με τον Κότσικα θα έπρεπε να διαπιστωθεί αν λειτουργεί και η μονάδα επεξεργασίας που παρέμεινε εκτός λειτουργίας από το 2017 μέχρι το 2018. Η τελευταία λειτουργία του βιολογικού, γιατί η επιθητείας του κυρίου Αγγελόπουλου ήταν ο μόνος δήμαρχος που το παρέλαβε ως ένα έργο ολοκληρωμένο, για να μην επιστρέψουμε τη χρηματοδότηση. Είχαμε πει ψέματα, το ξέρουμε αυτό, το έχουμε πει, το έχουμε αποδεχτεί, το λέμε μεταξύ μας, να μην φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είχε βάλει να λειτουργεί κάποιες ώρες την ημέρα. Όμως τελικά, εκεί τον Αύγουστο, με μία που είχαμε και τη ρεγκάτα και φύγανε τα καραβάκια, τα σκάφη άρων-άρων για το Πυθαγόριο, είχαμε μία ζημιά, έσκασε τέλος πάντων περισσότερες ατμόσφαιρες, δεν ξέρω τι, ο αγωγός, με αποτέλεσμα να βγουν πολλά λύματα, να είναι πολύ δυσάρεστη η ατμόσφαιρα, η δυσοσμία γενικότερα στο βαθύ της Σάμου. Και από το 18 δεν έχει ξαναλειτουργήσει και γι' αυτό υπάρχει αυτό το ποσό των 3 περίπου εκατομμυρίων ευρώ για να ξαναγίνει το εργοστάσιο, δηλαδή να φτιαχτούν όλες οι μηχανές, να αντικατασταθούν, τέλος πάντων να γίνει λειτουργικό. Δεν τα ξέρω και όλα να σας πω ακριβώς ποιο μηχάνημα θα αντικατασταθεί. Φτάνουμε λοιπόν, λέει ο Μιχάλης Βαρνιάς, στο Μάιο του 25, χρηματοδότηση αυτή που σας είπα, 3.451 από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων στον Κότσικα. Καταλαβαίνετε γιατί δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε, γιατί εδώ τώρα τι μας λέει, 3 εκατομμύρια μας δίνει το Ταμείο του Υπουργείου Μετανάστευσης ως ανταποδοτικό κατά κάποιο τρόπο, με συν όλα τα υπόλοιπα.

0: είτε συμφωνείτε, άλλο θέμα αυτό. Απλά το επισημαίνω. Η περιγραφή της κατάστασης εξηγεί πολλά. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται επί σειρά ετών σε ακινησία, με φθορές και ζημιές λόγω παλαιότητας. Ένα έργο που η πόλη περιμένει να λειτουργήσει χρειάζεται αποκατάσταση από την παλαιότητα. Ο χρόνος τουλάχιστον κάνει κανονικά τη δουλειά του. Έχουμε την διαδικασία ανάθεσης, όλα αυτά έχουν ολοκληρωθεί. Πάμε τώρα και υπάρχει μία εκκρεμότητα, η αντικατάσταση του βαρυτικού αγωγού από το πιεζοθραυστικό φρεάτιο μέχρι την εγκατάσταση του βιολογικού. Άλλο ο καταθλιπτικός, άλλο ο βαρυτικός αγωγός, η ταλαιπωρία της πόλης κοινή. Τον Αύγουστο του 2025 το θέμα επιστρέφει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δημήτρης Βλασιάδης προτείνει να εγκαταληφθεί η υπάρχουσα λύση και να σχεδιαστεί νέο έργο με διαφορετική χωροθέτηση και σύγχρονες προδιαγραφές. Θέτει ζητήματα ενεργειακής κατανάλωσης κόστους τεχνικών αστοχιών και επαναχρησιμοποίησης του νερού. Ο Δήμαρχος υπερασπίζεται την αποκατάσταση του υφιστάμενου συστήματος και αναφέρει ότι ο βιολογικός μπορεί να λειτουργήσει αρχικά για το 70% των λιμάτων, στη συνέχεια με τις απαραίτητες ενέργειες να φτάσουμε στο 100%. Στις 28 Απριλίου η Δημοτική Αρχή του 26 τώρα παίρνει δύο αποφάσεις: αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων και αναδεικνύεται ανάδοχος, όπως σας είπα, η Μεσόγειος ΑΕ, και το υπόλοιπο τμήμα, αυτό που σας λέω ότι θα σκάψει ο κύριος Καράς, περνά στην ΑΚ Καράς ΑΕ. Δεύτερο μειοδότη του αρχικού διαγωνισμού μετά τη διάλυση της σύμβασης με την τέχνη ΑΕ και τη διαδικασία εκαθάρισης. Έχουμε λοιπόν φτάσει πλέον να έχουν εγκατασταθεί ο ένας εργολάβος στον Κότσικα, εν κατακλείδη να σας πω, ο άλλος ξεκινά τέλη Οκτώβρη, αυτή είναι η ενημέρωση μέχρι τώρα και όλοι ευελπιστούμε να λειτουργήσει σε περίπου 1,5 χρόνο, να έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο δημοπρασίες και να είναι όλα εντάξει. Λένε κάποιοι, όπως και ο Δήμαρχος, ότι μπορεί να λειτουργήσει, δεν είναι κάτι το φοβερό να πάνε τα λίμματα εκεί. Το καλό θα ήταν να μην είχε γίνει χωροθέτηση στον Κότσικα. Τώρα, πριν 43 χρόνια, αυτοί που πήραν την απόφαση και κάποιοι δεν είναι καν στη ζωή, όπως και ο τότε δήμαρχος. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Το να γυρνούμε τόσο στο παρελθόν έχει ένα νόημα στο να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Αλλά το κυριότερο είναι με τα υπάρχοντα δεδομένα, με τα σημερινά, πώς κάνουμε το βιολογικό να λειτουργήσει και επιτέλους να πάρουμε βαθιές ανάσες σε αυτή την πόλη.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4 Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: 2000 FM.
12: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
13: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
12: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
13: Πάρτο!
14: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρος εν Ελλάδη 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Rock'n'Roll 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ!
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι. Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6970-305-966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
20: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
18: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
20: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
18: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
20: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
18: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
20: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
18: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
20: Γευστική περιπλάνηση.
21: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
22: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
21: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
22: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
21: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
22: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
21: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
22: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
21: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
22: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
21: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
23: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-027-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
5: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
26: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
5: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
26: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
5: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
1: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
27: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
28: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
27: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
28: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
29: 2000 FM.
30: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
31: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και επειδή δέχτηκα αρκετά μηνύματα σχετικά με το προηγούμενο θέμα που έχει να κάνει με το ιστορικό τέλος πάντων των 43 ετών που ουσιαστικά για την παραλιακή της Σάμου ήταν 2 χρόνια δουλειάς. Μετά η ανάπλαση ήταν εκείνη που, γιατί παρέλειψα να πω ότι μόλις κάφτηκε λοιπόν η παραλιακή της Σάμου, ξεκίνησαν τα προβλήματα, εμφανίστηκε η πλημμυρίδα, η επάλαξη, όπως μας είχε πει ο τότε πρίτανης του Πανεπιστημίου του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο νυν Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Από εκεί γνωρίσαμε όλοι τον κύριο Μουτζούρη. Είχε έρθει λοιπόν εδώ, έγινε μια μελέτη για να γίνει η ανάπλαση και άρχισε πάλι το σκάψιμο κλπ. Κλπ. Οι ευθύνες σίγουρα... Υπάρχει και μια πραγματογνωμοσύνη του Πολυτεχνείου της Κρήτης, τώρα τον Ιούνιο βγήκε, και η εισαγγελέας η οποία έχει ζητήσει εδώ και 1 χρόνο περίπου τους φακέλους πάρα πολύ φάκελοι, δεν το συζητούμε για το βιολογικό της άμμου, για το αποχετευτικό δίκτυο. Είναι από τη μία η αιρετή, που όπως είπαμε είναι αυτοί που εκλέγονται και από την άλλη αποφασίζουν, εντάσσουν ένα έργο στη θητεία τους κλπ. Βρίσκουν χρηματοδότηση και το κάνουν όριμο και αυτό εντάσσεται σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Βλέπε ΕΣΠΑ, βλέπε, δεν ξέρω, ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Και από εκεί και πέρα οι μηχανικοί που το εκτελούν. Αυτοί που αναλαμβάνουν την εργολαβία. Αυτοί που τους ελέγχουν τεχνικές υπηρεσίες. Από εκεί και πέρα οι αιρετοί δεν μπορούν να έχουν γνώσεις μηχανικών. Ελάχιστοι είναι αυτοί που μπορεί τυχαία να είναι το επάγγελμά τους αυτό, όπως είναι του νυν δημάρχου, εντελώς τυχαία. Όλοι οι προηγούμενοι δεν είχαν σχέση με τεχνικό κομμάτι. Και πολύ σωστά γίνεται να αποδοθούν ευθύνες και να δούμε ποιοι έχουν κάνει λάθη να πληρώσουν. Είναι όλοι αυτοί που ενεπλάκησαν, όλα αυτά, όλοι αυτοί οι δήμαρχοι, τα δημοτικά συμβούλια που θα φανεί. Θα δούμε. Μακάρι. Πολύ καλό. Βέβαια, το ζήτημα είναι ότι αυτά ξεκίνησαν τώρα, ξαφνικά. Ίσως είναι εδώ ότι ανάλογα με το ποιος βαράει τον τέφι, χορεύει κάποιος. Μας κάνει και αυτό λίγο εντύπωση. Εμείς είμαστε σε αυτόν εδώ το σταθμό από αυτούς που ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τον βιολογικό και μάλιστα κάποιοι γι' αυτό μας είχαν θυμώσει και λίγο. Γιατί έχουμε την αγωνία, εδώ ζούμε, εδώ κυκλοφορούμε καθημερινά και εμείς. Αυτή την παραλιακή επισκεπτόμαστε, να πιούμε τον καφέ μας, να φάμε, να διασκεδάσουμε τέλος πάντων, να περπατήσουμε, να πάμε στις τράπεζες, να πάμε στα μαγαζιά, οπουδήποτε. Όλους λοιπόν μας επηρεάζει η κατάσταση και γι' αυτό μας ενδιαφέρει. Και δεν προέκυψε τώρα ξαφνικά, έτσι. Εμάς δεν μας βαράει κανένα στα ταούλια όπως νομίζουν κάποιοι. Εμείς χορεύουμε από μόνοι μας. Στο χορό τουλάχιστον αυτό πρέπει να το πενευτούμε, είμαστε καλοί. Τα βήματα τα πάμε πολύ καλά. Δεν μας βάζουν. Όπου και να μας βάλουν, θα χορέψουμε εμείς, γιατί ξέρουμε καλά τα βήματα και τα πάμε. Τώρα, άμα σε κάποιους δεν, εντάξει. Το είναι, τι να πω. Λοιπόν, πάμε. Εγώ ελπίζω, και να κλείσω με αυτό, να ξεκινήσουν οι εργασίες, να ολοκληρωθεί το έργο και όσοι βάζουν εμπόδια τώρα ξαφνικά να μην γίνει, ας το σκεφτούν ξανά. Σε αυτή την πόλη μένουνε. Εκτός αν κάποιοι δεν μένουν σε αυτή την πόλη, φεύγουνε και δεν τους ενδιαφέρει. Δεν έχουν κάποια σχέση με το νησί. Αφήστε λοιπόν το έργο να γίνει για να αναπνεύσουμε όλοι τελικά και να μην έχουμε τα προβλήματα τα γνωστά. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει αναδειχθεί από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος και θα πάμε να συναντήσουμε την διευθύντρια, την επιστημονική υπεύθυνη του Ινστιτούτου, την κυρία Αναστασία Μίλιου, καθώς έχει αναδειχθεί ένα θέμα που αφορά στην διαχείριση του Leader Αλίας. Και μάλιστα τώρα, αν δεν κάνω λάθος, τον επόμενο μήνα θα βγει και νέο Leader Αλίας. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μίλιου. Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
31: Λοιπόν, κυρία Μίλιου, έχετε φέρει το θέμα, μάλιστα το είχατε αναφέρει εδώ και στην εκπομπή του συναδέλφου του Ιπποκράτη Χατζημανόλη, ότι το θέμα θα το φτάσετε μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταθέσετε στην εισαγγελία το συγκεκριμένο θέμα, γιατί λέτε ότι τα χρήματα αυτά, 54 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος,
6: 52 επίσημα για τα οποία έχουμε στοιχεία και άλλα 20 που αναζητούμε, τα οποία επίσης έχουν διοχετευτεί σε άσχετα πράγματα, σε άσχετες δραστηριότητες.
31: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα εκατομμύρια δεν δόθηκαν απευθείας στους αλλοίς, μιας και ο τίτλος του προγράμματος είναι Leader Αλίας, αλλά σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές, όπως καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο, την αλία.
6: Κοιτάξτε, προφανώς αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο και γι' αυτό, όπως γνωρίζετε και όπως είδατε, καταλήξαμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεδομένου ότι το Υπουργείο, να το πω πιο απλά, σφυράει αδιάφορα και λέει ότι εμείς είχαμε κάθε δικαίωμα να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν ήταν leader, στηρίζουμε την παράκτια επιχειρηματικότητα, ούτε leader φτιάχνουμε κομμωτήρια, παιδότοπους, Airbnb με πισίνες και πετρόχθησα κύματα, ήταν το leader αλίας σε μια εποχή όπου η αλία, όπως γνωρίζουμε πιστεύω όλοι εδώ στη Σάμο και στο Βόρειο Αιγαίο και στο Αιγαίο, βρίσκεται σε μια δραματική κατάσταση. Δεν υπάρχουν ιχθυαποθέματα. 52 και τα άλλα 20 που λείπουν και πολλά άλλα που φαγωθήκανε σε προμήθειες και μελέτες από το μεγάλο πακέτο των 500 και εκατομμυρίων που είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα για από το Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, θα μπορούσε να είναι μια πραγματική σανίδα σωτηρίας για την αλία, για τα οικοσυστήματα και για τα ιχθυαποθέματα. Αντί αυτού, τι έγινε? Το Υπουργείο και κάθε επέκταση μετά και οι αναπτυξιακές εταιρείες, περιφέρειες κτλ. Βαφτίσανε παράκτια ανάπτυξη τις άσχετες δραστηριότητες, απορρίψανε τις προτάσεις των ψαράδων για δράσεις σχετικές με την αλία, τις προτάσεις δικές μας για δράσεις ανάκαμψης, π.χ. αντικαθιστούμε τα ελαστικά εργαλεία με πιο επιλεκτικά, έτσι ώστε και να βγαίνει να υπάρχει ψαριά, αλλά και να είναι πιο φιλική στο περιβάλλον και να αφήνει τα ιχθυποθέματα. Και την πιο σημαντική πρόταση, να επιδοτηθούν οι ψαράδες, αλλά όλοι, όχι κάποιοι, έτσι ώστε να μην ψαρεύονται είτε όλες οι περιοχές είτε όλη η χώρα την εποχή αναπαραγωγής των ψαριών, να μπορούν να έχουν ένα εισόδημα ψαράδες από αυτά τα 52 και τα πολλά άλλα εκατομμύρια που φαγωθήκανε, και να υπάρξει ανάκαμψη στην αλία και να στρέψουμε τους πόρους, τη συζήτηση, την εστίαση στην ουσία. Η αλία καταραίει και πρέπει το κάθε ευρώ να στηρίξει τη βιωσιμότητα και όχι τα κομμωτήρια, τις βίλες, Airbnb και όλα τα άλλα άσχετα που είναι αυτός ο ντροπιαστικός κατάλογος των εκατοντάδων άσχετων εμπορικών δραστηριοτήτων.
31: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Μίλιου. Δεν είναι το πρώτο leader αλίας αυτό που πέρασε. Υπήρχε και άλλο και έπεται. Από ό,τι βλέπουμε στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών, υπάρχουν επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν στην ανέγερση κάποιων, διαβάζω εδώ, επενδύσεις ιδιωτικές δημόσιες, εξυγχρονισμός κτηριακών υποδομών, χώροι μεταποίησης, αποθήκες, παραδοσιακά καταλήμματα, χώροι εστίασης. Άρα είναι μες στις επιλέξιμες δαπάνες.
6: Της Ελλάδας, όχι της Ευρώπης. Εκεί αυτό θα εξετάσει με βάση τη μηνυτήρια αναφορά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα να βαφτίζει στήριξη των αλιευτικών περιοχών. Το πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για τη στήριξη της βιωσιμότητας του αλιευτικού τομέα. Δεν μιλάει για κομμωτήρια, ούτε για ενέργεια κτηρίων και αποθηκών. Λοιπόν, γιατί οι άλλες χώρες πήραν τα χρήματα αυτά και τα αξιοποίησαν γύρω από τον αλιευτικό κλάδο, και στην Ελλάδα κάνουμε οτιδήποτε άσχετο, οτιδήποτε δεν έχει κανένα συσχετισμό για την αλία, το οποίο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ούτε εμείς, αλλά ούτε και οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Είναι ελληνική πατέντα, μπορώ να το πω έτσι, και είναι άλλη μία κατάχρηση των πόρων που έχουν οι αλίες, δεδομένου ότι δυστυχώς στην Ελλάδα οι αλίες δεν έχουν φωνή, δεν διεκδικούν όσο θα έπρεπε. Και για να μην μπερδευόμαστε, επειδή μπερδεύεται η μέση αλία, οι μηχανότραδες με την παράκτη αλία, αυτό που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη βιωσιμότητα στηρίζει κυρίως την παράκτια αλία. Η παράκτια αλία είναι η αλία που είναι διασκορπισμένη με τα τελευταία 11.000 ελευτικά σκάφη να προσπαθούν να επιβιώσουν ανά την ακτογραμμή. Όταν εγώ πρωτοήρθα στο αρχιπέλαγο πριν 26 χρόνια, ήταν 18.000 τα σκάφη. Έχουν μείνει 11.000 σκάφη τώρα. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η μία θέση δεν είναι το ένα σκάφος μία θέση εργασίας. Απασχολεί μια οικογένεια, απασχολεί μια κοινωνία. Και δεν μπορώ να διανοηθώ πώς θα μπορέσουν να επιβιώσουν τα νησιά μας χωρίς αλίες και αλία. Όταν λοιπόν δίνονται εκατομμύρια, και δεν είναι μόνο αυτά τα 52 για τα οποία έχουμε στοιχεία, είναι πολλές δεκάδες άλλα, αν όχι εκατοντάδες, τα οποία φεύγουν από τον τομέα της αλίας και πάνε σε άσχετες δραστηριότητες, σε προμήθειες, σε μελέτες, σε χίλια δυο άλλα, όπως κάνει πάντα δυστυχώς η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, με αποτέλεσμα να καταραίει η βιωσιμότητα των αλευτικών κοινωνιών που θα έπρεπε να στηρίξουν αυτοί και πολλοί άλλοι πόροι.
31: Βέβαια, επειδή έτσι λίγο ασχολήθηκα με το θέμα και θα έχουμε στη συνέχεια και κάποιον εκπρόσωπο από το ΚΑΕΚΤ εδώ Σάμου για να βρούμε κάποια άκρη και να δώσουμε το λόγο πάντα όπως κάνουμε και στις δύο πλευρές. Αφορά όλα αυτά που είπατε, είτε ένα κομμωτήριο, είτε ένα κατάστημα εστίασης ή ένα κατάλημα, δράσεις που γίνονται σε παράκτιες περιοχές, όπως είναι και το νησί της Σάμου, όλα τα νησιά τέλος πάντων, για νέους επαγγελματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή τους. Άρα...
6: Τι σχέση έχει αυτό με το Ταμείο Ανάκαμψης Θησσαλίας, το Ταμείο Θάρρας και Αλίας? Υπάρχει, δεν αντιλέγω, δεν θεωρώ και δεν θέλω να κατηγορήσω τους ανθρώπους που πήραν το πρόγραμμα και κάνανε.
31: Όχι, όχι, άλλο λέμε ότι είναι επιλέξιμη δαπάνη, ως προς αυτό ναι. Εσείς όμως εστιάζετε, για να το δώσουμε και στον κόσμο να το καταλάβει, ότι θα έπρεπε τα χρήματα αυτά να είναι 100% να διατίθενται στους αλίες.
6: Και δεν θα, το πρόβλημα είναι ότι ο σχεδιασμός αυτός που έγινε από το Υπουργείο πολύ στοχευμένα και μεθοδευμένα και απέκλεισε οποιαδήποτε δράση σχετικά με την αλία και όρισε σαν επιλέξιμες δαπάνες τα συγκεκριμένα, όλες τις άσχημες εμπορικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Αυτό είναι το... αυτό ήταν το σφάλμα... δεν ήταν σφάλμα, ήταν δρομολογημένο από το Υπουργείο για δικούς του λόγους και δυστυχώς το παιχνίδι αυτό συμμετείχαν ή θελημένα, ίσως και άθελα, οι αναδυσικές εταιρείες, οι οποίες δεν πάτησαν πόδι όπως θα έπρεπε και να πούνε, κοιτάξτε, γιατί οι άλλες χώρες, γιατί βλέπουμε, ζούμε στην εποχή του διαδικτύου, με μια αναζήτηση 5 λεπτών, βλέπεις από πού πήγαν τα χρήματα από το ίδιο ταμείο, για τον ίδιο σκοπό, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Μάλτα και σε τόσες άλλες χώρες, γιατί αυτοί στήριξαν τον αλευτικό τομέα, γιατί στήριξαν τη βιωσιμότητα όπως ορίζει το αρχικό πρόγραμμα στην Ευρώπη και γιατί το Ελληνικό Υπουργείο βαφτίζει ανάπτυξη. Βλέπουμε τώρα κέντρα εστιατικής πήραν 45.000 ευρώ μηχάνημα, λέει, νέο εξοπλισμό εστιατικής. Πολύ ωραία. Βλέπουμε κρεοπολία, μαγαζιά με κτίο κτλ. Τι σχέση έχουν αυτά με την αλία? Ας το πούμε leader ανάπτυξη παράκτων περιοχών από άλλη πηγή. Δεν αντιλέγω, δεν έχω λόγο σε αυτό. Αλλά την εποχή που η αλία είναι μη βιώσιμη, την εποχή που η αλία καταραίει και οι αλίες εγκαταλείπουν ο ένας μετά τον άλλον, πηγαίνετε το εσά μου είμαστε, πάτε στο Βαθύ, ένα σκάφος έχει μείνει, στο Πυθαγόριο 3, στο Καρλόβαση με το Ζόρι 2. Οι αλίες εγκαταλείπουν μπροστά μας.
31: Μας το αναφέρουν και προχθές στην κινητοποίηση που ήμασταν εκεί, οι άνθρωποι ήταν απελπισμένοι και μας λέγαν του χρόνου, ίσως και όταν έρθετε, να μην υπάρχουμε εμείς.
6: Δεν θα υπάρχουν. Είναι εποχή τώρα να παίρνουμε τα λεφτά των ψαράδων και να τα κάνουμε μηχάνημα σε κατάστημα κέντρο ειδικής. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα, είναι εξοργιστικά. Θα έπρεπε βέβαια, δεν θα έπρεπε το αρχιπέλαγο να τα βγάζει αυτά. Εμείς έχουμε πολύ σημαντική δουλειά στη θάλασσα και θα έπρεπε και οι φορείς των αλιέων και οι συλλογικότητες και αναπτυξιακές εταιρείες και όλοι και οι Δήμοι να τα βγάζουν αυτά μπροστά που πρέπει να διασφαλίσει το συμφέρον των πολιτών.
31: Αλλά
6: δεδομένου ότι όλοι το γνωρίζουν, κανείς δεν βγαίνει μπροστά. Το πιο σημαντικό είναι να δοθεί ένα τέλος, να αποδοθεί δικαιοσύνη και τελικά να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να χάσουμε, δεν μπορεί να χαθεί ούτε ένα ευρώ, ούτε μία μέρα σε ένα κλάδο που καταραίει, σε ένα κλάδο ο οποίος στήριξε και έκανε βιώσιμες στις νησιωτικές κοινωνίες επί χιλιάδες χρόνια και στις μέρες μας είμαστε μάρτυρες της απόλυτης κατάρρευσης της αλίας που δεν θα επανέλθει. Γιατί όταν φύγουν οι μεγάλοι άνθρωποι, όταν φύγουν οι παλιοί ψαράδες και η γνώση που μεταφέρουν, ποιοι θα μάθουν στους νέους να ψαρεύουν το TikTok και τα βίντεο από την Αμερική? Στην Ιταλία, μάλιστα, από το ίδιο ταμείο γίνανε σχολές αλίας, γίνανε σχολές για να μάθουμε να φτιάχνουμε εργαλεία πιο επιλεκτικά. Φτιάξανε κύκλους, φτιάξανε χίλια δυο. Οι προοπτικές είναι ατελείωτες. Αλλά είναι αδιανόητο ότι παίζουμε το παιχνίδι του Υπουργείου, ότι αποδέχονται και οι αναπτυξιακές εταιρείες και οι Δήμοι και οι αλευτικοί σύλλογοι αυτό την απαράδεκτη κατασπατάληση μια πόρων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν σανίδα σωτηρίας, όχι για να δώσουμε λιμοσύνη στους 40-20 λεπτά πετρέλαιο το λίτρο, ουσιαστικές δράσεις που θα διασφαλίσουν την ανάκαμψη και την αναβίωση των εξασθενημένων εισιαποθεμάτων, γιατί χωρίς ψάρια δεν μπορούμε να έχουμε ψαράδες. και χωρίς διαχείριση δεν μπορούμε να έχουμε βιώσιμη αλία.
31: Στο πρόγραμμα Leader Αλίας που βλέπω μπροστά μου, εκεί πατάει η κάθε αναπτυξιακή ενδεχομένως, αυτό που κάνει το Υπουργείο, λέει οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν επενδύσεις που ενισχύουν τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, τη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων και την ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών. Και πατάνε πάνω εκεί, αντιλαμβάνομαι.
6: Κανένας ψαράς δεν πήρε χρήματα. Τα κέντρα συζυγής, τα δυτικά κέντρα στη Σάμμο, τα σουβλατζίδικα στη Σάμμο, τα εστιατόρια, οι επιχειρήσεις. Και πάλι δεν κατηγορώ τους ανθρώπους που πήραν και βρήκαν
31: ένα πρόγραμμα. Καλά, εκείνοι βρήκαν ένα πρόγραμμα, μπήκαν. Το θέμα δεν είναι αυτό.
6: Αυτό δεν είναι θέμα νοημότητας δικής τους. Είναι θέμα ότι παρονόμως και παράτυπα το Υπουργείο πήρε τους πόρους από το Ταμείο Θάλασσας και Αλίας και τους για ψηφοθυρικού λόγους, για άλλους λόγους. Δεν είμαι ο άνθρωπος που πρέπει να το κρίνω αυτό αυτή τη στιγμή, αλλά πήρε τους πόρους που θα μπορούσαν να οδηγηθούν στην αλία και να στηρίξουν μια βιώσιμη αλία και τους έδωσε σε άλλες δραστηριότητες για δικούς τους λόγους. Δεν μπορεί να είναι αποδεκτό και εκεί πέρα ζητάμε να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα, δεδομένου ότι αυτή είναι κατασπατάληση των χρημάτων που δίνουμε οι φορολογούμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δράσεις ουσιαστικής και στοχευμένης ανάπτυξης και ανάκαψης, συγκεκριμένη περίπτωση, του κλάδου της αλίας, των ηχθυποθεμάτων και των πραγματικά ταλαιπωρημένων από την υπεραλίευση οικοσυστημάτων που μας περιβάλλουν γύρω από τα νησιά μας.
31: Τώρα, υποθέτω ότι θα το δουν το θέμα αυτό μετά και τη δική σας καταγγελία, γιατί όπως προείπα, ήδη έχει ανακοινωθεί το επόμενο Leader Αλίας, που υποθέτω ότι πάλι θα έχει τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.
6: Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να το αφήσουμε όχι μόνο εμείς σαν Ινστιτούτο Θαλάσσια Προστασίας Αρχιπέλαγος, σαν νησιωτικές κοινωνίες, σαν φορείς των αλιέων. Το Leader του καινούργιου είναι σχεδιασμένο ακριβώς στη βάση του προηγούμενου. Θεωρώ ότι αυτό το σκάνδαλο που έχει ανακύψει και οι κυρώσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι ο καταλύτης, έτσι ώστε να στηρίξουμε την αλία, να στηρίξουμε αυτό που ζητάμε εμείς και αυτό που πιέζουμε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και είτε κατά τόπους είτε εθνικά, είναι να προστατευτούν οι εποχές και οι περιοχές αναπαραγωγής. Δηλαδή, αν σταματήσει η αλία στη χώρα την άνοιξη, τον Απρίλιο και τον Μάη που γεννούν τα περισσότερα είδη ψαριών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιδοτηθούν οι ψαράδες, έτσι ώστε να μην ψαρεύσουν αυτούς τους μήνες. Τα χρήματα αυτά περισσεύουν για τα 11.000 παρακτελευτικά σκάφη. Και ας δεν μιλήσουμε για τα 62 εκατομμύρια που δίνουν τώρα σε προμήθειες για να τους βάλουν κάμερες, συστήματα κτλ. Τα οποία δεν τα χρειάζονται όταν πιάνουν 5 κιλά ψάρια. Πραγματικά τα θεωρώ ότι είναι αστείο και παιχνίδι προμηθειών που δεν αφορά τους αλίες και την αλία. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν πόροι, αλλά πρέπει να υπάρξει αποφασιστικότητα όχι μόνο από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, αλλά και από τους Δήμους και από τους αλευτικούς συλλόγους και από την περιφέρεια, οι οποίοι είναι εκλεγμένοι για να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των πολιτών και όλων των πολιτών και ιδίως των πιο ευάλωτων, που αυτή τη στιγμή είναι οι μικροί παράκτιοι αλίες που εγκαταλείπουν ο ένας μετά τον άλλον το επάγγελμα. Το είδατε κι εσείς, το βλέπουμε κι εμείς καθημερινά. Η αλία δεν είναι βιώσιμη και αν δεν κάνουμε κάτι δραστικά θα καταρρεύσει. Υπάρχει άλλη λύση και αυτό μπορεί να μην επηρεάζει επαγγελματικά το μεγαλύτερο μέρος του νησιού, αλλά επηρεάζει διατροφικά, δεδομένου ότι όλοι γνωρίζουμε ότι για να δούμε φρέσκο ψάρι στη Σάμμο πρέπει να έχουμε ένα καλό μέσο και σε λίγο δεν θα έχουμε ούτε καν αυτό.
31: Κυρία Μίλιου, σας ευχαριστούμε πολύ και θα είμαστε βέβαια σε επαφή για την πορεία της υπόθεσης αυτής.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.
31: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Μίλιου. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε την Διευθύντρια της Αναπτυξιακής ΣΑΜΟ, του ΚΑΕΚ, την κυρία Αγγελική Βούρου. Πρόεδρος είναι ο κύριος Νίκος Μάρκου, απλά βρίσκεται εκτός ΣΑΜΟ και δεν ήταν εφικτό να μας μιλήσει. Να δώσουμε το λόγο, να δούμε πώς βγαίνουν αυτές οι επιλέξιμες δαπάνες. Δεν είναι κάτι παράνομο που γίνεται από την πλευρά του των εταιριών από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι επιλέξιμες δαπάνες, η κυρία Μίλου λέει ότι δεν θα έπρεπε το Υπουργείο να το βάλει έτσι τις δαπάνες αυτές να τις εντάξει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να συναντήσουμε, όπως είπαμε, τη διευθύντρια του ΚΑΕΚ ΤΣΑΜΟ, την κυρία Αγγελική Βούρου. Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα, κυρία Τρικώδη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
31: Να είστε καλά. Λοιπόν, φιλοξενήσαμε λίγο νωρίτερα και την κυρία Μίλιου από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, η οποία, γνωρίζετε, έχει στείλει το Αρχιπέλαγο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την υπόθεση και λέει αυτό που μπορεί ο καθένας να σκεφτεί, ένα λίτερ αλίας, γιατί απευθύνεται και σε άλλες επιχειρήσεις που δεν έχουν άμεση εμπλοκή με το επάγγελμα του ΑΛΕ, από τη στιγμή που οι ΑΛΕ αυτή τη στιγμή στενάζουν και έχουν προβλήματα.
7: Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Τρυπόδη, πρέπει να κάνουμε κάποιο διαχωρισμό. Το πρόγραμμα Leader, το οποίο διαχειρίζεται το ΚΑΕΚ ΣΑΜΟ εδώ και μία δεκαετία, ας πούμε, που έχω αναλάβει εγώ, είναι πρόγραμμα το οποίο ενισχύει την ανάπτυξη παράκτιων περιοχών, αλλά δεν δίνει χρηματοδοτήσεις για επαγγελματίες αλής, αλλά όχι για την αλλιευτική τους δραστηριότητα. Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού με το να βελτιώνει υποδομές και υπηρεσίες που υποστηρίζουν την νησιωτικότητα. Mm-hmm. Το πρόγραμμα αλίας αναφέρεται και σε αλίες και σε ιδιώτες. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται με τη βοήθεια του τοπικού πληθυσμού και από αυτό τον τοπικό πληθυσμό δεν μπορούν να εξαιρεθούν και αλίες. Πριν να κάνουμε το σχεδιασμό του προγράμματος, έχουν γίνει πολλές διαβουλεύσεις, έχουμε έρθει σε επαφή με τους αλιείς, τους επαγγελματίες αλιείς εδώ της ΣΑΜΟΥ και στην Ανατολική και στη Δυτική ΣΑΜΟΥ και στους φούρνους και στην Ικαρία. Έχουν βάλει και αυτοί το λιθαράκι τους στο σχεδιασμό του προγράμματος. Και αυτό το οποίο χρηματοδοτούμε εμείς δεν είναι η ελεκτική τους δραστηριότητα, είναι το να αναπτύξουν δράσεις που δεν έχουν σχέση με την αλλιευτική τους δραστηριότητα. Δηλαδή, να δημιουργήσει κάποιος επαγγελματίας αλιέας μια επιχείρηση, μια ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενες κατοικίες, ένα εστιατόριο το οποίο θα διοχετεύει εκεί τα προϊόντα του, ώστε να μπορεί να έχει ένα επιπλέον εισόδημα. Εκτός, γιατί, όπως γνωρίζετε, οι περιοχές μας δεν είναι πολύ πλούσιες με μεγάλο αλλιευτικό
31: απόθεμα,
7: από ψάρια και τέτοια. Αυτό όμως πρέπει να ενδιαφέρονται πολύ να φτιάξουν, ας πούμε, νοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόρια, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Όταν βάσει νομοθεσίας, όταν το εισόδημα από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, από το εστιατόριο που θα δημιουργήσει, υπερβεί το εισόδημα του αλιέα, χάνει κατευθείαν την άδειά του αλιέας. Και όπως καταλάβατε, κανένας δεν θέλει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι γεννημένοι μέσα στη θάλασσα, έχουν μάθει να μην ζουν μακριά από τη θάλασσα, με αποτέλεσμα να μην ενδιαφέρεται κανένας να κάνει μια παρεμφερή δραστηριότητα σε σχέση με το αλληλευτικό του επάγγελμα.
31: Αυτό το καταλαβαίνουμε, το ακούμε με ενδιαφέρον. Αυτό βέβαια που ισχυρίζεται και η κυρία Μίλιου είναι ότι σε όλη την Ευρώπη το πρόγραμμα αλίας είναι αποκλειστικά για αλίες, για να φτιάξουν π.χ. αλλιευτικά εργαλεία, ακόμα και στην κατασκευή, σχολές, να αγοράσουν καινούργια δίχτυα, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Ενώ εδώ δεν έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές πώς το διαχειρίζονται, είναι ότι το Υπουργείο έχει βάλει επιλέξιμες δαπάνες για δραστηριοποίηση σε παράκτειες και ανάπτυξη παράκτειων περιοχών. Εκεί είναι η ένσταση ότι σε άλλες περιοχές της Ευρώπης δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη ποικιλία στην επιλεξιμότητα δαπανών.
7: Σε αυτή την ερώτησή σας εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση. Είναι υπεύθυνο του Υπουργείου.
31: Σωστά.
7: Εγώ μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή σαν διευθύντρια που εκπροσωπώ και υλοποιώ αυτό το πρόγραμμα.
31: Δηλαδή, γιατί ακούγεται ως ένα σκάνδαλο που τα χρήματα έχουν διοχετευθεί, ίσως και για ψηφιοθυρικούς λόγους. Βέβαια, εδώ μιλάμε για μια δεκαετία και εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση ότι δεν είναι ένα leader που ξεκίνησε τώρα. Τώρα πάμε για το τρίτο, τέταρτο leader.
7: Οι αλλιείς, σας επιτοπλίσω από την έρευνα που έχουμε κάνει εμείς, αυτό το οποίο ενδιαφέρονται είναι το να εφοδιαστούν με νέες μηχανές. Το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, το δικό μας, δεν χρηματοδοτεί τέτοιου είδους επενδύσεις. Εμείς το μόνο που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τους αλλιείς είναι το να δημιουργήσουν κάποια προστατευτικά κάγκελα, κάποιες προστατευτικές τέντες ώστε να μην ενοχλούνται από τον ήλιο, αντιολισθητικά δάπεδα, κάποιες τουαλέτες ώστε να είναι η υγιεινή ζωή τους επάνω στο σκάφος και το να δημιουργήσουν, να κάνουν αλλιευτικό τουρισμό. Το οποίο από πλευρά εδώ Σάμου, Φούρνους και Ικαρία δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
31: Μάλιστα.
7: Και ως επιτοπλίστων μετά τα χρήματα αυτά θα πρέπει να διοχετευθούν, να μην μείνουν ανεκμετάλλευτα και να διοχετευθούν σε κάποιους πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν κάποιες από τις επενδύσεις τις οποίες εμείς προκηρύσουμε.
31: Από την πλευρά σας αυτό που κάνετε είναι σύνομο, γιατί είναι επιλέξιμες δαπάνες, ο κάθε ενδιαφερόμενος έρχεται, καταθέτει το φάκελό του, εξάλλου αυτά ελέγχονται, ξαναελέγχονται, δεν μπορούν να δίνονται έτσι χρήματα ούτως ή άλλως.
7: Μα κατανοητό γίνεται διαβούλευση με ονόματα, με υπογραφές, δηλαδή υπάρχουν φωτογραφικό υλικό ότι γίνανε διαβουλεύσεις πριν να σχεδιαστεί το πρόγραμμα. Έχουν γίνει διαβουλεύσεις. Το πρόγραμμα ονομάζεται Tap Talk. Τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων. Και τώρα όταν θα βγει πρόσκληση πάλι όσον αφορά το πρόγραμμα αλληλείας, πάλι θα ξαναξεκινήσουν διαβουλεύσεις, ενημερώσεις, ημερίδες και όχι μόνο στους Φούρνους, στην Ικαρία, Ανατολική και Δυτική Σάμου. Δεν είναι κάτι το οποίο μένει κρυφό. Δημοσιεύσεις. Ερχόμαστε σε επαφή και υπάρχουν όχι με τα λόγια, υπάρχουν παρουσιολόγια, υπάρχει φωτογραφικό υλικό, υπογραφές των συμμετεχόντων.
31: Ίσως η συγκεκριμένη χρονική στιγμή που έγινε η καταγγελία έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι αλλιείς έχουν ξεκινήσει τη σκηνοποίηση. Οι άνθρωποι, να το πούμε απλά και λαϊκά, είναι στα κάγκελα. Γιατί δεν βγαίνουν, γιατί έχουν την υπεραλίευση από τους Τούρκους, γείτονες, ψαράδες κλπ. Και ίσως γι' αυτό, γιατί το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, γνωρίζουμε, είναι εδώ και 10 χρόνια.
7: Και όχι μόνο 10, είναι από τότε που έχω αναλάβει εγώ. Η αναπτυξιακή, η οποία παλιά είχε άλλη ονομασία, δραστηριοποιείται εδώ από το 1996.
31: Μάλιστα, είναι 30 χρόνια.
7: Ναι. Δεν είναι, δηλαδή δεν υλοποιεί προγράμματα leader μόνο. Εγώ λέω στη θητεία μου και μετά που αναλάβαμε αυτά τα προγράμματα.
31: Μάλιστα. Οπότε τώρα είμαστε εν αναμονή του νέου leader, από ό,τι μας έχουν ανακοινώσει και σύμβουλοι επιχειρήσεων, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και ναι, ρωτούν ναι. Πότε θα ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα. Θα γίνει λοιπόν η διαβούλευση όπως μας λέτε και αυτό θα βγει στον αέρα, να το πούμε έτσι.
7: Κοιτάξτε, τώρα πρόκειται, ήδη έχουμε στείλει την πρόσκληση των δημοσίων έργων, το οποίο πιστεύουμε ότι μόλις το Υπουργείο μας δώσει, δηλαδή εγκρίνει, θα βγει στον αέρα η πρόσκληση. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου τα δημόσια έργα θα έχουν βγει στον αέρα και ευελπιστούμε πριν το 27 να έχει βγει και η πρόσκληση των ιδιωτικών επενδύσεων.
31: Μάλιστα.
7: Και θα ήθελα να πω κάτι, ότι όσον αφορά προηγούμενο leader, υπήρχαν και έργα τα οποία αφορούσαν τους αλλιείς. Δηλαδή είχε πάρθει, ο Δήμος Φούρνων είχε καταθέσει ένα επενδυτικό σχέδιο και χρηματοδοτήθηκε ένα ρημουλκό ώστε να βοηθάει τους αλλιείς κατά τη σημερινή περίοδο να βγάζουν τα πλοία τους έξω από τη θάλασσα. Χρηματοδοτήθηκε μία εξέδρα την οποία την ήθελαν οι αλλιείς για τη γιορτή των ψαράδων που κάνουν στους Φούρνους και χρηματοδοτήθηκαν και πυροσβεστικά οχήματα.
31: Μάλιστα.
7: Όσον αφορά τα δημόσια έργα. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπάρχουν έργα τα οποία έχουν σχέση με την αλληλεία.
31: Κατανοητό. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βούρου. Νομίζω ότι πρέπει πάντα να ακούγονται και οι δύο πλευρές, γιατί το να μένει απλά ότι υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο με χρήματα που δόθηκαν σε ημέτερους ή δεν ξέρω τι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχουν διαχειριστεί σχεδόν όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, όλα τα κόμματα εξουσίας. Οπότε λοιπόν, δεν έχει γίνει διαχρονικά κάποια βελτίωση, κάποια διόρθωση ως προς τις επιλέξιπες δαπάνες. Λέτε ότι αυτό βγαίνει μετά από διαβούλευση. Ακόμη και με τους ίδιους τους αλλιείς.
7: Φυσικά, έχουμε κάνει συναντήσεις με τους αλλιείς στην Ανατολική, Δυτική Σάμο, στους Φούρνους, στην Ικαρία, οι οποίοι καταθέσανε τα προβλήματά τους τους αυτά τα οποία σκέφτονται και προσπαθήσαμε, τα μεταφέραμε εμείς μέσα στο πρόγραμμα, σχεδιάσαμε τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε στην υλοποίηση του προγράμματος. Το πρόγραμμα δεν σχεδιάζεται από εμάς. Και μετά με την έγκριση του Υπουργείου προχωρήσαμε στην προκήρυξη του προγράμματος.
31: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Άρα, καλή καλά. Συνέχεια. Γεια σας.
7: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Τρυπόδη. Γεια σας.
31: Λοιπόν, αυτά από την πλευρά του ΚΑΕΚ Τσάμου. Καλά κάνει η κυρία Μίλιου. Ίσως μέσα από αυτή τη διαδικασία και την καταγγελία ίσως να υπάρξει και μία προοπτική. Π.χ. αυτό που λένε οι αλλοίς να τους χρηματοδοτήσουν και την αγορά κάποιων μηχανών να μπορεί να ενταχθεί. Πάντως, οι επιλέξιμες δαπάνες υπάρχουν από το Υπουργείο, έρχεται εδώ και, και οι Δήμοι και η Περιφέρεια μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αυτό τώρα το ΤΑΠΤΟ, και θα μπορούν να φτιάξουν κάποια δημόσια έργα με τα συγκεκριμένα χρήματα αυτού του προγράμματος, που ούτως ή άλλως την επιλέξιμη δαπάνη είναι η ανάπτυξη παράκτιων περιοχών. Η ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών έρχεται και με τη δημιουργία όλων αυτών που έχουν αναφερθεί και από την κυρία Μίλιου, κάποια μαγαζιά, καταλήμματα κλπ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
8: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα. Στις 10 με τόνο, με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
9: 2000 FM.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
15: Παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
17: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
16: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
19: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273 0 27 011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
2: Μιλούσα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο, φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
3: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ.

0: 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
1: Πάρτο!
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: Επιστρέψαμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει και για τους αλλοίς. Δεν ξέρω αν μέσα σε περιέχονται τέλος πάντων και στους παράκτιους αλλοίς, οι οποίοι περιμένουν να δουν οι άνθρωποι τι θα κάνουν κλπ.
5: Έχουμε μπροστά μας ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε τρία σημεία προτεραιότητας για την Ελλάδα. Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στην διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Η Ελλάδα είναι μια από τις 16 χώρες αυτοπροσδιορισμένες. Είμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμο πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα. Η περίπτωση της Θέουτα ήταν πολύ παρεμφερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Εύρο.

0: 2020 έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να προχωρούν και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης, νέο πακέτο γυαλί, 40 λεπτά επιδότηση πετρελαίου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, νέα δράση 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές στα δίχτυα. Αυτά λοιπόν έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σκινάς, κατόπιν της συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα είχε ανακοινωθεί και ο διπλασιασμός της επιδότησης στους επαγγελματίες αλίες για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου και συγκεκριμένα στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο. Επιπλέον, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των παράκτιων αλιέων, ο Υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς ανακοίνωσε νέα δράση συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες κελώνες. Οι πόροι εξασφαλίστηκαν μέσω του προγράμματος Αλία, Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια και Θάλασσα 2021-27 μέσω ανακατανομής των διαθέσιμων πόρων. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα δίπλα στους αλίες της χώρας τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ο Υπουργός κύριος Ανάπτυξης και Τροφίμων, κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: όπως έχουμε πει από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης, στήριξη των αλιέων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα μετά το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου για το πεντάμινο Απριλίου-Αυγούστου. Προχωράμε σε μία ακόμα γενναία αύξηση της επιδότησης. Συνεχίζουν την κινητοποίηση. Συνεχίζουν οι παράκτια λίστσα μου. Επιπλέον, ικανοποιούμε, λέει, ένα πάγιο αίτημα των χιλιάδων παράκτιων ψαράδων με νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για να τους αποζημιώσουμε για τις ζημιές στα δίχτυα τους, μεταφέροντας πόρους από άλλες δράσεις. Θέλω να είμαι ξεκάθαρο, στηρίζουμε έπρεκτα τους αλίες, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, εξαντλούμε τις δημοσιονομικές δυνατότητές μας. Αυτά είπε ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς. Δεν έχουν πάρει απόφαση για να αναστείλουν. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα τους ικανοποιήσουν. Θα υπάρξουν συζητήσεις. Τι?
2: Δεν είναι ικανοποιημένοι.
1: Ωραία. Άρα αύριο θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο των παράκτιων αλιέων ΣΑΜΟΥ για να δούμε λοιπόν εάν και εφόσον θα κάνουν μια υπαναχώρηση. Δεν ξέρω. Αν θα συνεχίσουν και εντοπίσεις τους. Θα μας τα πει αύριο ο κύριος Πυριώτης. Επίσης, έχουμε την αλλαγή του χώρου διεξαγωγής του πρώτου εργατικού φεστιβάλ που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο ΣΑΜΟΥ. Ήταν το Σάββατο 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Κήπο. Όμως επειδή ο καιρός μια κλαίει μια γελάει, αποφάσισαν οι άνθρωποι να το κάνουν στα σίγουρα στον εσωτερικό χώρο του Εργατικού Κέντρου. Μιλάμε για την ίδια ώρα πάλι. Ναι. Μάλιστα. Τι να πω, δηλαδή, εντάξει. Μου στέλνουν τώρα εδώ μία φωτογραφία από τουαλέτες οι οποίες φτιάχτηκαν τώρα τον Αύγουστο στο πειραματικό γυμνάσιο και το πρώτο γυμνάσιο και έχουν ήδη χαλάσει το καζανάκι. Εντάξει, είπαμε, χρειάζεται σεβασμός. Δεν νομίζω ότι στο σπίτι μας πάμε και χαλάμε το καζανάκι ή βαράμε τις βρύσες ή δεν ξέρω τι. Και οι γονείς λίγο ας πούνε στα παιδιά πώς πρέπει να διαχειρίζονται, πώς πρέπει να σέβονται μάλλον τη δημόσια περιουσία. Όλα αυτά του Δήμου γίνονται από του κάθε Δήμου και από τις δικές μας τσέπες, όπως είπαμε. από τα δικιά μας τσέπη, από τα ανταποδοτικά τέλη, τέλη ίδρυψης, τέλη ανταποδοτικά κλπ. Για να γίνει ένα έργο. Ένα το σεβόμαστε δηλαδή. Δεν μπορεί να μπήκανε τώρα σε ένα μήνα και αρχίζουν και χαλάνε τις τουαλέτες. Μετά λέμε μετανάστες, χαλάνε πάνω το κιτ και έχουν. Είδατε. Εμείς τα παιδιά μας τι τα μαθαίνουμε να κάνουνε. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν ζήσει σε περιοχές που δεν έχουν αυτά που έχουμε εμείς στα σπίτια μας, που είναι με τις σφαίρες πάνω από το κεφάλι τους, που έχουν ζήσει τη φτώχεια και την αυτή. Δηλαδή, τι να πω. Πάρα πολύ νευριάζομαι όλα αυτά τα θέματα, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Όπως σας έλεγα, ο χώρος διεξαγωγής του πρώτου φεστιβάλ του εργατικού κέντρου, του πρώτου εργατικού φεστιβάλ, για να το πω σωστά, γίνεται πάλι 6 ώρα, αλλά στο εργατικό κέντρο, Σάββατο 17 του Οκτώβρη. Θα δω αν υπάρχει κάποια άλλη είδηση να σας μεταφέρω τις τελευταίες στιγμές. Α, ούτως ή άλλως και το συνεδριακό, η πρώτη συνεδριακή μέρα του workshop με τους 38 Γερμανούς θα γίνει αύριο από τις 8.30 ώρα 9 το πρωί, οι εγγραφές για όσους θέλουν να συμμετέχουν, μέχρι τη 1.30 στο γυάλινο κτίριο του Πυθαγορείου, γιατί εχθές λόγω απαγορευτικού δεν μπόρεσαν να έρθουν οι άνθρωποι. Ο μηχανισμός των αντικυθύρων, ο Πυθαγόρας και ο Αρίσταρχος, η αρχαία ελληνική επιστήμη συναντά τους μαθητές της ΣΑΜΟ, ήταν ομιλία με θέμα, αυτό το θέμα της ομιλίας που πραγματοποίησε ο διακεκριμένος αστρονόμος και καθηγητής φυσικής του διαστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ξενοφώντας Μουσάς, τους μαθητές και τις μαθήτρες της Β' τάξης του Πυθαγόριου Γενικού Λυκείου και του Μαυρογένιου ΕΠΑΛ, καθώς και της τρίτης τάξης του πρώτου πειραματικού γυμνασίου. Οι ομιλίες για το μηχανισμό των αντικυθέρων στους μαθητές πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, προσφέροντας μια ευκαιρία γνωριμίας με την ιστορία της ελληνικής επιστήμης, την αστρονομία, τη μαθηματική σκέψη των αρχαίων Ελλήνων. Κεντρική θέση στις παρουσιάσεις είχαν δύο σπουδαίες μορφές της αρχαιότητας, Πυθαγόρας και Αρίσταρχος ο Σάμιος, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν θεμελιώδη σταθμού στην προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήσει το σύμπαν. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά, όπως είπαμε, στον Αρίσταρχο το Σάμιο, τον αρχαίο αστρονόμο που υποστήριξε ότι η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της και περιφέρεται γύρω από τον ήλιο. Οι ομιλίες ανέδειξαν τη βαθιά σύνδεση ανάμεσα στη θεωρία, την παρατήρηση και την τεχνολογία. Παράλληλα, έδωσαν στους μαθητές την ευκαιρία να αντιληφθούν ότι η επιστήμη αποτελεί μια διαρκή αναζήτηση, στην οποία η γνώση του παρελθόντος μπορεί να εμπνεύσει τις επόμενες γενιές. Και πολλά άλλα λοιπόν, με το βιογραφικό του κυρίου Μουσά, από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα και το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 το μεσημέρι και στις 10 το βράδυ, μαζί βέβαια με τα παραπολιτικά που συνδεόμαστε, αλλά και τις πολύ όμορφες μουσικές εκπομπές κάθε βράδυ μετά τις 9 με 11, σωστά. Πέμπτη Παρασκευή και 11 με 1, μια πολύ όμορφη καινούργια εκπομπή, ό,τι κυκλοφορεί η τελευταία επιτυχία, hit τέλος πάντων όπως λέγεται, στο ραδιοφωνικό σταθμό 2000 FM, γιατί δεν είμαστε μόνο ενημερωτικό σταθμός, έχουμε και τη μουσική. Όλα πρέπει να συνδυάζονται σε αυτή τη ζωή. Εμείς δίνουμε την ευκαιρία ούτως ή άλλως σε όλους εδώ να βγουν να πούν ό,τι επιθυμούν. Δεν κλείσαμε ποτέ τα μικρόφωνα και κάποιοι, επειδή διαστρεβλώνουν τα λόγια που λέμε, να ξέρουν ότι δεν είναι σωστό. Και βέβαια καταγράφονται όλα. Μόνο αυτό θα πω, τίποτα άλλο. Γεια σας.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000

0: δεν είναι λάθος. Πάμε όλα από την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειροι αριθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζουν νου και ψυχή. Μια στιγμή που διαρκεία να σ' απέλουμε μαζί. Ανάμνηση το χαραχτή με μισθό σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Καθίσαμε εδώ στο στούντιο. Έτσι βολευόμαστε σιγά σιγά. Γιατί είναι η ώρα. Δες την ώρα, ποια ώρα είναι
1: που ξεκινάμε. Η δικιά μας.
0: Που ξεκινάμε τώρα. Αυτή είναι η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα σου που λένε.
0: Ήρθε η ώρα μας. Έτσι. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα. Είναι ναι. 15 του μήνα, 15 Οκτώβρη στη μέση.
1: Του
0: φθινοπόρου.
1: Α, του φθινοπόρου.
0: Βεβαίως. Γιατί άμα βγεις έξω και κάνεις γκάλοπ, σαν και αυτούς που κάνουν γκάλοπ, έτσι, τι γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου και όλα αυτά, θα σου πούνε πιο φθινόπωρο. Τι μήνες είναι το φθινόπωρο. Έτσι, δεν το ξέρουν. Μην μου βάζεις δύσκολα, θα σου πούνε.
1: Λοιπόν, σήμερα
0: φαντάσου
1: γιορτάζει.
0: Τα εύκολα ποια είναι και τα δύσκολα.
1: Σήμερα γιορτάζουν ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί. Διεθνής ημέρα αγρότησας. Σε παρακαλώ. Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Έχει μεγάλη συγκέντρωση ημερών σήμερα το ημερολόγιο.
0: Επιβάλλει κόσμος και θερμάδος εδώ. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες από Δευτέρα στην Παρασκευή. Έτσι και σήμερα για 2 ώρες. Διάφορα που συμβαίνουν εδώ πέρα. Σε αυτήν εδώ τη γη.
1: Προσπαθούμε πάντα να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές.
0: Έτσι. Είδατε τι γίνεται στα δύσκολα. Έτσι, όσο μας αφήνουν τέλος πάντων, να τα μαθαίνουμε και αυτά. Εκπλήσεσαι μερικές φορές με όλα αυτά τα νέα γύρω.
1: Λες δεν μπορεί να ισχύει αυτό που διαβάζω.
0: Κι όμως ισχύει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω με όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή τα δύο αντίθετα εδώ στην είδηση που έχω. Από τη μία, μια γυναίκα 31 ετών, η Yakut Bol από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο είναι και τα δύο τα παιδιά που θα σας πω. Έτσι, τρώει ομά ή μαγειρεμένα, δεν το ξεκαθαρίζει αυτό το δημοσίευμα. Από τη μία λέει ομά στον τίτλο, μέσα γράφει μαγειρεμένα, αν διαβάζετε δηλαδή και τα μέσα. Και όχι μόνο στον τίτλο, λέει τα αντίθετα μέσα. Εν πάση περιπτώσει, φρούτα και λαχανικά. Αυτή τρώει μόνο φρούτα και λαχανικά. Δεν τρώει καθόλου κρέας.
1: Ναι, έτσι. Ξέρω, ωραία, και άλλο κόσμο που το κάνει αυτό.
0: Ωραία. Και λέει ότι δεν μυρίζει καθόλου το σώμα της πλέον. Μύριζε δηλαδή με κάποιο τρόπο, όσο και να πλυνόταν, δεν ξέρω.
1: Ναι, από τις τοξίνες.
0: Εκτός και αν αυτή δεν πλένεται για να μυρίζει ωραία στους άντρες, να τραβεί τους άντρες, δεν ξέρω. Είναι μια καινούρια σκέψη αυτή. Λοιπόν, μάλλον πρέπει να εννοεί ότι τα τρώει τα φρούτα και τα λαχανικά ομά μόνο. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: παιδιά, τι να σας πω. Ναι, μπορεί να είναι αυτό. Έτσι, απλά μέσα γράφει και μαγειρευτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μην μπερδευόμαστε. Μην μπερδεύουμε τον ακροατή. Λοιπόν, απ' την άλλη έχουμε τον 36χρονο άντρα, έτσι, που τρώει μόνο μοσχάρι και ελάφι. Και τίποτε άλλο. Και τίποτε άλλο.
1: Ομό κρέας.
0: Ομό μοσχάρι και ομό ελάφι.
1: Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Έτσι λένε οι ειδικοί. Αλλά αυτός λέει ότι... ότι είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτά είναι όλα στο TikTok, influencer. Δηλαδή, άμα κάποιος δηλαδή είναι και λίγο στο μυαλό γκάου, μπορεί να τα πιστέψει και να αρχίσει να τα κάνει αυτά, έτσι. Προσοχή για τα βίντεο που βγαίνουν, επειδή πιστεύετε κάτι τύπους που είναι σαν και αυτός του Μαζονάκη που βγαίνουν. Ο Μαζονάκης από εκεί το βρήκε, δεν ξέρω αν το έμαθες.
1: Δεν έχω μάθει.
0: Ναι. Το έχουν πει εδώ και εβδομάδες ότι κάποια στιγμή είδε στο TikTok τον ένα από τους δύο γιατρούς, δεν θυμάμαι, που παρουσίαζε κάτι, μάλλον αυτή, και λέει στο μάνατζερ, βρες μου το κινητό, θέλω οπωσδήποτε να επικοινωνήσω μαζί. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία από το TikTok, να προσέχετε. Λοιπόν, εδώ τώρα λένε, η μία λέει ότι είναι τα άβριστα λαχανικά και τα φρούτα, να τρώει μόνο αυτό και τίποτε άλλο, ο άλλος λέει μόνο κρέας, παιδιά, και μάλιστα μοσχάρι και ελάφι, όμο.
1: Κοίτα, για το φρούτα και λαχανικά, το έχω ακούσει,
0: ναι,
1: και από άλλους ανθρώπους.
0: Ότι είναι λίγο κάτι πιο... Αυτή λέει ότι δεν μυρίζει κιόλας, το έχει παρατηρήσει. Δεν μυρίζει πλέον όπως βρωμούσε πριν. Δεν ξέρω.
1: Και νομίζω τρώνε και ρύζι.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει κάτι τέτοιο. Εδώ. Ο άλλος όμως...
1: Καλά, και το ρύζι από φρούτο. Από φρούτο, σαν λαχανικό. Από φυτό παράγεται και το ρύζι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ο άλλος όμως, έτσι, γιατί το ρώτησε ένα παιδί μου και έχεις τόσα λεφτά να τρως κάθε μήνα κρέατα από μάλλον, λέει τρώω ένα σχεδόν κιλό την ημέρα και μου κοστίζει 472 ευρώ το μήνα η διατροφή που κάνω.
1: Λοιπόν,
0: παιδί μου, αυτός έτσι έχεις μια σχέση, λέμε τώρα, και πάει και σε δαγκώνη κατά λάθος, δεν θα έχει και κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Τι ελάφι, τι μοσχάρι και λίγο από άνθρωπο.
1: Έλα, κανιβαλίζουμε.

0: Έρχονται διαφημίσεις, πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης, στη μέση του φθινοπόρου. Προσοχή, προσοχή. Εμείς δεν θα αρχίσουμε να λέμε ούτε πότε αλλάζει η ώρα. Το έχουμε πει μια φορά, φτάνει. Τι να σου κάνουμε, από εκεί και πέρα δεν τα άκουσες καλά. Ούτε θα σας πούμε πότε θα πάρουν σύνταξη Νοεμβρίου.
1: Έτσι,
0: λες και είμαστε σε μια χώρα η οποία κάθε μήνα τα βγάζει, δεν τα βγάζει πέρα και αγωνιάσαν θα σου δώσουν τη σύνταξη, ας πούμε. Αυτό το κάνουμε παντού. Σε όλα τα site, σε όλες τις τηλεοράσεις, να βγεις και δεις στα οικονομικά, το πρώτο που λένε καταρχήν παίρνουν τη σύνταξη Νοεμβρίου τότε. Δεν θα την πάρουν, δηλαδή. Έχουν δώσει οι άνθρωποι τόσα λεφτά στο παρελθόν για να πάρουν σύνταξη. Δεν το τις χαρίζεις τις συντάξεις. Τα παίρνουν έτσι. Γιατί τα δικαιούνται, τα δουλέψαν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, νομίζετε ότι είναι δώρο η σύνταξη?
1: Λοιπόν, δεν είναι.
0: Δεν είναι. Γιατί εγώ το λέω και ξέρω τι λέω. Γιατί έχω ακούσει 35χρονοι που λέει ότι τα λεφτά μας τα δίνουν κάποιοι άλλοι. 35χρονοι που εργάζεται κιόλας, έτσι. Κάποιοι άλλοι, δεν είναι δικά μας τα λεφτά αυτά. Οι τράπεζες μας πληρώνουν κάθε μήνα, έλεγε. Οι τράπεζες. Λέω, συντονίσου με το σύμπαν.
1: Κοίτα. Περίμενε
0: το
1: λίγο.
0: Κράτος σου παίρνει κάποιους φόρους.
1: Ναι, οι φόροι που παίρνει τώρα το κράτος από μας πάνε για να καλύψουν τις συντάξεις αλλωνών ανθρώπων που προηγουμένως οι φόροι που πληρώνανε καλύπταν τις συντάξεις κάποιων άλλων.
0: Τώρα αυτό μπερδεύει πολύ τον κόσμο.
1: Πάει
0: μπερδεύει
1: το
0: πολύ
1: πράγμα.
0: Τον κόσμο τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.

0: 2000 FM.
1: Καλώς ορίσατε, Everybody, Κοσμός και Δερμάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει
1: κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Ιντερνετ Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική.
1: 15 Οκτωβρίου.
0: Καλώς ορίσατε. Επιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Είναι εκείνη η στιγμή που γυρνάμε, στρέφουμε το βλέμμα μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν, το 533, ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους, φιλογερμανικής προελεύσεως. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο. 1940 κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 1962 ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 15 Οκτωβρίου.

0: Κυρίες και κύριοι, την προσοχή σας παρακαλώ, καθότι έχω μία έρευνα.
1: Είμαστε όλο αυτιά.
0: Και έρευνα που αφορά στην απιστία στο γάμο.
1: Μια χαρά.
0: Να σου κάνω μία ερώτηση που θεωρώ ότι από την εμπειρία σου.
1: Να σου κάνω μία ερώτηση.
0: Κάπως έτσι, σε αγαπάει όπως εγώ, κολλάει κιόλας. Λοιπόν, με ποιο άτομο θεωρείς πιο πιθανό να σε απατήσει η σύντροφό σου ή ο σύντροφό σου, είναι και για τα δύο φύλλα, μέσα σε ένα γάμο?
1: Ξέρω ότι έχω με βάση εμπειρίας από κοντινά πρόσωπα συνήθως γίνεται αυτό. Πολλές φορές γίνεται και από τον κουμπάρο. Ξέρεις, ο κουμπάρος και η κουμπάρα που λέμε είναι κοντινό πρόσωπο και αυτό. Αλλά δεν εννοώ αυτό, γενικά κοντινό. Μπορεί να είναι στη δουλειά. Μπορεί να είναι κάποιος συνεργάτης στο δρόμο. Ξέρω κι εγώ.
0: Έχεις πέσει μέσα. Λοιπόν, η έρευνα αυτή αποκαλύπτει πως τα άτομα που απατούν αναφέρουν πως κάνουν εξωσυζυγικές σχέσεις με ένα πρόσωπο που γνωρίζουν καλά, όπως είναι ένας φίλος, ένας συνάδελφος, ένας γείτονας. Είναι τόσο η ευκαιρία που τους δίνεται, γιατί είναι πιο εύκολο να συναντηθούν, πιο εύκολο να προσεγγίσουν, αλλά και η οικειότητα που νιώθουν με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η συγκεκριμένη έρευνα, λέει, έλαβε υπόψη της μια τεράστια βάση δεδομένων με στοιχεία για τις αλλαγές στις κοινωνικές συμπεριφορές, αλλά και τις συμπεριφορές απέναντι στο εξωσυζυγικό σεξ. Από τους συμμετέχοντες, το 21% των ανδρών και το 13% των γυναικών μόνο παραδέχτηκαν πως έχουν απατήσει το σύντροφό τους. Από

0: είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθείς με κάποιον σεξουαλικά και να απαντήσεις, ξέρω εγώ, το σύντροφό σου περαστικό. Περαστικό εννοώ, σε κυνήγησε χθες, ξέρω και εγώ, σου έδωσε το τηλέφωνο, βρεθήκατε μια-δυο φορές για καφέ και μετά το κάνατε, ξέρω και εγώ. Είναι πιο δύσκολο αυτό. Πιο εύκολο είναι, μέσα στην εργασία έχουμε διαβάσει 35-40%.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν δημιουργεί και άλλα ζητήματα.
0: Ή τον κουμπάρο που λέγαμε πριν, ξέρω και εγώ.
1: Αυτό
0: τι ζητήματα.
1: Όμως δημιουργεί άλλα ζητήματα.
0: Τι ζητήματα.
1: Δεν είναι μία σαρκική ικανοποίηση, είναι και συναισθηματική, είναι και άλλο επίπεδο.
0: Είναι πιο βατό αυτό. Είναι πιο βατό.
1: Έχει και μία δέσμευση, έχει και άλλα πράγματα αυτό.
0: Δεν έχει δέσμευση, έχει μπέρδεμα. Δέσμευση δεν έχει, αλλά...
1: Ναι, δεν
0: έχει
1: είναι ένα περιστασιακό
0: ναι,
1: σεξ.
0: Δεν είναι περιστασιακό.
1: Είναι κάτι στο οποίο επενδύει σε ένα συνέστημα.
0: Εντάξει. Απλά είναι κάποιος που μπορεί να σου κάνει κάτι, να σου λέει κάτι, ας πούμε, και να πεις μέσα στην παρέα... Πάμε να δούμε εκτός από το υπόλοιπο που μου αρέσει. Μήπως μου αρέσει και αυτό. Δεν ξέρεις πώς σκέφτεται
1: αλλά
0: ο καθένας.
1: Αν ανακαλύψεις ότι σου αρέσει και αυτό, είναι όλο λάθος μετά.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως γύρω μου αυτό βλέπω και γίνεται. Γυναίκες και άντρες δηλαδή. Έτσι, πιο δύσκολα είναι να κάνεις κάτι με κάποιον άγνωστο και μερικές φορές είναι και πιο επικίνδυνο, έτσι.
1: Πιο επικίνδυνο, ναι, μπορεί να είναι. Αυτό το ακούω. Αλλά από την άλλη, αν κάνεις κάτι με έναν άνθρωπο που τον ξέρεις, είναι φίλος σου, είναι συναδελφός σου, είναι... μπλέκει πάρα πολύ περισσότερο το πράγμα. Δηλαδή, ούτως ή άλλως είναι μπλέξιμο το να κάνεις κάτι. Άμα κάνεις και με έναν τέτοιο άνθρωπο, είναι ακόμα πιο σύνθετο.
0: Βλέπεις ότι είναι όλα εύκολα και γύρω, έξω. Δεν το βλέπω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Πέμπτης. Εσίως. Έτσι, ζούμε και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρισκόσαστε στο δρόμο και μας στέλνετε μηνύματα κατά καιρούς ότι είστε και μας ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας κάνουμε καλή συντροφιά, αυτό το λέτε και ευχαριστούμε πολύ. Στα social media μας βρίσκεται Ευιβαλίκος μας και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Έτσι, να εκεί το πούμε μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσει κανείς.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη. 273 μετανάστες έφτασαν το απόγευμα της Τετάρτης από την Κρήτη στο νησί της Σάμου. Η άφιξη έγινε στις 5 το απόγευμα στο λιμάνι Μαλαγαρίου με το ταχύπλο Express Jet της E-Jet. Από εκεί οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή προκειμένου να προχωρήσουν διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Η μεταφορά αυτή είναι η 7η κατά σειρά από τον Ιούνιο, οπότε και ξεκίνησε συστηματική μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα τη Σάμο και τη Λέσβο. Σκοπός των μεταφορών αυτών, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, είναι η γρήγορη καταγραφή των ατόμων και η άμεση αναχώρησή τους για την ενδοχώρα. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2026, στη Σάμο έχουν φτάσει 277 άτομα τον Ιούνιο και 209 τον Αύγουστο. Στις 9 Σεπτεμβρίου αφήκτησαν ακόμη 365 μετανάστες, ενώ στις 16 Σεπτεμβρίου ακολούθησε νέα άφιξη 199 ατόμων. Αντίστοιχες μεταφορές πραγματοποιήθηκαν και τον Οκτώβριο. Την 1η Οκτωβρίου 150 άτομα έφτασαν στη Σάμου με το Express Jet, το οποίο είχε αναχωρήσει από το Ηράκλειο και είχε πραγματοποιήσει ενδιάμεση στάση στη Λέρο και 165 άτομα στις 9 Οκτωβρίου. Με τη σημερινή άφιξη, ο συνολικός αριθμός των μεταφορόμενων ατόμων με βάση τα παραπάνω στοιχεία ανέρχεται στα 1635. Οι μεταφορές συνεχίζουν να αποτελούν μέρος της διαδικασίας αποσυμφόρησης των δομών στην Κρήτη, με τη Σάμο να συγκαταλέγεται στα νησιά που υποδέχονται μεταφερόμενους πληθυσμούς για την ταχύτερη ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η Σάμος και το Βόρειο Αιγαίο δεν θα γίνουν αποθήκες της χώρας, δηλώνει ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Καλτάκης Ιωάννης, με αφορμή τη νέα άφιξη μεταναστών το απόγευμα της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου. Η μεταφορά αναφέρει συνολικά περίπου 1.600 μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα με τη χρήση ναυλωμένου ταχύπλου αποτελεί μια εξέλιξη που προκαλεί εύλογη αγανάκτηση και γύρει σοβαρά ερωτήματα για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την κατανομή των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας, δηλώνει. Η αντίφαση συμπληρώνει, γίνεται ακόμη πιο έντονη αν αναλογιστεί κανείς την καθημερινότητα του μέσου Σαμιώτη, ο οποίος χρειάζεται 8 έως 12 ώρες για να ταξιδέψει από το νησί του στον Πειραιά, καταβάλλοντας παράλληλα ιδιαίτερα υψηλό αντίτιμο για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Τα νησιά μας συνεχίζει, δεν είναι απέραντη χώρη φιλοξενίας. Είναι ακριτικές κοινωνίες με περιορισμένο πληθυσμό, συγκεκριμένες υποδομές και πραγματικές δυνατότητες εξυπηρέτησης. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Ιωάννης Καλτάκης, ζητά την άμεση αποσυμφόρηση της Σάμου και την απομάκρυνση των μεταναστών που μεταφέρθηκαν στο νησί με οργανωμένο σχέδιο και σαφές χρονοδιάγραμμα, χωρίς επανειλημμένες νέες μεταφορές μεταναστών. Την άμεση ενημέρωση της περιφέρειας και των τοπικών αρχών για τις αποφάσεις της προβλέψης και του σχεδιασμού της κυβέρνησης, την ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών και των υποδομών του νησιού του Βορείου Αιγαίου με βάση τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, καθώς και τη βελτίωση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας του νησιού με την υπόλοιπη χώρα. Τέλος, ζητά τη θέσπιση σαφούς εθνικού πλαισίου κατανομής των μεταναστευτικών ροών, ώστε να αποφεύγεται δυσανάλογη επιβάρυνση των ακριτικών νησιών. Και επίσης την προστασία της τουριστικής ταυτότητας, της οικονομίας, δραστηριότητας και της κοινωνικής συνοχής της Σάμου. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, θα συναντηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη, θέτοντας στο επίκεντρο της συζήτησης την αύξηση των διαμενόντων στο ΚΙΤ ΚΑΡΑΤΕΠΕ. Η Περιφερειακή Αρχή Βορείου Αιγαίου εκφράζει έντονη ανησυχία για την εικόνα που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες και αναμένεται να ζητήσει από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σαφείς απαντήσεις για το σχεδιασμό που αφορά τη Λέσβο, αλλά και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μετακίνησης των μεταφερόμενων πληθυσμών προς την υπηρετική χώρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το νησί, η Περιφέρεια στη σχετική ανακοίνωσή της αναφέρεται για τις μεταφορές μεταναστών που έχουν γίνει από την Κρήτη προς τη Λέσβο, αλλά δυστυχώς απουσιάζει εντελώς από την συζήτηση και τα σχετικά αιτήματα η Σάμος, η οποία έχει δεχτεί περισσότερους μετανάστες σε σχέση με το γειτονικό νησί της Λέσβου. Έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέθεσε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος σχετικά με τη σκανδαλώδη διοχέτευση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για τη στήριξη της Αλίας σε άσχετες εμπορικές δραστηριότητες σε μια περίοδο που πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις. Κανένα από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα δεν αποσκοπεί στην ανάκαμψη της Αλίας. Αντίθετα, η έμφαση δίνεται στον ψηφιακό έλεγχο και άλλα αντίστοιχα, χωρίς να συνοδεύεται από μέτρα προστασίας και ανάκαμψης των ιχθυοαποθεμάτων ή ουσιαστική στήριξη τσαϊφόρου Αλίας, όπως αναφέρει η επιστημονική υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, Αναστασία Μίλου. Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας, η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα στην οποία διαπιστώθηκε εκτροπή των πόρων από τον προβλεπόμενο σκοπό τους. Η ανακοίνωση που εξέδωσε το Αρχιπέλαγος αναφέρει ότι δεν αποτελεί έκπληξη ότι η Ελλάδα έχει και άλλη μία αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της διαχρονικής απαξίωσης του αλιευτικού τομέα και κυρίως της παράκτειας αλίας. Από την πλευρά του, το αρμόδιο Υπουργείο αλλά και οι αναπτυξιακές εταιρείες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένα άρωμα σκανδάλου από τη στιγμή που το Leader Αλίας συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων επιλέξιμες δαπάνες τόσο για λεις όσο και για ιδιώτες. Στο θέμα αναφέρθηκε μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του 2000 FM η Διευθύντρια του ΚΑΕΚ ΤΣΑΜΟΥ, Αγγελική Βούρου, η οποία εστίασε στα προγράμματα τα οποία διαμορφώνονται μέσω του Leader Αλίας μετά από διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες ακόμη και με τους αλίες. Οι ίδιοι αλίες δεν εκμεταλλεύονται τις περισσότερες φορές τα χρήματα που μπορούν να λάβουν μέσω του Leader Αλίας διότι δεν αφορούν άμεσα το επάγγελμά τους παρά μόνο σε πολύ μικρές παρεμβάσεις μέσα στο καΐκι τους αλλά κυρίως παράλληλες δραστηριότητες που μπορούν οι ίδιοι να αναπτύξουν είτε στο χώρο της εστίασης είτε στο χώρο του τουρισμού. Όλες οι δραστηριότητες οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω του συγκεκριμένου Leader Αλίας αφορούν σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε παράκτιες περιοχές όπως είναι τα νησιά του νομού. Το πρώτο εργατικό φεστιβάλ διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο ΣΑΜΟΥ το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο στο Βαθύ της ΣΑΜΟΥ. Θα υπάρξει ομιλία συζήτηση με τον Γιώργο Πέρο, μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Θα υπάρξουν παρεμβάσεις σωματείων και όσκια σωματείων και εκθέσεις αφιερώματα και βιβλιοπωλείο, ενώ σε μια παιδική γωνιά θα υπάρξει δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά με παιχνίδια με πυλό, διάβασμα παραμυθιού, ενώ στο τέλος θα υπάρξει και μουσικό πρόγραμμα. Η είσοδος είναι δωρεάν για το κοινό. Ανακοινώσεις για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο φεστιβάλ έχουν εκδώσει τόσο το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ, ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο της ΣΑΜΟΥ, καθώς και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού. Το κύμα κακοκαιρίας που προέβλεπε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το νομό της ΣΑΜΟΥ ευτυχώς δεν ήρθε με την ένταση που αναμένονταν, με αποτέλεσμα να μην προκύψουν προβλήματα με την βροχόπτωση, η οποία σε κάποια σημεία ήταν αρκετά έντονη. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνταξιούχοι με πρώτη την παράσταση διαμαρτυρίας του Υπουργείου Εργασίας την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το πρωί. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων των συνταξιούχων είναι οι πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, καταβολή του 70% στις συντάξεις χειρίας, η χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς, η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και η καταβολή των αναδρομικών. Παράλληλα, ζητούν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενίσχυση του προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας και επαναφορά κοινωνικών παροχών. Και το Σωματείο Συνταξιούχων της ΣΑΜΟΥ έχει αποφασίσει να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τεράστια. Θα συμμετέχουν στην Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία την Τετάρτη 25 Νοέμβρη, που οργανώνουν τα συνδικάτα εργατικά κέντρα ΑΔΕΔΗ Ομοσπονδίας, πλην της πλειοψηφίας των εργοδοτικών συνδικαλιστικών της ΓΕΣΕ, που στηρίζουν όπως δηλώνουν την κυβερνητική πολιτική. Επίσης, το Σωματείο Συνταξιούχων της ΣΑΜΟΥ καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στο εργατικό φεστιβάλ που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο ΣΑΜΟΥ το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Κήπο στις 6 το απόγευμα. Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας με 51 υπογραφές έστειλαν οι κάτοικοι της συνοικίας Ταμπάκικα στον Δήμο Ανατολικής Σάμου για τις παλιές καπναποθήκες του Σούτου. Η καταγγελία των κατοίκων αφορά στο εγκαταλειμμένο κτίριο από όπου πέφτουν σοβάδες, κεραμίδια και κομμάτια από υδρορροές. Επίσης, το πλέγμα που τοποθέτησε ο Δήμος Ανατολικής Σάμου κλείνει το πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα οι πεζοί να πρέπει να περπατούν στο δρόμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με την επικινδυνότητα από τα διαρχόμενα αυτοκίνητα. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσα να μπει ένα στιβαρό προστατευτικό στέγαστρο πάνω από το πεζοδρόμιο της Θεμιστοκλής Σοφούλη και στην οδό Ηροδότου. Η επιστολή απευθύνεται στο Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου αλλά και στους υπεύθυνους των τεχνικών υπηρεσιών. Το 12ο FVV Work Greece θα πραγματοποιηθεί στη Σάμο από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου με συνεδριακή μέρα την 5η 15 Οκτωβρίου στο κοινοτικό κατάστημα του Πυθαγορείου. Το συγκεκριμένο workshop αφορά στη γερμανική αγορά και είναι γνωστό για τη δυναμική και τα αποτελέσματά του στον προορισμό από τις προηγούμενες 11 επιτυχημένες διοργανώσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας: Ρόδο, Κο, Κρήτη, Αθήνα, Χαλκιδική, Κέρκυρα και αλλού. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο με την καθοριστική συμβολή του Δήμου Ανατολικής Σάμου και τους τοπικούς φορείς του τουρισμού. Το Travel Walk είναι το μεγαλύτερο μέσο μαζικής ενημέρωσης για τον τουρισμό στη Γερμανία, Αυστρία, Βετία, με πορεία πλέον των 60 ετών, διαθέτει δε τεράστια εμπειρία στα θέματα τουρισμού. Διοργανώνει το workshop με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ, Silver Sponsor και συνδιοργανωτές του Δήμου Ανατολικής Σάμου, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας και την Ένωση Ξενοδόχων Σάμου. Η δράση περιλαμβάνει τετραήμερη επίσκεψη και φιλοξενία στη Σάμο, μια συνεδριακή ημέρα, βιωματικές εμπειρίες και επισκέψεις στα αξιοθέατα του νησιού, αλλά και επίσκεψη σε γειτονικό νησί. Το project σχεδιάζεται ώστε να φέρνει κοντά το προορισμό με τους decision makers και το δίκτυο διανομής των tour operators των τουριστικών πρακτόρων, καθώς και του μέσου μαζικής ενημέρωσης τουρισμού Travel Walk, το οποίο επικοινωνεί καθημερινά με περίπου 8.000 τουριστικά γραφεία. Στόχος είναι η αύξηση των πωλήσεων και η ευρεία προβολή της Σάμου για την ανάπτυξη της γερμανικής αγοράς, η οποία έχει συρρυκνωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Το νησί θα επισκεφθούν 38 τουριστικοί πράκτορες, εκπρόσωποι μεγάλων tour operators, συντάκτες του Travel Talk, εκλεκτοί προσκεκλημένοι από τον ΕΟΤ και τους φορείς τουρισμού και βεβαίως συμμετέχουν εκπρόσωποι των τομέων του τόπου και επαγγελματίες του τουρισμού. Αύξηση 11,8% παρουσίασε η επιβατική κίνηση και το μήνα Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Fraport. Συγκεκριμένα, 87.274 επιβάτες ταξίδεψαν στη Σάμο το Σεπτέμβριο του 2026, έναντι 78.049 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Από τον Ιανουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο, από το αεροδρόμιο πέρασαν 488.133 επιβάτες, 53.240 περισσότεροι από το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 12,2%. Πρώτη αγορά εξωτερικού το Σεπτέμβριο ήταν η Ολλανδία με 13.352 επιβάτες, ενώ ακολουθούν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Πολωνία και η Νορβηγία. Επίσης, Τσεχία, Δανία, Βέλγιο και Ελβετία ακολουθούν. Η 79ΤΕ θα μοιράσει δωρεάν αρτοσκευάσματα σε εργαζόμενους, μαθητές και περαστικούς την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην πλατεία Θεμιστοκλή Σοφούλη στην παραλία της Σάμου. Η διανομή θα γίνει από τις 6 το πρωί έως τις 8.30 με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα άρτου που γιορτάζεται στις 16 Οκτωβρίου. Τα ατομικά αρτοσκευάσματα θα τα ετοιμάσει το στρατιωτικό αρτοπείο του 79 ΤΙΠΕΘ. Η δράση έχει τίτλο «Με ψωμί και καρδιά» και υπότιτλο «Μία μικρή προσφορά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ». Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM.
2: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα Πέμπτης εδώ για μας.
1: Βεβαίως.
0: Καλώς ορίσατε οι καινούριοι καινούριες
1: στην παρέα μας. Καλώς τους.
0: Διάφορα εδώ που συμβαίνουν. Καταρχήν, να πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
1: Για
0: έτσι, γιατί μέσα σε όλα τα χαζά και τα χαμένα που λέμε αυτές τις μέρες, έτσι, μπορούμε να, έτσι, να σημειώσουμε το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη, ας το πούμε έτσι. Έτσι, η Ισπανία, ναι, το ξέρουμε. Βλέπουμε κάτι βίντεο το οποίο έχει χιλιάδες εκατομμύρια κόσμος, μπορεί να πεις, στις συγκεντρώσεις αυτές. Στη Γερμανία το ίδιο, στη Γαλλία γίνεται χαμός. Στις Βρυξέλλες επίσης κατέγραψα ότι γίνεται. Και τελευταία η Πορτογαλία που έχουμε έτσι τις προηγούμενες μέρες ξεσηκώθηκε ο κόσμος εκεί. Είναι ένα κύμα το οποίο δηλώνει ότι ο κόσμος γενικά δεν αντέχει, έτσι. Δεν είναι κάτι να πεις μόνο εδώ στη χώρα μας. Έτσι, στη χώρα μας το μόνο που, βέβαια, που συμβαίνει είναι να πιεζόμαστε χωρίς να διαμαρτυρόμαστε με τον ίδιο τρόπο, και έχουμε πάρα πολλούς λόγους να διαμαρτυρηθούμε.
1: Έχουμε,
0: είναι
1: όμως
0: εκπληκτικό. Είναι διαφορετικοί οι λόγοι σε κάθε χώρα, αλλά ο κόσμος έχει πιεστεί πολύ και αυτό φαίνεται. Έτσι, και δυστυχώς οι κυβερνώντες δεν το καταλαβαίνουν αυτό στην Ευρώπη. Είναι αλλού για αλλού. Ας πούμε, αναρωτιέσαι αν πρέπει να τους συνεχίσεις να τους πληρώνεις αυτούς τους ανθρώπους ή να τους χώσεις φυλακή για τα κακά που έχουν κάνει μέχρι στιγμής.
1: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα, δηλαδή, ας πούμε, διαβάζω εδώ ότι στη Γερμανία, ενώ η επίσημη γραμμή είναι κατά της Ρωσίας, ένα κόμμα που είναι ακροδεξιό και ένα άλλο κόμμα συντάσσονται στο να πάνε να συζητήσουν με τους Ρώσους για συμφιλίωση. Έτσι, γιατί
1: να μην συμφιλιώθουν.
0: Να συμφιλιωθούν αυτοί, να συμφιλιώθηκε και ο Τραμπ και ο άλλος μένει μόνος του. Καταλαβες. Είναι μια κατάσταση η οποία λες, αυτούς τους πληρώνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ είναι και όλο το άλλο, βρε παιδιά. Μαζεύονται όλοι αυτοί που μαζεύονται. Αλλά αν δεις τα βίντεο του Φιδία του Κύπριου που έχει βγει,
1: ναι, ναι,
0: και στην Ευρωβουλή, και τον παρακολουθώ και έβγαλε και κόμμα που υπάρχει στην Κύπρο, άμα δεις, λέει ότι δεν αποφασίζουν καν οι ευρωβουλευτές που εμείς ψηφίζουν. Υπάρχει μια άλλη ομάδα που ψηφίζει και αποφασίζει, που δεν έχει ψηφιστεί από κανέναν. Έτσι, και όλο αυτό είναι κόστος. Όλο αυτό είναι κόστος. Άντε πήγαινε, άντε έλα, άντε να αποφασίσουμε, άντε ένα πηγενέλα, άντε πληρώνουμε άλλα πρόσωπα εκτός από τους ευρωβουλευτές για να τελικά να αποφασίζουν. Είναι ένα κόστος τεράστιο το οποίο δεν φέρνει αποτέλεσμα.
1: Και σε σωρεύεται, βεβαίως.
0: Ναι, ναι.

0: Και σε συνέχεια σε αυτό που έλεγα πρωίν, συγγνώμη για μισό λεπτάκι, ναι, να σου πω ότι από όλο αυτό, ενώ έδινες χρήματα τόσες δεκαετίες στους αγρότες, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, ο αγρότης ας πούμε αυτή τη στιγμή, έτσι, έρχεσαι τώρα να κάνεις συμφωνία με την Λατινική, Νότια Αμερική τέλος πάντων, για να φέρνεις αμφιβόλου ποιότητα στρόφιμα πιο φτηνά στην Ευρώπη, αντί για να δεις τους αγρότες. Και θέλεις τα λεφτά σου να τα δώσεις στον πόλεμο και όχι για τον κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται από κάτω. Δηλαδή είναι κατανόητα αυτά που συμβαίνουν, παιδιά. Το λένε όλοι, το λέμε κι εμείς. Για λέγε, τι έχεις?
1: Αχ, τι να έχω κι εγώ, τι
0: σε πήγα στα σοβαρά, το ξέρω, συγγνώμη, αλλά
1: στα σοβαρά.
0: Τι να κάνουμε όμως.
1: Και εγώ τώρα ήθελα να σου πω έτσι κάτι τελείως άσχετο.
0: Πες το άσχετο εσύ, πες το άσχετο έτσι να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Για ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 6 Νοεμβρίου για τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ Britney, της Britney Spears, είναι ένα τραγούδι, ένα ντουέτο με τον Justin Timberlake από την εποχή που ήταν μαζί.
0: Πού το ξεθάψαν αυτό το?
1: Ένα τραγούδι από το 2001, το She Will Never Be Me.
0: Α, θα είναι και καινούριο κιόλας. Έχουν μπερδευτεί αυτοί, νομίζουν ότι βγάζουν τους Beatles, ξέρω και εγώ, τους Rolling Stones.
1: Κοίτα, η Britney Spears έχει γενικότερα πολύ μεγάλο ρεύμα και δεν ξέρω αν την θυμάσαι.
0: Τώρα, που βγαίνει έτσι
1: έχει
0: όπως είναι.
1: Έχει διατηρήσει, ωστόσο, έχει διατηρήσει ένα πολύ πιστό κοινό. Το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο σε streaming πλατφόρμες. Επίσημα βέβαια ολοκληρωμένο το άλμπουμ θα βγει 6 Νοεμβρίου όπως σας είπα και προηγουμένως. Τώρα δεν ξέρω.
0: Για μάθε να δεις.
1: Όχι, δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει και λίγο άβολο.
0: Λεφτάκια να βγαίνουν. Τώρα ποιος θα τα πάρει δεν ξέρω. Θα τα πάρει η Britney που δεν έχει βγάλει δουλειά. Δεν ξέρω τι.
1: Δεν ξέρω.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου παιδιά,
1: επικοινωνία μαζί μας θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Ορίστε, θα πω και εγώ λοιπόν, όπως και οι άλλοι λένε διάφορα χαζά και χαμένα και γεμίζουν έτσι τα site. Όρες κοινής ησυχίας είναι αυτό το οποίο έχουμε ξαναδιαβάσει, αυτή την εκπομπή πέρυσι, πρόπερσι, δεν ξέρω και εγώ τι. Όρες κοινής ησυχίας που ισχύουν από το και όλο το χειμώνα, ρε παιδί μου. Τι είναι άγνωστη λέξη, οι όρες κοινής ησυχίας?
1: Σε πολύ κόσμο.
0: Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, από τώρα μέχρι και τέλος Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, ή τέλος Απριλίου, κάπου εκεί, είναι 3.30 με 5.30 το απόγευμα. 3.30-5.30 πρέπει να κάνετε ησυχία. Αν είναι ο γείτονας και θέλει να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, έτσι δεν μπορείς να βάλεις δυνατά τη μουσική, δεν μπορείς να βάλεις τρυπάνι, δεν μπορείς να βάλεις
1: ηλεκτρική σκούπα,
0: ηλεκτρικό πριόνι, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι, και το βράδυ είναι από τις 10. Εγώ νόμιζα ότι ήταν από τις 11 η ώρα κοινής ησυχίας. Από τις 11 το βράδυ νόμιζα ότι ήταν μέχρι τις 7.30 το πρωί. Τελικά είναι από τις 10 το βράδυ το χειμώνα. Okay. Έτσι, προσοχή. Προσοχή και σε αυτούς που παίρνουν τηλέφωνα από διάφορες εταιρείες. Εγώ την ώρα της κοινής ησυχίας.
1: Ό,τι ώρα να είναι.
0: Ναι, και την ώρα της κοινής ησυχίας τους λέω, είναι ώρα κοινής ησυχίας. Μου λένε, εμείς δουλεύουμε. Τις λέω, εμείς δουλεύουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.

0: 92.000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Για λίγο ακόμα εδώ, Επιβαλή, Κοσμάς και Θερμάδος, στο μικρόφωνο.
1: Εδώ, παρεμία.
0: Κάθε μέρα μαζί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 15 του μήνα. Όλα ωραία, όλα καλά, δεν ξέρω. Λέμε τώρα. Τελευταίο 20 λεπτό. Έτσι.
1: Αχ, και πώς νιώθεις?
0: Πώς νιώθω, περιμένω το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό το μαγικό πλανήτη.
0: Έλατε, είναι και αυτό. Περιμένω το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Η Πέμπτη λέει είναι το μικρό Σάββατο, έλεγε κάποιος. Λένε κατά καιρούς, δεν ξέρω και εγώ τι. Θέλουν όλα να τα βλέπουν Σαββατοκύριακο, αλλά λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η αίσθηση. Η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
0: Πόσα χρήματα έχει?
1: Δεν θα έχει δις.
0: Ναι, για δις. Δεν θα έχει 5.000 ευρώ και 10, εννοείται. Πόσα όμως να έχει, ξέρω και εγώ.
1: Να έχει 200 δις.
0: Εντάξει. Εντάξει, το πήγες και εσύ πολύ. 120 δις και αυτά από κληρονομιά.
1: Εντάξει.
0: Έτσι είναι η Alice Walden, 76 ετών. Η απασχόλησή
1: της... Μήπως θέλει να την κληρονομήσουμε.
0: Η απασχόλησή της είναι κληρονόμος. Ωραία δουλειά αυτή, ο κληρονόμος.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι δεν είναι? Είναι από τη μια μεριά είσαι, ξέρω και εγώ, λίγο πιο χαλαρός. Σου λένε, ξέρεις, είσαι κληρονόμος 120 δις. Α, ωραία.
1: Θα το δεχτώ και αυτό, θα το αντέξω. Δηλαδή...
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Έχω διαβάσει βέβαια σχόλια σε αυτό το δημοσίευμα που λένε εγώ είμαι ελεύθερος, με δίνει η μαμά μου και διάφορα τέτοια. Εγώ μένω παγερά διάφορος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να βρεθώ σε τέτοιο περιβάλλον, δεν με ενδιαφέρει. Να τα έκανα μόνος με αυτά τα λεφτά, ναι, θα με διέφερε.
1: Ή να σου τα χαρίσουν.
0: Να πάω σόγαρμπρος ή να μου τα χαρίσουν. Να πάω σόγαρμπρος σε κάποια άλλη που έχει 120 δις. Έχει μεγαλώσει και έχει συνηθίσει κάτι διαφορετικά. Δεν θα ήθελα κάτι τέτοιο. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει περιπέτεια, ρε παιδί μου. Δεν μ' αρέσει η κλειδί. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν θα ήταν περιπέτεια τώρα να προσπαθήσεις μάλλον να τα βρεις με μία 70 πόσο, 76.
0: Ω, Παναγία μου.

0: αυτά με τις ηλικίες. Έχεις να πεις κάτι άλλο που λέγαμε πριν με τις ηλικίες? Θες να πεις εξωτερικές ειδήσεις? Δεν ξέρω.
1: Μπορώ να σου πω, θα σου βάλω ένα κουιζάκι. Σε πάω σε άλλο θέμα. Ποια είναι η πιο μοναχική μέρα του χρόνου για τους εργένιδες?
0: Δεν ξέρω, μέσα σε γιορτές.
1: Παγκοσμίως σου το πάω.
0: Μέσα σε γιορτές θα είναι. Γιορτές θα είναι, ξέρω εγώ. Δεν λέω ότι είναι οι συγκεκριμένες γιορτές, ξέρω, Χριστούγεννα ή οτιδήποτε. Μπορεί να είναι πρωτοχρονιά. Παγκοσμίως μπορεί να είναι πρωτοχρονιά. Ισχύει για όλο τον κόσμο, ξέρω και εγώ.
1: Λοιπόν, παρότι ο περισσότερος κόσμος μπορεί να σου απαντήσει σε αυτό το μάντεμα η πρωτοχρονιά ή του Αγίου Βαλεντίνου,
0: παιδιά,
1: σε έρευνα, σε μεγάλη έρευνα που έγινε, βγήκε η μέρα του Halloween, που πλησιάζει η ξενικιά αυτή στις 31 Οκτώβρη.
0: Αυτό, ας πούμε, ποιος το έβγαλε, τον έχει κοιτάξει γιατρός, κάτι είχε πυρετό τη μέρα που τα έλεγε αυτά, δεν ξέρω.
1: 59% των συμμετεχόντων ανέφερε τη συγκεκριμένη μέρα από τις πιο ψυχολογικά δύσκολες διαχρονικά.
0: Τώρα μιλάμε για Αμερικανούς. Δηλαδή η μέτρηση έχει γίνει στους Αμερικανούς η έρευνα.
1: Δεν αναφέρει μόνο Αμερικανούς. Είναι λίγο πιο ανοιχτό, αλλά προφανώς πιάνει όσους έχουν το Halloween στις γιορτές τους.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή.

0: Ποιος το έχουν βάλει
1: με το ζόρι, μωρέ. Με το ζόρι.
0: Και το Αγίου Βαλεντίνου δεν είχαμε.
1: Με το ζόρι και τσιμπάνε. Εντάξει, το Αγίου Βαλεντίνου, άντε πες, είναι ο έρωτας. Μας πιάνει και εμάς ο έρωτας, ας πούμε. Αλλά το Halloween δεν είναι κάτι δικό μας. Έτσι, φανταστείτε εσείς καινούργοι, πριν 30 χρόνια δεν υπήρχε καθόλου. Σας το φόρησαν Αμερικάνοι και εσείς Αμερικανάκι ακολουθείτε από πίσω. Για να λειτουργήσει και η αγορά, δηλαδή. Πώς θα γυρίσει το χρήμα.
0: Πλέον οι γενιές, οι 18, 19, 20, πάνε κανονικά σε πάρτι Halloween.
1: Χωρίς να τους έχει δει γιατρός πιο πριν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εγώ νόμιζα παγκοσμίως, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι το Halloween. Έτσι, λέω παγκοσμίως, είναι η αλλαγή του χρόνου. Είναι ανάλογα με την ώρα της που κάνεις, είναι και η απάντηση.
0: Τι να σου πω πάντως, οι μετρήσεις αυτές που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη
1: μήπως
0: έρευνα...
1: Μήπως είναι Αμερικανοί.
0: Και πάλι όμως, δεν δηλαδή το βρίσκεις τραβηγμένο αυτό.
1: Όχι,
0: να βάζεις
1: σε όλη
0: το Halloween πιο βαρύ από ό,τι την πρωτοχρονιά.
1: Εκεί τη γιορτή τους μπορεί να τη βιώνουν διαφορετικά το Halloween και πραγματικά να είναι κάτι πιο οικογενειακό. Που οι μόνοι τους δεν το περνάνε καλά.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Έτσι τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Για λίγο.
0: Για λίγο, για μερικές ώρες.
1: Σε 22 ώρες εδώ θα είμαστε, παρεούλα. Mm-hmm.
0: Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες της Πέμπτης. Αύριο και πάλι εδώ. Έτσι να κλείσουμε την εβδομάδα, την εργάσιμη.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν, πολλά πολλά πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα.
0: Γεια χαρά μου.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: 2000 FM.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
7: Ξύπνα, ελληνικά μιλάω.
8: Γεια σας, είστε καλά. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες δύο ραδιοφωνικές ώρες με ευχάριστες και μόνο ειδήσεις. Έτσι κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα. Ελπίζω να είστε σε καλή διάθεση, αν και θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό, καταρχήν με τις όμορφες μουσικές μας από το παρελθόν και το παρόν.

Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το

Συνεχίζουμε με ωραίες μουσικές και ευχάριστες ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Οκτώβριος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, με έμφαση στον προληπτικό έλεγχο, την έγκαιρη διάγνωση και την υποστήριξη των ασθενών. Η αφετηρία του βρίσκεται σε μια εβδομαδιαία εκστρατεία που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1985. Η ροζ κορδέλα που συνδέθηκε με αυτή την κινητοποίηση έχει τη δική της ιστορία. Περιλαμβάνει την προσωπική πρωτοβουλία μιας γυναίκας, αλλά και τη διαφωνία της με την εμπορική αξιοποίηση της κορδέλας που μοίραζε.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στου μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
1: 2000 FM.
2: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
7: Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Είμαστε στο δεύτερο σημερινό μας ημίωρο. Ταξιδεύουμε με ευχάριστες ειδήσεις και την καλύτερη ελληνική μουσική από το παρόν αλλά και το παρελθόν.

Μία βόλτα τώρα μέχρι τη μακρινή Κένια. Στην Κένια, το Sandalwood Trust αναλαμβάνει τη φροντίδα ορφανών ελεφάντων και ρινόκερων με στόχο να μπορέσουν να ζήσουν ξανά ελεύθερα. Μέσα από το Orphans Project, τα μικρά λαμβάνουν εξειδικευμένη φροντίδα και προετοιμάζονται σταδιακά για την επανένταξή τους στο φυσικό τους περιβάλλον.

Φινάλε πρώτη ώρα σιγά σιγά, το μουσικό μας ταξίδι συνεχίζεται όπως κάθε εβδομάδα με μουσικές βουτιές στο παρόν και στο παρελθόν, αλλά και με ευχάριστες ειδήσεις από όλο τον πλανήτη.

0: 2000 FM.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2000 FM.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

Στην εποχή των μηνυμάτων, των social media και των γρήγορων ψηφιακών επαφών, οι συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο φαίνεται να μειώνονται. Παρ' όλα αυτά, η άμεση ανθρώπινη επικοινωνία παραμένει μία από τις πιο ισχυρές μορφές σύνδεσης. Δεν είναι μόνο ένας τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών, λένε οι επιστήμονες, είναι ένας μηχανισμός που επηρεάζει ουσιαστικά την ψυχολογία, τη διάθεση και την αίσθηση του ανήκειν.

0: 2000 FM.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
6: Στο τέταρτο μας ημίωρο έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Στη διάρκεια μιας γεμάτης ημέρας, ο εγκέφαλος καλείται να επεξεργαστεί συνεχώς πληροφορίες, αποφάσεις και ερεθίσματα. Πολλοί προσπαθούν να παραμείνουν παραγωγικοί χωρίς διακοπή, θεωρώντας ότι έτσι αξιοποιούν καλύτερα το χρόνο τους. Στην πραγματικότητα όμως, μικρές συνειδητές παύσεις μέσα στην ημέρα μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα φυσικό restart για το μυαλό, λένε οι επιστήμονες.

Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Είμαστε στο τέταρτο ημίωρο για σήμερα με την καλύτερη μουσική από το παρελθόν και το παρόν, αλλά και μόνο με ευχάριστες ειδήσεις που μας κάνουν να αισιοδοξούμε. Υπάρχουν πράξεις που δεν χρειάζονται προβολή για να αποκτήσουν αξία. Αντίθετα, η δύναμή τους βρίσκεται ακριβώς στη διακριτικότητα με την οποία γίνονται. Μια τέτοια πράξη ανθρωπιάς πραγματοποίησε ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό ενός μικρού παιδιού και της οικογένειάς του, προσφέροντας το ποσό των 10.000 ευρώ ώστε να πραγματοποιηθεί η εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση που είχε άμεση ανάγκη ο μικρός Γιώργος.

0: 2000 FM.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι.
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 2000 FM.